0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα 91,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα 84,64 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερο από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφελτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων.

55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρνα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή, ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, στο πλαίσιο της συνέγησης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κριμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βιλτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

0: σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, να είστε καλά, δυνατοί και γυροί όλες και όλοι. Εδώ θα είμαστε αυτό το πρωινό και αυτήν την εβδομάδα θα μας ακούτε μέχρι και τις 7. 5 με 7 λοιπόν, σε πρόγραμμα Σαββατοκύριακου θα πάμε, ενώντας δηλαδή στη διάρκεια μας, Σαββάτου, 2 ώρες, έτσι πως μας έχετε συνηθίσει, και βεβαίως στο τέλος του Ιουλίου είμαστε, θα υποδεχθούμε και τον Αύγουστο, στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, πάει, έφτασε και αυτός Κώστα, πάει και σχεδόν ο Ιούλιος, με όλες και όλους εσάς, είτε έχετε μείνει ακόμη εδώ περιμένοντας τον Αύγουστο, είτε είστε στις διακοπές σας, είτε επιστρέφετε σιγά σιγά, όπως και να έχει, παρέα με τον Sky, με όλο το πρόγραμμά του, με όλο αυτό το οποίο έχει φροντίσει η Τζέννη Πουπουλίδου, με όλες και με όλους εμάς εδώ στα μικρόφωνα, πρωτίστως για την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση σας, αλλά και βεβαίως για την πρωινή σας παρέα, και όχι μόνο, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι συνάδελφοι θα σας κρατάμε τη συντροφιά, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχετε συνηθίσει στο Sky πάντοτε, με ζωντανές εκπομπές εδώ στην καθημερινή μας παρουσία, 5 με 7 αυτή την εβδομάδα. 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, θα τον ακούσετε και θα τον χορτάσετε στην τρίωρη εκπομπή του. 10 με 12 θα μαθαίνετε, όπως πάντα το καλοκαίρι συμβαίνει, τις θερμοκρασίες στις πρωινές ζώνες, γιατί το απόγευμα τα λέτε. Στην πρωινή ζώνη θα μαθαίνετε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο. 10 με 12 ο Δημήτρης Τούμπος, καθώς το έτερον του ημισή έφυγε διακοπές, ο Γιώργος Μουρούτης θα είναι 12 με 1 και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου, έτσι στην καλοκαιρινή μας παρουσία, για να φύγουν και άλλοι συνάδελφοι. Θα φύγουμε και εμείς αργότερα, οπότε έτσι θα έχουμε εναλλαγές στο πρόγραμμα. Καλημέρες λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Με τον Κώστα Σπάνο θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας και εκείνος μαζί μας θα φροντίσει την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μέλινα Σαμαραδέλη. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα και τις επιλογές που κάνει, αλλά και βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας μέσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι ήδη εδώ. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις στο 210-4800-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε ό,τι μηνύματα στείλετε και όσα στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου από άκρη σε άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, αλλά και βεβαίως αυτού του πλανήτη όπου βρίσκεστε, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας συνδέει το διαδίκτυο και μας ενώνει. Έτσι λοιπόν θα συνδεθούμε σιγά σιγά όλοι και όλες και θα αποτελέσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, και είμαστε μάταια για αυτό. Ακόμη μια νύχτα χωρίς επιθέσεις, κάτι είναι και αυτό, χωρίς πυράβλους, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς εχθροπραξίες. Αυτό φέρνει και πτώσεις στην τιμή του πετρελαίου και αυτό βεβαίως καταγράφεται και είναι κάτι το θετικό. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό θα μείνουμε. Από την άλλη, βεβαίως την μεγάλη χαρά, την μεγάλη έτσι ανάταση της Ελλάδος φέρουν και φέρανε χθες η Εθνική Πόλο των Ανδρών, καθώς είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια η χώρα μας με αυτή την τεράστια προσπάθεια και αυτή την τεράστια πορεία της Εθνικής Ομάδας Πόλων των Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα λοιπόν επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό που έγινε στο Σίδνεϊ. Καλημέρα Αυστραλία, Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Περιμένω να μας πεις τα κέφια, περιμένω να μας πεις τι ακριβώς έγινε, πώς το ζήσατε εσείς εκεί, οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες οι οποίοι ζείτε και πολύ πολύ πιο έντονα τέτοιες περιπτώσεις, και να έτσι περιμένουμε την καλημέρα σου να μας την πεις και να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα εκεί της Θεσσαλονίκης γιορτής. Βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η κατάκτηση της Ελλάδος, αυτή η κατάκτηση των παιδιών της Εθνικής Πόλο των Ανδρών. Συγχαρητήρια και πάμε για ακόμη περισσότερες νίκες, για ακόμη καλύτερους αγώνες, έτσι σε ένα πλαίσιο το οποίο το εφαγωνίζεστε είναι ό,τι προτιμότερο και βεβαίως ό,τι καλύτερο για αυτήν την χώρα, και φυσικά αυτό οφείλουμε να προσβεύουμε όλοι και όλες. Από την άλλη, βεβαίως πολύ σημαντική και η είδηση για τον Όλυμπο, ο οποίος εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, μια πολύ σημαντική δουλειά πολλών μηνών και προετοιμασίας, τόσο των δύο Υπουργείων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά και βεβαίως και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, με την μόνιμη αντιπροσωπεία μας και βεβαίως με τον μόνιμο αντιπρόσωπό μας εκεί στην UNESCO, τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο, και όλα τα, και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί που καταφέρανε αυτό, και βεβαίως με μια ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνα όλα τα κράτη ψήφισαν τον Όλυμπο έτσι ώστε να ενταχθεί. Και όπως μας έλεγε χθες το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Ελένα Μενδώνη, δεν έχει καταφέρει κάποια άλλη χώρα μέσα στην θητεία της κυβέρνησης να περνάει ανά δύο χρόνια και να υπάρχει κάτι ελληνικό μέσα στα προστατευόμενα από την UNESCO μέρη και τοπόσημα. Οπότε λοιπόν, άλλη μια επιτυχία της Ελλάδος, άλλη μια επιτυχία της χώρας μας, το οποίο βεβαίως και έχει και πολύ πολύ σημαντικό τουριστικό, περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τον Όλυμπο. Επίσης, στις ειδήσεις της ημέρας ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα ακούσουμε τι ακριβώς μπορούμε και πώς μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό. Και βεβαίως και ο Γιώργος Φιάλτης αργότερα με καλεσμένους, αλλά και ο Νίκος Ανδρίτσος. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, πλούσιο και αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ, τόσο για το ακριβώς έχει γίνει στη Σύρο, όσο και βεβαίως τι ακριβώς γίνεται με την υπόθεση με τον δικηγόρο Γεωργίου, και, αλλά και βεβαίως και με την μαφία στα Χανιά, εκεί όπου φαίνεται τα πράγματα είχαν πάρει τελείως διαφορετικό δρόμο και όχι μόνο την επιστήμη τους δεν υπηρετούσαν, αλλά ίσα ίσα κάνουν και τελείως διαφορετικά πράγματα εκεί. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τοξικολογικές αλλά και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανθρώπων οι οποίοι φαίνεται ότι εμπορευόντουσαν ναρκωτικά, αλλά άνθρωποι όπως αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται φαίνεται και φέρεται να τους βγάζουν ως τοξικοεξαρτώμενους για να πέφτουν στα πιο μαλακά από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως και η πολιτική επικαιρότητα έχει πολλά να ακούσουμε και να πούμε. Η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση για τον Ιούλιο από την ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Δημοκρατίας στο πάνω από 30%, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο και πολύ πολύ πεσμένο το ΠΑΣΟΚ. Με την έρευνα της ΜΑΡΚ επαναλαμβάνουμε για το πρώτο θέμα. Θα ακούσουμε βεβαίως τι ακριβώς άλλα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα επίσης, να ξέρετε, έχουμε και τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο, όπου έχουμε την υπόθεση της σημερινής ψηφοφορίας αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος. Μπορεί η κυβέρνηση να πέσει, ας πούμε, το άρθρο όπως ακούσαμε, το ασυμβιβάστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία φαίνεται ότι θα προβληματίσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, να σημειωθεί ότι προβλέπεται πως αν υπάρξουν άρθρα που θα πάρουν 180 ψήφους, μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή με 151 ναι. Ενώ όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία 150-179, στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, θα χρειάζεται 180 θετικές ψήφους. Άρα λοιπόν, σήμερα ψηφίζουν και η επόμενη ψηφοφορία θα γίνει σίγουρα μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι 5 και 4 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, να συνδέσουμε την χθεσινή ημέρα, το Σαββατοκύριακο, αλλά και με το τι ακριβώς σημαίνει σήμερα, με τους κυριότερους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια βεβαίως πάντοτε η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, με εναλλαγή και των ωραίων μουσικών επιλογών που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Έτσι λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα 91,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα 84,64 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ισότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση τελικά του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Προέδρος διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Με δηλώσει του στη Wall Street Journal, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα, τονίζοντας πως έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, με στόχο πάντα την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς καμία επίθεση. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Συστήματος Ανάλυσης Ατυχημάτων Άμυνας, οι αμερικανικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχονται πλέον σε 18 νεκρούς και 624 τραυματίες. Εφιαλτικές τώρα διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία τώρα περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης με την Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εντάξει, να ξέρετε, έχουν ξεκινήσει από εχθές και επιχειρούν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η χώρα μας, η Ελλάδα, στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και εκεί οι Έλληνες πιλότοι, το ελληνικό πλήρωμα των αεροσκαφών, είναι εκεί και δίνει τη δική του μάχη στην τεράστια αυτή ένταση της πυρκαγιάς. Νεκρός τώρα από πυρά τελικά αστυνομικών. Έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της Δημοκρατικής Οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες των γερμανικών αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας χθες στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά της ανθρωπότητας. Σε Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 ώρα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η ειδικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσατο και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα, στη γραμμή 3 Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό, για την εξυπηρέτηση τώρα του κοινού θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφοριακή γραμμή. 12 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπελγκόροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που δημοσιεύθηκε στο Telegram τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας. Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίες, ενώ τελήθηκαν συφλόγες και περισσότερα από 15 αυτοκίνητα. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.305 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Για τους λάτρες του κινηματογράφου και της επιστημονικής φαντασίας, Κώστα, ακούσε και αυτό. Αδημοσίευθα μέχρι σήμερα αντικείμενα και υλικά παραγωγής από το σύμπαν του Star Wars. Πρόκειται να παρουσιαστούν στο κοινό, στο νέο Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης του Λούκας, το οποίο ιδρύθηκε από το δημιουργό της εμβληματικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας George Lucas και τη σύζυγό του. Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενεί περισσότερα από 1.300 αντικείμενα σε 33 αίθουσες συνολικής έκθεσης άνω των 9.200 τετραγωνικών μέτρων, σε ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο. Και στην αθλητική μας επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Επίσης, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γεντβάιν, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Και τέλος, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Σβόλε στο πρώτο-τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Και δύο λόγια και για τον καιρό. Γενικά έθριος για σήμερα προβλέπεται ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια τώρα, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου και θα πούμε χρόνια πολλά στον Παντελή. Το Αγίου Παντελή μόνος εκεί γιορτάζει και η γειτονιά μας. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εχθές της Αγίας Παρασκευής, σήμερα το Αγίου Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6:24 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20:39 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας μεταφέρουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανικού Οσμάν στην μάχη του Βαφέα. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες Κώστα, στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να προκαλέσει κάταγμα της Ανογνάθου. Το 1922, με τον νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, έχουμε τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Λάβανε μέρος τότε 2.956 αθλητές, 136 αθλήτρες από 44 χώρες. Το 1941, κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο γνωστός μας και αγαπητός μας, ο φίλος μας, ο Bugs Bunny. Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βόρειου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. 1996 η βόμβα εκρήγεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. 1903 γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιέται η μεγάλη Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, ενώ σαν σήμερα το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Έμιλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, ενώ σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, τόσο του κινηματογράφου αλλά βεβαίως και του θεάτρου, φεύγει από τη ζωή η Τζέννη Καρέζη, κατά κόσμον Ευγενία Καρπούζη.
1: Παρακαλώ.
2: Γυρίσατε.
1: Όχι.
3: Δεν μου λέτε, κυρία Μαντά, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή? Μήπως ζηλεύετε?
1: Να ζηλέψω εγώ γιατί?
2: Όχι, να.
3: Όχι. Νικολάκη, εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς.
1: Μπρος.
3: Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
1: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
4: Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
5: Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
3: Και πρέπει και να σας γνωρίσω εσάς τους δυο. Κύριε, ο αρμανιαστικός μου, ο άντρας μου.
1: Ποιος.
3: Ανδρέα, παιδάκι μου, με συγχωρείς, ξέχασα να σου το πω. Με το Μίκη πρόκειται να παντρευτούμε την Κυριακή.
1: Να παντρευτείτε, εσύ κι αυτός.
3: Λόγω τιμή.
6: Σα βεβαιώ, έχω στείλει και προσκλήσει.
1: Ένα τσακυρώσει, δεν θα την πάρει, πρόλαβε άλλο.
6: Δεν έχει καμία σημασία, τι θα πει αυτό. Εγώ έχω εκτεθεί, έχω ράψει και σακάκι. Μην σε παρακαλώ, πε του κι εσύ.
3: Α, εγώ δεν ανακατεύομαι.
7: Είμαι η Ιουλιέτα σου και είσαι ο Ρωμαίος μου. Είμαι η Κλεοπάτρα σου και είσαι ο Αντωνάκης μου. Είμαι η Μαργαρίτα σου και είσαι ο Αρμάνδος μου. Είμαι η Καρμεντσίτα σου και είσαι ο Ταυρομάχος που αγαπώ.
1: Όλε!
3: Γρηγόρη Τεκέρο!
1: Όλε!

Και με το κλασικό μας κομμάτι ξεκινάμε. Πάμε τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου στον Sky 100,3. Ως και τις 7 θα πάμε παρέα.

0: σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα $93 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα $85,5 το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κοντά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανό πολίτη με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Λέω πολλά ψέματα. Ο Μάνος Λαρινός λείπει. Λείπει με άδεια. Θα επιστρέψει τώρα στην αρχές Αυγούστου. Μην έχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα. Εάν δεν συμβαδίζει το διαδίκτυο και έχει τη φωτογραφία του, θα του πάνε το διορθώσουν. Πάντως, Μάνος Λαρινός δεν έχει. Είναι σε άδεια. Ο Μάνος ξεκουράζεται. Γεμίζει προφανώς τη φαρέτρα του με κάθε τι το οποίο θα τον κάνει ακόμη πιο εχμηρό προς όλες και όλους. Οπότε λοιπόν, υπομονή, θα επιστρέψει και ο Μάνος κανονικά μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ο Δημήτρης Παπούτσης από την Μελβούρνη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά εδώ από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην πιο αγαπημένη εθνική, την Εθνική Πόλο. Δάκρυα χαράς και περηφάνειας, λέει, για αυτά τα παιδιά. Για εμάς εδώ, όταν ακούγεται το εθνικό ύμνος στην Καγκουροχώρα, είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό λέτε, αυτό εκφράζεται πάντοτε και αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς εδώ, οι οποίοι είμαστε στην πατρίδα. Πολλές φορές είστε πολύ περισσότερο πατριώτες από ότι εμείς εδώ και βεβαίως προφανώς συγκινήσετε ακόμη περισσότερο ακούγοντας και τον εθνικό ύμνο. Να σε καλά πάντως, Δημήτρη μου, κάθε καλό. Να και ο Παναγιώτης από την Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό εδώ. Από την Αθήνα, καλημέρα Παναγιώτη μου, να σε καλά. Καλό πρωινό, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλή εβδομάδα, να σε καλά, καλή δύναμη. Και πάμε σε αυτό το οποίο μας μετέδωσε και μας μετέφερε ως κλίμα και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη. Πάμε λοιπόν στην επιτυχία της Ελλάδος, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ όμορφα. Έγιναν πολύ πολύ όμορφα με την εθνική Ελλάδος να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, η οποία λίγησε την Ουγγαρία με 15-14 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι αθλητές του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν τη μεγάλη τους νίκη στο Σίδνεϊ. Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
1: Και πάλι Αργυρόπουλος, θα σου κάνει το σκορ! Θα κάνει το σουτ, θα βγει εάμυνα η ελληνική ομάδα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
2: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας Πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
1: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
2: Περήφανη όλη η ομογένεια για την αρμάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
3: I want to thank first of all my teammates.
4: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
3: We've been through a lot, but
4: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
3: I love to be part of this.
4: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: And of course I want to thank my family.
4: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του.
1: Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ.
2: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
1: Θα σουτάρει το σκοράρι. Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14.
2: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
1: Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
2: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
1: Θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
2: Εξηλαίωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
1: Άξια!
2: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου του χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται τις υπερδύναμη Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
1: Ο Βαγγέλης Πούρος.
2: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Απτόητοι όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
1: Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος!
2: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
1: Σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος!
2: Τα συγχαρητήριά τους για τη σπουδαία επιτυχία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
1: Με το ταλέντο της στην ψυχή της.
0: Sky και τον Νίκο Παγκάκη μίλησε ο προπονητής, ο άνθρωπος, ο οποίος, ο μαέστρος όλης της αυτής της μεγάλης επιτυχίας, ο Θοδωρής Βλάχος, να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται, και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη, και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
6: Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, όχι γιατί ήταν χρυσό, ήταν το πιο συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, εμείς το ζήσαμε. Όποιος το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Αυτοί οι Έλληνες εδώ νιώσαν όχι περήφανοι, νιώσαν περήφανοι ότι είναι Έλληνες οι ίδιοι, και η ομάδα τους, η εθνική ομάδα, κέρδισε. Καταλαβαίνετε ότι τους δώσαμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθανε με σημαίες, με μπλούζες, με τραγούδια, οικογενειακός, γιαγιάδες. Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ συγκινητική όλη το τι συνέβη στην πισίνα, όχι στο τέλος του αγώνα. Τρεις μέρες τώρα στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. Τα παιδιά είναι λίγο, να το πω έτσι εισαγωγικά, και εγώ και όλοι μας, ανακουφισμένοι, γιατί ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, πάντα όλη η ερώτηση ήταν πότε θα έρθει το χρυσό, πότε θα έρθει το χρυσό. Ήταν μια ερώτηση που όλοι μου την κάνανε και δεν μας αρεσάρισε καθόλου. Δεν μας είχε γίνει αιμονή ακόμη, γιατί άμα καθυστερούσε κι άλλο θα μας είχε γίνει μια αιμονή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα αυτό το χρυσό θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα είμαστε πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Στον Sky επίσης μίλησε και ο αρχηγός εθνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και τον νικητήριο γκολ. Να τον ακούσουμε.
7: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά, με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Θα είδατε και τα πλάνα στην ανάκωση του εθνικού ύμνου. Τραγουδούσαν όλοι και είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέω πολλά ψέματα, θα διορθωθεί. Μην έχεις κανένα, θα διορθωθεί. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στην εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε και έτσι σε άλλο αθλητικό τομέα, σε άλλο πεδίο άθληση, σε άλλο άθλημα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Θεντόγλου στο τελικό του μήκου στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8.66 ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτομας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τι περιμένει, τι είπε για τη χθεσινή του εμφάνιση, όλα αυτά όσα είπε χθες στην ΕΡΤ.
8: Ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8.50 έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό το Birmingham. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.

τους Λούνας και Νέρδιο ήταν σήμερα, το 1974. Όχι και πολύ μακριά, εντάξει. Το κυκλοφορούν αυτό. Ίσως τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το 1974, το Sweet Home Alabama.

0: καλό, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Λουκά, Κακόγεννα από τον Άγιο Παντελέμωνα, εκεί καλημέρα, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι και την περιοχή μας και τη μαμά Μανταλένα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα στου Γιώργη Δεστή Εστίαση, στου Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Και φυσικά ο Γιώργο Ανδρινό από τη Φωκιονό Νέγρη. Στον κύριο Άγγελο που πλέον ξεκουράζεται και μας ακούει. Να σε καλά, αγαπητέ Άγγελε, καλό καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, το Αγίου Παντελεήμονα. Είδαμε τον αθλητικό κόσμο, την μεγάλη αυτή επιτυχία της ομάδας Πόλο των ανδρών. Πάμε στην άλλη μεγάλη επιτυχία που είχαμε στον του πολιτισμού, διότι σε ένα ακόμη ιστορικών διαστάσεων γεγονός για την χώρα μας, διάκριση για τη χώρα μας, διότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Με ομόφωνη λοιπόν απόφαση, 21 κράτη και τα 21 ψήφισαν ναι, το βουνό των θεών αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την κορυφαία αυτή διάκριση χαιρέτησε η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Quite unexpectedly, yesterday, in the heart of the Greek summer, snow fell upon the peaks of Mount Olympus, covering them in white, as if the Olympian gods themselves choose to celebrate today's historic decision.
2: Πριν από χιλιάδες χρόνια έγινε ο θρόνος των 12 θεών. Σήμερα ο Όλυμπος κατακτά και τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
2: Με ομόφωνη απόφαση, UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαρίζοντάς του την κορυφαία διεθνή διάκριση.
4: Είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
2: Η απόφαση λήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου του UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
5: Η εγγραφή συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.
6: Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
2: Ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως μεικτό αγαθό γιατί συνδυάζει κάτι σπάνιο. Τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο με την πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει από τα ομηρικά ΕΠΗ μέχρι τις μέρες μας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO.
7: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
2: Και αν η μυθολογία έκανε τον Όλυμπο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ίδια η φύση του τον κάνει μοναδικό. Στις πλαγιές του που υψώνονται από το Αιγαίο μέχρι τις κορυφές των 2.918 μέτρων, φιλοξενείται πάνω από το 1/4 της ελληνικής χλωρίδας, δεκάδες ενδημικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, αλλά και σπάνια άγρια ζώα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο το βουνό των θεών, αλλά και μια πραγματική κυβότο ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
8: Είναι ίσως η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για τον τουρισμό και την οικονομία της Πιερίας. Είναι μια απόφαση ιστορική, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας, η έδρα των 12 θεών.
2: Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θωρακίζει για πάντα την προστασία του Ολύμπου και επιβεβαιώνει πως εκεί που σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι θεοί, η φύση και η ιστορία εξακολουθούν να προκαλούν δέος σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Χθες το απόγευμα είχαμε και την τιμή στην εκπομπή που είχαμε σε 7 με 8 και μετά το μαγκαζίνο 8 με 9 να φιλοξενήσουμε και την Υπουργό Πολιτισμού, ένα από τα δύο αρμόδια. Στην αρμόδια Υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, μαζί με όλη την ομάδα τους, των εμπειρογνωμόνων αλλά και βεβαίως των διευθύνσεων των δύο αυτών Υπουργείων, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν αυτοί οι οποίοι συναποτελούσαν και συναποτέλεσαν αυτή τη μεγάλη ομάδα και με την επιτυχία που είχαμε χθες. Είχαμε λοιπόν τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Μενδώνη και μέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε την χθεσινή η Υπουργός Πολιτισμού για την ένταξη βεβαίως του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρώτα λοιπόν, εχθές η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις το συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια, να την ακούσουμε.
9: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως παικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονική τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά.
0: Αυτά λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, και ακούσαμε και νωρίτερα και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Οπότε λοιπόν, μπράβο μας και συγχαρητήριά μας και πάμε για τα επόμενα και ό,τι άλλο κανείς μπορεί να αναδείξει και φυσικά να φέρει και να κάνει γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Τώρα, στα ζητήματα της πολιτικής θα μείνουμε, διότι στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 ώρα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλών μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής αυτής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων όριων. Όλα αυτά σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών αυτών. Πολιτικό πάντοτε το πεδίο, και σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, την τελευταία για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν που έγινε χθες. Για την παρουσιάστηκε μάλλον εχθές από την Μάρξ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τα κομματικά επιτελεία πάντως καταστρώνουν τη δική του στρατηγική και όλα αυτά εν ώψη και τη διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, με μια συνέχιση σήμερα στο Κοινοβούλιο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναθεωρητική διαδικασία και την ψήφιση άρθρων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει τις 180 ψήφους. Οπότε θα πάμε όλα για τη δεύτερη ψηφορία και βλέποντας μετά στην επόμενη βουλή. Πάντως, πάμε να ακούσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη δημοσκόπηση από την Άντζη Κούκη.
10: Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡ 25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά.
11: Εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας 40%. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα να φαίνεται ότι είναι στην δεύτερη θέση καθαρά πλέον. Εγώ θεωρώ ότι την κατοχυρώνει. Εμείς έχουμε μία άνοδο η οποία έχει να κάνει με τη συσπήρωση που προκαλεί η δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
10: Η μάχη φαίνεται πως μετατοπίζεται πλέον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
12: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες.
13: Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
14: Φαίνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση οι συγκλήσεις που μπορεί με το βλέμμα στην κάλπη, την επόμενη, στην κάλπη της Βουλής να μην εκφράζεται σε παραπάνω ναι, όμως μετά οι συγκλήσεις είναι εδώ.
15: Είχαμε ένα ζήτημα τους προηγούμενους μήνες με μια πλευρά μεγάλη τελεκών, η οποία αποχώρησε το κόμμα και οι οποίοι όλοι από το πρωί ως το βράδυ στα κανάλια έστειλαν ένα μήνυμα: μην ψηφίσετε εμάς, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Είναι πολύ λογικό το αποτέλεσμα δημοσκοπικό να είναι αυτό.
10: Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις τους στην περιφέρεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στοιχείο την πρόταση του Πασόκ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.
16: Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους στη θάλασσα, τα νησιά μας, τις νέες γενιές. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το Πασόκ στην κυβέρνηση.
10: Σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποιεί εκδήλωση στην ΕΣΥΑ με αντικείμενο τα φαντς, τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
17: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι την αφορά

κίτρινα. Θα ακολουθήσει η Αγγελική με το κίτρινο φουστάνι. Στο τελευταίο της δελτίο για την νυχτερινή της βάρδια. Αγγελική μου, καλή ξεκούραση. Δελτίο ειδήσω στις 6 και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας και τις 7 σήμερα. Και αυτή την εβδομάδα, 7 με 10, ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, αυτό είναι δεδομένο.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Μίτσος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από το βράδυ της Παρασκευής, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανακούφιση επικρατεί στις χρηματαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός

της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι ερευνές των γερμανικών αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ενήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννέρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε. Ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα. 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. Αυτή την εβδομάδα, 2 ώρες διάρκεια η δική μας. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος. Και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια. Το έτερο νημίση που μένει πίσω. Ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky. Και το κεντρικό μαγκαζίνο αυτή την εβδομάδα από την Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμά του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλημέρα και πάλι Άγγελε με το μήνυμά σου που στέλνεις. Και η Άγκυρα με το. Η Άγκυρα έριξε Άγκυρα, ξεκούραζες λοιπόν τις εστίασεις με τις υπέροχες σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και ο Σωτήρης Αταμίλης έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε την πρώτη πρωινή ενημέρωση στη δύο ώρη διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε δύο ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει, λέει, και στους Σωτήριδες ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρι εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να είσαι καλά, Σωτήρι, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους, πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να είσαι καλά, Σωτήρι μου, καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό, και θα μας ταξιδέψει η Μαρίζα Ρίζου.

0: Κόσμο καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype άντε παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας. Είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο. Μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στον Skype 100,3 όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπολίδου. Πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγράμματός μας με ζωντανές εκπομπές να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από το κεντρικό θέλαμα του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βαρισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίες εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάματ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, οι εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Πέντε άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα τη Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βεβαίως στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για τον περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό, από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. είμαστε σε εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρήματα στο δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240. Για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και εύκα, αλλά και σε 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Βάσει λοιπόν τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει τι ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Βεβαίως πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα. Όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και σέρβισες για σπίτι. Πλειστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις, πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλέτες, υπάρχουν μεταξύ του σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες. Να σας πούμε τις κυριότερες διαφορές. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και εύκα, ενώ εξοδικαστικώς μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και σέρβισες. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόβληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ασχοληθούμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν αυτά μένουμε στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκταση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα, ασκεί η αντιπόλευση Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αγγλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
2: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
1: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
4: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω φάλο. Είναι δύσκολα πια.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
5: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
6: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
7: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κάτι το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως των αποφάσεων πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
2: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
8: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
9: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
2: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα, με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και έπονται το αρνί και το κατσίκι, με ετήσια αύξηση 8,5%.
10: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
2: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
10: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας? Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
2: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
11: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
2: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
12: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
10: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
2: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
0: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους ρήτους ειδήσεων στις 6.30 με τη Μελάνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφορετικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας, αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

το φορτηγό, καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα, να είστε καλά. Γιάννη, καλή διαδρομή, προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών, οι παραγωγές, ο Άρης μας, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα, μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης, με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψαλτής στο 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, ξέρετε, Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή, τη δροσερή Επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Και μετά τις και μισή, μετά τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε, πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6 και μισή.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτηρίσε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Διότι στις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον τον ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος απομολόγησε τη δολοφονία του 23χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο. Θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη που καθόταν την γυναίκα. Στι 2 και 20 και 5 δεν σηκωνόταν. Δεν ξέρω αν καταλάβει. Και ήταν μια χαρά ευχαρίστηση και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Θα με κανονίσει για την Τρίτη να θα γίνει εδώ να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
4: Η Χούι δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
5: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
6: Αυτό
5: δηλαδή,
6: γιατί
5: βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι. Και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
1: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
0: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους 2 και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
1: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
10: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
1: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
10: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
1: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
10: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
1: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: κοινωνική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία. Εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη. Από την Κορινθία μέχρι και το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λαστιχά του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι, στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
1: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Ατωλοκαρδανίας, όπου η καταδίωξη του αστυνομικού συνεχίστηκε.
11: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
1: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
12: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας, γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
1: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλισσιά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια. Και εκεί να είστε καλά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο που σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πλέον πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει από το euc.ac.cy, site προς δηλαδή, όλα αυτά στο site του Πανεπιστημίου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες. Και αν έχετε, και αν έχουμε δώσει αγώνες, και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και βεβαίως στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο εντός εισαγωγικών να το πω, κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Ρεπορτάζ
7: περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με διώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
9: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
14: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
9: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
15: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
16: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
9: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
11: Όλοι οι ακτοί γενικά είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
17: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν το μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
9: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
18: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
19: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται οι όροι των παραχωρήσεων.
9: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
6: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή, από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφορειακή γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι και αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά, είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο του IMAX, αν είδατε την Οδύσσεια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία έτσι, ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
20: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved is just so large.
21: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
22: Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα ως μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
20: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge. Know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
22: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
23: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
24: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσεια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
22: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
25: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
22: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η πύλος και μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
0: Ήδη η ταινία έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
23: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
1: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
2: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
22: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν. This is the movie to do, because this is pure cinema.

μας παρουσίας εδώ στο On Sky. Η Μελανία Πασχαλίδη με το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10. 3 ώρες περίπου, ο Γιώργος Φιάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 € το μήνα αφορά νέες συνδέσεις

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: σοβαρή και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
1: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιέρωνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, το Σαχώρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
2: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως παιχτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μια ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχον αναπτυξιακός πόλος.
1: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ανέφερε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
3: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
1: Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιο, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
4: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική ειδίκηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροφυλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με στο ποσό τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι επικεφαλείς των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προτείνουν τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβιλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου, εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, τιμής αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8 και 66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπης, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γεντβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στο πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας από Ολλανδικό εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως θωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει πρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 12 ώρες και 3 τέταρτα. Ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκι, να πούμε τα δικά μας. Γιατί με το 2ωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα μεταξύ μας. Μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε. Γιατί βλέπω τα της κίνησης, γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου, 7 και 18, υποκανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Ηλιοφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι, όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε κι εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρα 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου, Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή, ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκυριακό θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουνα, είναι σχεδόν ακουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή κυριωτέρως, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μία μείωση 6,11% κάτω, διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η Αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει, λέει, αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα αυτό, να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, που είμαστε στα 58 και 13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια. Έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας, ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν. Αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσιντον τι να κάνει. Πέρα δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ το 8-66. Λοιπόν, του Τσάτουμα, τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα, λέει, είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 866. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι, χιόνισε, λέει, την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί, λέει, τι ερχόταν και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο εδώ μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία. Και έκανε ζημιές, επαναλαμβάνω. Και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις, αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει, λέει, με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε, λέει, η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω. Δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος. Η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρεά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
6: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Sakiris Malas,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Face Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Στις δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε παιδιά non-stop, 19 έως 20 ώρες είναι η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα λέει το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται λέει από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι λέει από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία και πήγαν μια χαρά τα πράγματα, να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει η καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα, τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικά τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό. Έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία, και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες, προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπεθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω, είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν. Εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα. Μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει τις επόμενες χρονιές. Σωστό και αυτό, δίκιο, γιατί κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ έβλεπα πρόγνωση μακροπρόθεσμη, κάποια στοιχεία τέλος πάντων, που δείχνουν ότι τις αρχές Αυγούστου πάλι η Ισπανία, η Γαλλία και γενικότερα η Κεντρική Ευρώπη φαίνεται, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάλι, σαραντάρια. Δεν τους έχει αφήσει να πάρουν ανάσα για φέτος. Τώρα, σήμερα ο εξοδικαστικός ανοίγει με κατόφλι πλέον τα 5.000, μικρότερο ποσό. Είναι μια ευκαιρία ρύθμισης χρεών για μικροφυλέτες. Βέβαια, θα μου πεις, το θέμα είναι οι μικροφυλέτες ψάλτη ή τα μεγάλα ψάρια ή μεγαλοφυλέτες. Το πρόβλημα της αδυναμίας να ολοκληρώσουν κάποιοι τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται πάντοτε υπό τον κίνδυνο να προκύψει κάτι εις βάρος τους, είτε να μπλοκάρουν λογαριασμοί, είτε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρώτη κατοικία κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα. Μιλάμε για ρύθμιση που μπορεί να γίνει από 50 ευρώ και να υπάρξουν διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισες. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι παγώνουν ή τουλάχιστον μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρξει ανάσα όσον αφορά τους πληστηριασμούς, αλλά και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, για να δούμε αν αυτή η δυνατότητα που δίνεται από σήμερα ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από την ΑΔΕ αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν. Δεν είναι λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία του θα τα καταφέρω, θα μπορέσω, θα τα αποκριθώ. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή. Επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία αισθάνονται που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανησυχείτε κάποιοι για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Και θυμίζω ότι ούτε οι μισοί δεν έχουν αντικαταστήσει τις νέες ταυτότητες. Φοβούνται για τα γνωστά και μη εξαιρετικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τσιπ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως να ξέρετε ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να σας καλύψουν. Σε μια εβδομάδα λύγει και η προθεσμία θεωρητικά αντικατάστασης, άρα θα πρέπει να έχετε διαβατήριο για να μπορέσετε είτε να ταξιδέψετε είτε να μετακινηθείτε, αν χρειαστούν να υπάρχουν κάποια προσωπικά στοιχεία δικά σας. Έτσι. Και μην πολυπιστεύετε τα σενάρια τα οποία περισσότερο σας φοβίζουν παρά σας βοηθούν. Δηλαδή, στα νέα διαβατήρια και εκεί υπάρχει τσιπ. Γιατί λοιπόν η ανησυχία δεν είναι στο τσιπ το ένα και είναι στο τσιπ το άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Δημήτρη, στο δικό μου χωριό, λέει το μονορούφι που είπες για το αεροπλάνο, το λέμε λέει μονοκορδοσιά. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα, Φραμπ. Μη δουν κατοικία στην Ελλάδα μέσω να την αφαιμάξουν. Ακόμα και τα πράσινα σπιτάκια έγιναν μπλε. Αυτό η ιστορία με την ανακύκλωση. Να ξέρετε ότι μου έχουν έρθει ενημερώσεις από δήμους και εδώ στο Λαγκανοπέδιο που λένε ότι τέλος τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μη φαίνεται, λέει, άλλη ανακύκλωση, διότι σταματάει η. Πώς να το πω τώρα, η βοήθεια του τοπικού δήμου όπου έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια σπίτια ανακύκλωσης, που εκεί φαίνεται ότι έχει ψαχνό η ιστορία και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ο φορέας που είχε αναλάβει για λογαριασμό των δήμων στα σπίτια της ανακύκλωσης, τα οποία και μεγάλα είναι και μπαμπάτσικα, δεν μικρά, βλέπω ένας μετά τον άλλον μπλοκάρει τη διαδικασία, που σημαίνει ότι αυτά θα σταματήσουν να εξυπηρετούν και δεν θα γίνεται ανακύκλωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανακύκλωση, την οποία πρέπει να την κάνουμε για ευνόητους λόγους, αλλά το αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, πρέπει να το βρει χθες η υπηρεσία, όχι σήμερα, χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φτάσαμε αισίως στο παρατέταρτο. Είμαστε εδώ παρέα στον Sky 100,3. Όταν μιλάμε λοιπόν για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει το χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PGU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση, έχοντας προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 έτη.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ, που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά με τα φινά.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Είναι πολλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση που μου έχει στείλει ένα μήνυμα αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είπαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα προφανώς με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει λίγα στοιχεία για τον καιρό πιο αναλυτικά για την εβδομάδα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
14: Μια εβδομάδα θα έλεγα τυπική καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιόλογο, συγκλονιστικό με το καιρό, θα έλεγα, όλη την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε και κάψονες και πολύ ισχυρές καταιγίδες.
2: Ναι.
14: Η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες μπόρες που θα έλεγα σε ορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, γενικά της οποίας στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε δυτικούς, στα νότια πελάγια, εκεί στα κύθρα, στα κριτικά πελάγια θα φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Καλά οι άνεμοι σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι.
14: Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Περιμένουμε και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα, αυτό από μέρος στα παραθαλάσσια, η θερμοκρασία θα είναι βέβαια και χαμηλότερη. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο 37, ίσως και κάπου δούμε και 38 βαθμούς. Δευτέρα αυτή ήταν οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Νομίζω λίγο πολύ και αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες. Η διαφορά με την αυρινή μέρα είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα φτάσουν οπωσδήποτε από την εξποφόρ και το βοριαδάκι αυτό θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι τουλάχιστον την άλλη Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6 τοπικά, νομίζω εκεί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και 7 μποφόρ. Άρα θα ρίξουν και τη θερμοκρασία από Τετάρτη και μετά. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι εκεί 34-35 βαθμούς, δηλαδή επόμενη
2: μια χαρά.
14: Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όσοι ξεκινούν τις διακοπές του τυχεροί, όσοι γυρίσαν ή όσοι είναι ακόμα εδώ στις δουλειές, η εβδομάδα αυτή θα είναι μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.
2: Πάρα πολύ
14: δεν
2: ωραία.
14: Έχουμε κάτι με τον καιρό έτσι συγκλονιστικό.
2: Ναι, να σας πω κύριε Γιαννόπουλε, τώρα επειδή εσείς τα παρακολουθείτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν καιρικά, εννοώ θερμοκρασιακά κλπ., στη Δυτική Ευρώπη, πρωτόγνωρα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Εννοώ δηλαδή για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κράτησαν αρκετές.
14: Περιμένουμε και άλλες.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι βλέπω την άλλη εβδομάδα δείχνει ότι θα έχει και άλλες υψηλές θερμοκρασίες.
14: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τι λένε τα νούμερα είναι το θέμα. Δηλαδή, τα νούμερα δείχνουν πραγματικότητα. 40 για παράδειγμα στο Παρίσι, να σας αναφέρω.
2: Ναι.
14: 40 βαθμούς στο Παρίσι το θερμόμετρο είχε γράψει 5 ημέρες από το 1900. Για 5 ημέρες. Δηλαδή 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που έτσι είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται ότι όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς.
2: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει ρεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα. Πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς. Άρα είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει και τώρα ζέστη, θα έχει και τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
2: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
14: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Σε καλό δρόμο είμαστε, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
14: Καλημέρα.
2: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος.
13: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
18: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Συνισάνε ως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: www.radiometeora.gr. Πληροφορίες στο μαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Μεγάλη πτώση της τάξης στους 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολεδό θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επιθέση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πύρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως είναι η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς.

0: Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάρης.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα λέμε σήμερα Δευτέρα 24-27 Ιουλίου που είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για Αθήνα Παπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη, θα δούμε τα στοιχεία του καιρού στη συνέχεια. Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός, δείχνουν τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λειτουργία του πράσινου ταμείου. Για ιδιωτικοποίηση κάνει λόγο η λαϊκή συσπήρωση. Ανήλικες σε κατάσταση μέθη στο δρόμο και, και άλλες ειδήσεις θα δούμε από το αστυνομικό δελτίο. Ξεκινάει η νέα σεζόν για, για την ομάδα της Πρέβεζας, για τον Βάσ Πρέβεζα. Το Αγίου Παντελή ήμωνα σήμερα, του μεγαλομάρτυρα και η Αματικού. Έναν από τους πιο αγαπητούς και θαυματουργούς Αγίους της Χριστιανοσύνης. Το όνομά του έχει συνδεθεί με την ελπίδα, τη θεραπεία και την ανιδιοτελή προσφορά προς τον πάσχοντα άνθρωπο, ενώ η μνήμη του συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς σε ναούς και μοναστήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σήμερα ο κ. Παντελήμωνας θεωρείται προστάτης των γιατρών, των νοσηλευτών, των φαρμακοποιών και όλων όσοι υπηρετούν τον χώρο της υγείας. Χιλιάδες πιστοί επικαλούνται καθημερινά τη βοήθειά του για την ίαση και σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα και ο Παντελήμωνας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809 το τηλεφωνό μας. Δεκατρία λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση των πρισμάτων.

ανεβαίνει εκ νέου η θερμοκρασία σήμερα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευρώουν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής κόνιας. Έτσι λοιπόν, στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κέρκυρα, Τσιπαξών και την Ήπειρο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα ορεινά της Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 33 και τοπικά στα υπηρετικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ήπειρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Γενικά αίθριος ο καιρός και την Τετάρτη. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών με μονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και την

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται έτσι στο κέντρο, στο επίκεντρο. Η παραλία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και εμείς είμαστε έτσι από τους τυχερούς. Μιας και έχουμε πολλές και όμορφες παραλίες δίπλα ακριβώς από το σπίτι μας. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα. Αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. Στο 78% η υγρασία. 23 βαθμούς στη Λευκάδα. Αναμένεται ηλιοφάνεια με την υψηλότερη θερμοκρασία να είναι 28 βαθμοί. Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες και στη Λευκάδα. Είχος ένα βαθμό στην Φιλιππιάδα, στο Λούρο, στην Πάργα και στο Καναλάκι.

κινείται μαζί σε εμφανή κατάσταση μέθη σε δρόμο έτσι στην, εδώ στην Πρέβεζα, εντοπίστηκε ανήλικη που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπως προέκυψε, είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μουσικοχορευτική εκδήλωση. Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της Κυριακής η υπεύθυνη της εκδήλωσης από το αστυνομικό του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Η ανήλικη έλαβε κτίριο λίγες ώρες αργότερα και αποχώρησε από το νοσοκομείο συνοδεία της μητέρας της. Η σημαντική δικογραφία υπευλήθη στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός υπήκος Αιγύπτου, καθώς προσπάθησε να μπει στον επιβατικό σταθμό του λιμένα εξωτερικού στην Ιγουμενίτσα. Ο 18χρονος κινούνταν έτσι ύποπτα κοντά στην προβλήτα, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κρυφτεί κάτω από φορτηγά οχήματα. Στόχος του ήταν να επιβαστεί σε επιβατικό οχηματογωγό πλοίο με προορισμό το εξωτερικό.

για μια συντονισμένη έτσι επιχείρηση της προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκάδα που οδήγησε στη σύλληψη 8 λοδαπών και στην κατάσχεση κρυμμένων ναρκωτικών ουσιών μέσα σε ιδιωτικό εστιαφόρο σκάφους τύπου καταμαρά. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτητα τις κατηγορίες για παράβαση περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αποτελούν μια ομάδα διαφορετικών εθνικότητων. 4 υπήκοοι Ισραήλ, 1 υπήκοος Τουρκίας, 1 υπήκοος Ιταλίας, 1 υπήκοος Ισπανίας, 1 υπήκοος Λετωνίας.

0: κάναμε και μια σύλληψη στην πρέβεζα για παραβίαση του ωραρίου. Παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ανοιχτό χώρο. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στην Άρτα. Δύο συλλήψεις για ηχαρύπανση κατά τον έλεγχο καταστημάτων στη Λευκάδα. Μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 61 613.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
13: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
16: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

44 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-62-023-809, το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω. Θανάσης Καβαδάς στην τρίτη συνεδρίαση διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-34 στην Πάτρα. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, ΚΑΠ, το διαβάζουμε, θα καθορίσει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες στη γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία. Θανάσης Καβαδάς, η μεταπολεμική Λευκάδα μας θυμίζει την ευθύνη που έχουμε για το μέλλον του τόπου. Το τουριστικό περίπτερο δίχασε και το συμπόσιο της εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Με επιτυχία η γιορτή Λαδόπιτα στα Λαζαράτα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία τη Δευτέρα για το τουριστικό περίπτερο. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπή μοτοσυκλέτα. Οκτώ συλλήψεις για ναρκωτικά σε καταμαράν στο Περιγιάλι. Επίσκοπος Λευκάδας, ένας χρόνος διαρροή νερού και δρόμος που καταραίει, κάτοικοι ζητούν άμεση λύση. Σε εξέλιξη εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού LED στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λευκάδας. Ήπειρος, πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη, η πρόβλεψη για την Ήπειρο. Νέα εποχή στην ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτως στο Δήμο Πρέβεζας. Ξεκινάει η λειτουργία του Πράσινου Ταμείου. Παναγιώτη Αλδάρη, το προβληματικό σημείο της Πρέβεζας, το παράνομο παρκάρισμα, μετατρέπει τη διέλευση σε καθημερινό Γολγοθά. Ινφοκιόσκ Πρέβεζα στο πρώτο καλωσόρισμα της πόλης που κερδίζει τις εντυπώσεις. Μεθυσμένη ανήλικη περιφερόταν στους δρόμους. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Αμισός 2026, πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Νέα Σαμψούντα. Η πρώτη της νέας σεζόν για τον Μπας Πρέβεζα σήμερα Δευτέρα. Για να δούμε τι λέει για την ομάδα της Πρέβεζας. Αντίστροφη μέτρηση τέλος για τον Μπας Πρέβεζα, μιας και οι κυτρινόμαυροι συγκεντρώνονται στις 18:30 για την πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περίοδου, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμαστίας τους εν ώψη του απαιτητικού πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Υπό τις οδηγίες του Κριστό Βαζέχα και των συνεργατών του, οι ποδοσφαιριστές θα πιάσουν δουλειά με το τεχνικό επιτελείο να ξεκινά την εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου και να βάζει τις βάσεις για τη νέα χρονιά. Η νέα σεζόν ξεκινά με το πρώτο ραντεβού να έχει δοθεί σήμερα σε 18:30 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Να πω ότι το Εκμελητήριο Πράπεζα έχει θέσει τη διάθεση των επιχειρήσεων μελών του την ψηφιακή υπηρεσία ηλεκτρονικών συμβούλων επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει χρήσιμη πληροφόρηση σε θεματικές ενότητες, όπως φορολογικά, λογιστικά, εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, γεμί και διαδικασίες επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλατα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Και μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23 188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
4: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ιχνού.

0: φουστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Υπάρχει σχέδιο εκένωση για περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με το μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, κατά την επίσκεψή του στην πληγήσα επαρχία Άβυλα, προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, περίπου 77.000 σεκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της δημοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας, συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα σε τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελές πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στα αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Θεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί.

0: βαθμοί από 20 στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθυρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή. Εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ξέρω ότι οι περισσότεροι σκέφτεστε πώς θα κρατήσετε έτσι δροσερό το σπίτι σας αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Έχω να σας πω ότι η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα και μπορεί να κάνει την διαφορά. Και εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης στην GS Πιγκατζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα. Εκεί θα βρείτε από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα και προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Άλλωστε είναι 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης και καταλαβαίνετε ότι είναι οι ειδικοί που μπορούν και κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες, κυρίες και κύριοι, για τη σκίαση του σπιτιού σας στην GS Πιγκατζονίκα εδώ στην Πρέβεζα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 10 λεπτά μετά τις 9. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Λέμε καλημέρα, λέμε καλή εβδομάδα. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, ενημέρωση στον Πρίσμα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ για όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Η δημιουργία του πράσινου σημείου στο Δήμο της Πρέβεζας σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, μια νέα εποχή για την ανακύκλωση και τη διαλογή αποβλήτων, καθώς η νέα δομή στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς την ταφή και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή. Ο Δήμος Πρέβεζας, μετά την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ Ηπείρου, κάνει ένα βήμα για τη λειτουργία για τη διαχείριση του πράσινου σημείου. Βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας. Τι είναι το πράσινο σημείο? Το πράσινο σημείο είναι ένας οργανωμένος και φυλασσόμενος χώρος όπου μπορούν οι δημότες να δίνουν χωριστά, να παραδίδουν χωριστά υλικά και αντικείμενα που δεν πρέπει να καταλήγουν στους κοινούς κάδους των απορριμμάτων. Συνήθως συγκεντρώνονται χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, ογκώδη αντικείμενα όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε δίπλα στους κάδους. Τώρα πια θα συγκεντρώνονται στο πράσινο σημείο. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κ. Γεωργάκος, υπογραμμίζει ότι η λειτουργία του πράσινου σημείου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, και αυτός μάλλον είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, παράλληλα σε συνεργασία με το ΦΟΣΔΑ Ηπείρου, το πράσινο σημείο εντάσσεται στο ενιαίο δίκτυο των πράσινων σημείων της περιφέρειας Ηπείρου. Before you came around,
3: I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind.
1: Από την άλλη πλευρά, η Λαϊκή Συσπήρωση Πρέβεζας εκφράζει έντονες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαχείριση των απορριμμάτων οδηγούν σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του τομέα. Κάνει λόγο για μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς τους ιδιώτες, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους για τους δημότες και ζητώντας η διαχείριση των απορριμμάτων να παραμείνει αποκλειστικά δημόσια. Λέει ότι μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε την προγραμματική σύμβαση, αναδεικνύοντας το έολο των επιχειρημάτων της Δημοτικής Αρχής. Η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες. Η σύμβαση προβλέπει την ανάθεση λειτουργίας της διαχείρισης του πράσινου σημείου στον ΑΣΔΑ, στον αναγκαστικό σύνδεσμο διαχείρισης στερεών αποβλήτων Υπήρου για λογαριασμό του Δήμου της Πρέβεζας. Φτάνει στις 270.000 ευρώ χρήματα, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υπέρογκα χαράτσια που πληρώνει ο Δήμος Πρέβεζας στο φορέα και έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση των δημοτικών τελών. Τι ζητάει η Λαϊκή Συσπήρωση? Ζητά διασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων με φορολόγηση του κεφαλαίου, κατάργηση των ΣΔΙΤ, των συμβάσεων παραχώρησης και κάθε είδους ιδιωτικοποίησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην καθαριότητα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Θυμίζετε ότι στην συνεδρίαση που υπογράφει η προγραμματική σύμβαση, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να χαρίσει την επιχείρηση που λειτουργεί του ΜΟΒ ΚΑΔΟΣ το ανταποδοτικό τέλος των 2.600 ευρώ που θα κατέβαλε ο Δήμος, που θα κατέβαλε στο Δήμο. Αυτά είναι τα ωφέλη των ιδιωτικοποιήσεων που διατυμπανίζουν. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει από το, με το Δήμο της Πρέβεζας και το ΦΟΣΔΑ για τη λειτουργία του πράσινου σημείου. Ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πρέβεζα. Και όχι μόνο στην Πρέβεζα. Από τη μία έχουμε την υλοποίηση νέων υποδομών ανακύκλωσης που νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί για την αναγκαιότητά τους. Οι διαφωνίες είναι και ο προβληματισμός που διατυπώνονται σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και κατά πόσο αυτό θα το πληρώσουν τελικά οι πολίτες.

τουρισμός, κυρίες και κύριοι, η βαριά βιομηχανία της χώρας καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πίσω όμως από την εικόνα των προορισμών με πολύ κόσμο και την αύξηση των ταξιδιωτικών ροών, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα απολογιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν θα αρέσει. Και το λέω αυτό γιατί ο ελληνικός τουρισμός παράγει πλέον χαμηλή οικονομική αξία ανά επισκέπτη, βασίζοντας την ανάπτυξή του αποκλειστικά στον τεράστιο όγκο των αφήξεων. Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το 2025 οι διεθνείς ταξιδιώτες έφτασαν τα 37,98 εκατομμύρια χωρίς την κρουαζέρα, καταγράφοντας άνοδο 5,6% σε σχέση με το 2024. Η ίδια ανωδική τάση της αφήξης συνεχίζεται αδιάκοπα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, η ποσοτική αυτή μεγέθυνση αποδεικνύει ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,4%. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ενισχύθηκε μόλις το 2,8%, με τη διάρκεια παραμονής των τουριστών να σημειώνει υποχώρηση κατά 4,5%. Έρχονται πολλοί, μένουν λιγότερο και ξοδεύουν λιγότερο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό αντιστοιχούν στο 9,1% του ελληνικού ΑΕΠ, τοποθετώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ελλάδα εξαρτάται από, η ελληνική οικονομία εξαρτάται από τον τουρισμό. Παρόλα αυτά, παρόλο που κινήθηκαν ανωδικά τα ταξιδιωτικά έσοδα, δεν μεταφράζονται σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η μέση δαπάνη αναταξιδιώτη στην Ελλάδα παραμένει αισθητά χαμηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστικών προορισμών.

η ανωδική πορεία του τουρισμού δημιουργεί, το καταλαβαίνετε κι εσείς, σημαντικές προσδοκίες και για τις περιφέρειες της χώρας, όπως είναι η Ήπειρος, όπου βασίζεται στον τουρισμό, τόσο στους ορεινούς προορισμούς όσο και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και εκείνο τώρα που παραμένει, η πρόκληση δηλαδή που παραμένει, είναι η μετατροπή της αυξημένης επισκεψιμότητας, δηλαδή έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά θα πρέπει να αφήσει και οικονομικό αποτύπωμα για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ένα στίχημα που νομίζω ότι για να έτσι επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και οι τουριστικές επιχειρήσεις και στην Πρέβεζα πρέπει να το κερδίσουμε.

0: έχετε λίγο το νου σας, έχετε θεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Δίνει έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλετές να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η σημαντικότερη αλλαγή, αυτό θα σας πω εγώ, τα περισσότερα μπορείτε να τα δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι μείωση του ελαχίστου ορίου οφειλών από τις 10.000 στις 5. Γεγονός που εκτιμάται ότι διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, αφού οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες που θα αποκτήσουν πλέον πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τείχη. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. 2ο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπόντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. 1ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ. Με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σκίαση μπορείτε να κάνει έτσι τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρτζονίκας. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας στη GSP Καρτζονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Έχουμε ανάθεση τις εκπονήσεις της μελέτης για τις εργασίες των δικτύων αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Λιούρου. Τι αφορά το συγκεκριμένο έργο? Αφορά την επέκταση των δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Λούρου, Στεφάνης και Οροπού, καθώς και νέες ιδιωτικές συνδέσεις στα υφιστάμενα δίκτυα και τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις που καταλήγουν στο βιολογικό του Λούρου. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση το έργο θα γίνει έτσι συμβατό με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάμε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Εκεί αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, απαντώντας έτσι σε ερώτημα για τα προβλήματα λειτουργίας και τα αιτήματα των σπουδαστών. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας, για τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΝ προγραμματίζεται η δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης 60 κενών οργανικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, με σε σύνολο 15 οργανικών θέσεων, υπηρετούν 8 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων ο ένας με απόσπαση από τον ασπρόπεργο. Όσον αφορά τώρα το θέμα των υποδομών, υπεγράφει σύμβαση δωρεάς έργου ανακαίνησης χώρων για τα κτίρια 4 και 7. 250.000 ευρώ είναι από το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου. Οι εργασίες επισκευής και ανακαίνησης, τόσο και οι άλλες εργασίες που θα γίνουν, αφορούν το κτίριο 4, οι νικητώνες των ανδρών. Οι επανεμβάσεις επικεντρώνθηκαν στην ανακαίνιση της μίας εκ των δύο πτερήγων των χώρων υγιεινής. Και στο κτίριο 7 είναι οι νικητώνες των γυναικών. Τώρα, για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης των σπουδαστών, αναφέρει ότι υλοποιείται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Στους σπουδαστές χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ σε περίπτωση που ο δικαιούχος που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 2.000 ευρώ. Και χορηγείται και οικονομική ενίσχυση στους σπουδαστές όλων των ακαδημιών, με το ύψος να ορίζεται 3.400 ευρώ ανά σπουδαστή.

φτάνοντας έτσι στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να πω ότι υπάρχουν τόποι που δεν είναι απλώς έτσι όμορφοι. Είναι ένα κομμάτι της ζωής, τόποι που έχουν μεγαλώσει μαζί μας, κρατούν τις αναμνήσεις μας και γίνονται το σκηνικό όπου κάθε γενιά αφήνει το δικό της έτσι αποτύπωμα. Η Πρέβεζα, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, έχει την τύχη να διαθέτει μέσα στον αστικό της ιστό παραλίες που δεν προσφέρουν μόνο καθαρά νερά και μοναδικές εικόνες, αλλά αποτελούν και καθημερινό σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας. Σχεδόν κάθε μέρα επιλέγω μια από αυτές τις παραλίες για το μπάνιο. Εκεί όμως που η μεγαλύτερη απόλαυση, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Και ξέρετε, έχω έτσι μια αγάπη στην ιστορία των ανθρώπων, στις διαδρομές τους. Στην άμμο, κάτω από τη σκιά, αλλά και μέσα στη θάλασσα, οι κουβέντες ξεκινούν από το σήμερα και σχεδόν πάντα καταλήγουν στην Πρέβεζα μιας άλλης εποχής, στην Ακιανή Ακτή, στο Πανόραμα, στο Δημοτικό Καφενείο, στην Αγράμπελη, το Βατοκράτορα, τότε που η Λεωφόρος Ειρήνης δεν είχε ακόμη τη σημερινή της μορφή και η κυκλοφορία περνούσε μέσα από το Καραμάνιο, τα ραντεβού τα οποία δινόταν στα Καλάμια, στο Παϊτόνι που ακολουθούσε τη διαδρομή προς τον Άγιο Γεώργιο, τις επιβλητικές λεύκες που έφταναν μέχρι τη θάλασσα χαρίζοντας απλόχερα τη σκιά τους. Και στα μέτρητα ποδήλατα που γέμιζαν τους δρόμους, όταν μικρή και μεγάλη, μοιραζόταν την ίδια χαρά της βόλτας. Κάθε άνθρωπος, κάθε συνάντηση, κάθε έναν που συναντώ στην παραλία προσθέτει έτσι μια μικρή ψηφίδα σε αυτό το μεγάλο μοσαϊκό της μνήμης, μια εικόνα, ένα περιστατικό, μια παρέα, έναν έρωτα, μια καλοκαιρινή βραδιά. Καθώς οι ιστορίες ενώνονται, κυρίες και κύριοι, νιώθεις ότι η Πρέβεζα η πόλη δεν ζει μόνο μέσα από τα κτίρια και τους δρόμους της, αλλά κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που τη θυμούνται, τη διηγούνται και συνεχίζουν να την ζουν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είμαστε καθημερινά μαζί. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ενημέρωση με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ή για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
6: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
7: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
6: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
7: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
6: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
7: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
6: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
7: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
6: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου. Με

0: μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα έως την Αγίων Αναργύρων. Αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις Βασιλείς Σοφίας και Βασιλείς Αμαλίας προς τη Βουλή. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους ανά των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον τύπο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα του Σαββάτου. Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξατράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε τυχείο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλιστα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιον των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την Εθνική μας Ομάδα Διατοσφαίρισης των Ανδρών, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τη Τσβόλε στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και τις βραδινές

ώρες αποδυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστας Πανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα που ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι αρχισυνταξία, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170 έως και 4, και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιότιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις ξανακούσετε, να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε. Είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε. Την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο. Είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό. Προστιθέμενη αξία είναι. Κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για τη μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών, που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες, την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές, που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων. Έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε 2 από τα ελληνικά Καναντέρ, προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία. Είδαμε και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από τα πιλωτήρια των Καναντέρ, εικόνες δυστυχώς γνώριμες και εδώ στη στη χώρα μας, όπου οι πιλότοι των Καναντέρ προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ρήψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και δύο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελα, μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην έκτη της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα. Είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος. Μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν της Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε. Η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας έδωπος ότι μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως, αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο, από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι όσοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει, με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Άλλη πολύ θετική είδηση που μας ήρθε χθες από την Νότια Κορέα, αυτή τη φορά από τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ήταν η ανακοίνωση από την UNESCO, από την Αρμόδια Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η ανακοίνωση της ένταξης του Ολύμπου ως ένα εξαιρετικό μνημείο στην λίστα της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννίρη, η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για μία ημέρα γιορτής για τη χώρα μας, επίσης η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις στο συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο τρίτο 24ωρο όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες τις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μία ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα και μάλιστα από το ΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσεις στην ανάπτυξη την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσεις πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξης, απασχόλησης, δραστηριότητος. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, από μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει το κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, κάτω από τα 2 ευρώ εννοείται, διότι σε αντίθετη αυτό περίπτωση επηρεάζει. Έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο ντίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τα τεκμενόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διήλυση προϊόντων πετρελαίου. Και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το Βορρά, χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το ντίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΘ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία? Ποια θα ήταν η επίπτωση?
1: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, 450, τώρα 400 έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή
0: και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
1: και στα ειδικά
0: και στοχευμένες παροχές.
1: Σε βάλω τους ακριβώς. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάτσε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. Τι να πούμε, πούμε μέχρι στιγμή.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται, αυτό είναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, μαζί
0: να καλά. Εδώ στον Sky, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ,

0: ΣΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό στην Νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, 19 βαθμός μας λέει, ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επισυνόλου, θα έλεγα, εμπροκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την ηπειρωτική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ακίνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσο, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ακίνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός, θα έλεγα, και για το ελληνικό κοινό. Οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης, και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό, δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο, και βοηθάει. Επίσης, άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες της, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά έχει τις διακυμάνσεις της. Ήταν δύσκολη γεωπολιτικά, όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή, δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει, αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ως παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να το ακούσουν και οι ακροατές μας, να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο εύρημα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάγενθο, μιλάμε για το σύνολο της επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869 και μιλώντας για κλίνες, από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο ένα αστέρι και στα δύο αστέρια, πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν με αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50% και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
0: Ναι. Ωστόσο,
1: πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι, ωστόσο κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός, ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως, και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν, οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής, πρέπει να σας πω το αντίθετο, δηλαδή ειδικά φέτος για παράδειγμα, που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους, έτσι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου, τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν. Όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη, όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι, και ξέρετε, και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε
0: αυτό
1: γενικότερα,
0: που λέτε,
1: βλέπουμε
0: σας,
1: μια ποιοτική αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες αγοράζουν. Δηλαδή αν δείτε και τις τιμές, ας πούμε, τις οποίες δείχνουμε, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. Θα δείτε ότι το 25% αύξηση από το 24%.
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή. Έτσι. Και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου. Οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιος ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη. Οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τη BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε και και πάλι κυρίες και κύριοι, 11 παρά 10 δείχνει το ρολόι μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία, στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες. 47,2%. Και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
1: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως, και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης, πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη. Γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα πράγμα στατικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται. Κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη, κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος, και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση. Όπως ένα ρούχο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το 1 αστέρι μέχρι τα 5 αστέρια, αλλά στα πεντάστερα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με 2 αστέρια.
1: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών. Θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητα στελέχωσης. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής, μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι. Μόνο με 14% ελλείψεων, άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο, και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον, και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Έτσι, εννοείται αυτό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
0: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων,
1: δεν τον κατανοούμε.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε τα μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε δομημένη πληροφορία, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο που προσφέρει το ΙΤΕΠ και, όπως σας είπα, σε όλους τους φορείς. Ξέρετε, μια χρονιά επιτυχίας, ας πούμε, δεν δημιουργεί ένα δεδομένο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι πρέπει να το αποτιμήσουμε. Σίγουρα η χώρα μας έχει προκλήσεις, έχει πάρα πολλές προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά θέματα τα οποία ακόμα ζούμε, όπως βλέπετε, και μέσα σε αυτό κάτι το οποίο ξεκίνησε ότι θα διαρκέσει 15 μέρες, έχουμε τώρα σχεδόν 6 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε ότι ζούμε όμως, και αν σας πάω πίσω 4 χρόνια πριν, κομμάτι της Ουκρανίας.
0: Είναι αυτό που λέμε το perma crisis.
1: Ακριβώς, και πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα τονίσω, γιατί θέλω να κλείσω έτσι και μια, όχι απλά αισιόδοξη νότα, μια θετική νότα που είναι και σωστή όμως, ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Διαθέτουμε υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρα ότι μπορεί να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και με μεγαλύτερη τον COVID. Είδατε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η ευρωπαϊκή που λειτουργήσε πρώτη τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, κρατώντας όλο αυτό, νομίζω ότι θα προχωράμε ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Εμείς είμαστε κοντά να βοηθήσουμε, να βλέπουμε τα στοιχεία ακόμα καλύτερα και να τα αναλύουμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας, γιατί ο τουρισμός είναι η εθνική μας οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου στη Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ.
4: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries

Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μένουν αντικαταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Η έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώσεις στα 83 και 7 δολάρια το βαρέλι. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην καλύτερη πορεία των φορολογικών εισόδων από τον ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον μήνα Ιούνιο, οι φόροι ανήλθαν στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έντατου μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,8% έναντι του στόχου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για το άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα αλλά και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο των δύο ηγετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στην Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σεάτλ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σεάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι συναντάται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθνος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 και στην αισιοδοξία.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι εκτάκτως μαζί. Θα είμαστε αυτήν την εβδομάδα. Το γνωρίζετε, είναι περίοδος καλοκαιρινών αδειών. Οπότε διαδοχικά παίρνουμε τις αδειές μας. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στη θέση του Γιώργου Μύρου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου, που τους ακούτε καθημερινά εδώ από τον Sky 100,3, 11 με 12. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά και την επόμενη εβδομάδα με ανάλογο ωράριο 10 με 12, τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά, και νωρίτερα από τα ξημέρωτα 6 με 10 παρα 10 το πρωί είμαστε μαζί στην τηλεόραση του Sky. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο, χαρά μου να σας συναντώ και ραδιοφωνικά. Απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 ο Πέτρος Μωραΐτης σημειώνει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παράλληλα έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου είναι η επιλογή. Εκεί γράφετε το μήνυμα και στη συνέχεια είμαι εδώ για να τα δω όλα. Επίσης, τα λέμε μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και από εκεί.

0: να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Χθες είχαμε την δημοσίευση της τελευταίας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, μια δημοσκόπηση που καταγράφει σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βρίσκεται πάνω από το συμβολικό όριο του 30% και διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου, διατηρώντας μία απόσταση της τάξης των 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, υπολείπεται 5 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο 11% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5, η Μαρία Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ είναι στο 6,7%, η Πλέψη Ελευθερία στο 5,5, η Φωνή Λογικής 3,5 και το ΜΕΡ 25 στο 3,1. Αν είχαμε εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για μια 9-κομματική βουλή, καθόλου απλή υπόθεση δεδομένων και των δεδομένης και της νοοτροπίας και κουλτούρας που υπάρχει εδώ στη χώρα μας για κυβερνήσεις συνεργασίας, πόσο μάλλον όταν είναι 9 κόμματα σε μια βουλή. Εννοείται βέβαια τώρα ότι μιλάμε σε περιβάλλον δημοσκοπήσεων και όχι περιβάλλον εκλογών, διότι εκεί τα πράγματα εξελίσσονται πάντοτε διαφορετικά ή όχι. Θα το δείξουν αυτό οι επόμενες κάλπες που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα στηθούν. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας 15 ή 16 φορές έχει διαβεβαιώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του χρόνου του 2027. Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα των Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από την Ανατολική Αττική, όχι από τον νότιο τομέα, από την Ανατολική Αττική.
0: Σας άλλαξα περιφέρεια, κύριε Πέτσα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ανατολική Αττική.
1: Είναι όμορη η Ανατολική Αττική με τον νότιο τομέα, στο πιο κοντινό της κομμάτι, το οποίο είναι. Λιφάδα για τον νότιο τομέα και η βαρύ βουλιαγμένη για την Ανατολική.
0: Τουλάχιστον δεν σας πήγα στα δυτικά, δεν σας πήγα στη Φθιώτιδα.
1: Φθιώτιδα είναι ο τόπος καταγωγής και είμαστε και εκεί όμοροι από το δικό σας τόπο καταγωγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία δημοσκόπηση, θα ήθελα να μου σχολιάσετε τα ευρήματα. Εντάξει, το ότι έχετε το προβάδισμα είναι κάτι που το έχετε τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, από το 2016 και μετά, και δεν έχει προηγούμενο μια τέτοια επίδοση. Έχετε σταθερά το προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εκλογικές αναμετρήσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά υπολείπεστε σημαντικά της προηγούμενης εκλογικής σας επίδοσης, είστε στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, που κάποιοι αμφισβητούν μάλιστα και ως μέθοδο μέτρησης, αλλά αυτό απέχει από το 41%, κύριε Πέτσα.
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και το μόνο που εγώ έχω να πω είναι μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας εμπιστεύετε. Όπως είπατε, δεν έχει προηγούμενο στην μεταπολιτιστική ιστορία της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να προηγούμαστε 14 ποσοστιαίες μονάδες στη μέτρηση που αναφερθήκατε από το δεύτερο κόμμα και για 10 χρόνια συνεχόμενα να μην έχει αλλάξει η πρώτη θέση και να είμαστε συνεχώς μπροστά στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μεγάλη ευθύνη όμως για το γεγονός ότι έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε για να ανέβουμε από το 30 προς τα ποσοστά που δίνουν αυτοδυναμία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι το χρειάζεται η πατρίδα μας. Ξέρετε, κύριε Ανδρίτσο, εγώ εκτιμώ ότι η χρονιά αυτή η οποία κλείνει φέτος και η επόμενη που θα έρθει θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Ευρώπη αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό, τεράστιο πληθωριστικό πρόβλημα και εκτιμώ ότι μπορεί να μπούμε και σε περίοδο ύφεσης παγκόσμιας. Mm-hmm. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση άλλη παρά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν βλέπω εγώ κάποια ηγεσία σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα που να μπορεί να εμπνεύσει μια εμπιστοσύνη και μια σταθερότητα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε στον κόσμο ότι πράγματι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι στα δύσκολα και στη φορτούνα ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται, και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που οι ίδιοι πολίτες μας λένε ότι έχουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Από την ακρίβεια μέχρι την ασφάλεια και από τα ευρύτερα θέματα της οικονομίας μέχρι την προοπτική που βλέπουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι. Αυτό όμως που μόλις αναφέρατε, κύριε Πέτσα, όσον αφορά το επιχείρημα για σταθερότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, αυτό ακριβώς είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν θα διακινδυνεύσει ένα χειμώνα που δεν ξέρει τι άλλο θα μας πέσει στο κεφάλι, να το πω έτσι απλά. Οπότε, διαπιστώνοντας το Σεπτέμβριο ότι έχει περάσει ομαλά το καλοκαίρι, κάνοντας και κάποιες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση πάνω σε αυτό?
1: Εγώ δεν φοβάμαι τα δύσκολα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και ο Πρωθυπουργός ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Θυμίζω τις κρίσεις των ευρώ, την κρίση της πανδημίας, όλα όσα περάσαμε την προηγούμενη περίοδο πρώτων ευλογών του 2023 με μεταναστευτική και ενεργειακή κρίση να μας τυπάνε. Άρα στα δύσκολα η κυβέρνηση ανταποκρίνεται καλύτερα. Όταν υπάρχει μια χαλαρότητα, παίρνουν αυτόν τον γκολ. Επομένως πιστεύω ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν ότι στα δύσκολα δεν εγκαταλείπει το πλοίο καπετάνιος και μένει πάνω στην πλώρη για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πάει το καράβι στο ασφαλές λιμάνι. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση και βιώνουν και στα οικογενειακά τους, στα προσωπικά τους και τα επαγγελματικά τους. Βλέπουν όμως και την παγκόσμια κρίση που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν ψευδεστήσεις, θέλουν όμως σοβαρότητα από εμάς και δεν θέλουν αλαζονικές συμπεριφορές και δεν θέλουν να ασχολούμαστε με άλλα θέματα παρά μόνο με εκείνα τα οποία εκείνοι έχουν προτεραιότητα. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς καλύτερα από άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Υπάρχει όμως μία δυσαρέσκεια, κύριε Πέτσα, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στα έξοδα. Η ακρίβεια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή συνομιλείτε με τους συμπολίτες μας στην εκλογική σας περιφέρεια και αλλού, καταλαβαίνετε ότι ζορίζονται. Και εκεί σου λέει ότι είναι ένα θέμα μεγάλο. Ταυτοχρόνως έρχεται και η αντιπολίτευση να πει ότι ουσιαστικά η κυβέρνησή σας είναι ο πιο πιστός υπηρέτης των καρτέλ, διότι δεν κόβεται τον ομφάλιο λόρο, δεν λύνεται τον γόρδιο δεσμό που έχει να κάνει με την ακρίβεια, αφήνοντας τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να διαμορφώνουν τις τιμές στα ύψη.
1: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που τροφοδοτεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα τις ανατιμήσεις είναι το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας σε μια χώρα νησιωτική, χώρα με βουνά, με μεγάλους ορεινούς όγκους, όπου το μεταφορικό κόστος παίζει πολύ μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση τελικής τιμής, είναι καθοριστικό. Επομένως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την επέκταση μέτρων όπως η μείωση στην αντλία, στο δίζελ ή στην βενζίνη, είναι μέτρα που ανακουφίζουν, αλλά όμως χρειάζεται πιο γενναία μέτρα. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω διστάσει να πω και στο συνέδριό μας, όπου όλοι μπορούμε να εκφραστούμε με μεγαλύτερη άνεση για να έχουμε τη διαμόρφωση της διοίκησης του κομματός μας. Έχουμε μιλήσει για μείωση, μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω μέχρι τη ΔΕΘ, μέχρι να πάρει τις οριστικές τοποθέσεις ο Πρωθυπουργός, ως έναν τρόπο να πέσει αμέσως και χωρίς να βασιζόμαστε στους ενδιάμεσους, το κόστος της ενέργειας που είναι, όπως σας είπα, κρίσιμος παράγοντας για διαμόρφωση όλων των τιμών. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι συμφωνίες κυρίων.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι κάτι που αντέχει το δημόσιο ταμείο? Διότι ακούω και εκείνους που λένε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και επιπλέον επικαλούνται και την ευρωπαϊκή γραμμή που υπάρχει περιορισμού της κατανάλωσης από τη μία πλευρά καυσίμων και από την άλλη στοχευμένων παροχών και όχι οριζόντιων.
1: Αν δεν είχαμε πόλεμο, θα σας έλεγα ότι μια διαταραχή που προέρχεται από την αγορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Τώρα όμως έχουμε ένα πόλεμο. Είναι μια εξωτερική διαταραχή. Δεν σχετίζεται με δυσλειτουργία της αγοράς. Είναι η διαταραχή που προκλήθηκε από ένα εξωτερικό γεγονός και εμείς πρέπει να παρεύουμε να τη θεραπεύσουμε. Στο επιχείρημα αυτό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, θα έλεγα ότι όταν σχεδιάστηκε ο προπολογισμός του 26 που εκτελείται, η τιμή στο βαρελιού ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που διαμορφώθηκε. Τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτοξευθεί ακριβώς εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που οδήγησαν και στην αύξηση της λιανικής, και άρα με μία μείωση μόνιμη τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων που αρχικά για μία μείωση 10%, για να δώσουμε να καταλάβουν γιατί ταξιμηγέτες μιλάμε οι ακροτές μας, 10% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση μόνιμη σε όλα τα καύσιμα που θα συμπαρασύρει και τις μειώσεις του ΦΠΑ είναι 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν οι τιμές ανεβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, η μείωση 10% περιορίζει αυτή την απώλεια εσόδων. Εγώ θα έλεγα ότι θα την εξαφάνιζε κιόλας. Αλλά απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι ναι, το αντέχουμε δημοσιονομικά. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. Είμαστε 2,5 δις πάνω από το στόχο μέχρι στιγμής στην εκτέλεση του προβλησμού του 26. Θεωρώ ότι ακράδαντα και είμαι ένας άνθρωπος που, ξέρετε, δεν διακρίνουμε για την ευκολία όταν μιλάω για τα δημοσιονομικά. Είναι το τομέας που είμαι ειδικός, ως καθημερινότητα μπορώ να το πω αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, όχι των προσωρινών που πηγαίνουν στις τσέπες των ενδιάμεσων, των μόνιμων μέτρων που θα αντιλαμβάνεται ο πολίτης στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι είναι μια καθαρή λύση, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που έχουμε διαταραχή εξαιτίας πολέμων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην οικονομία όταν όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως δεν πηγαίνουν καλά, ακριβώς γιατί έχουμε πόλεμο, πρέπει να παρεμβούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά επίσης αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την 13η σύνταξη, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, διότι έχουμε και αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ περί λοιπούς κοστολόγησης και ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, διάβαζα τον κύριο Στουρνάρα σε συνέντευξή του να λέει ότι κάτι τέτοιο θα επρόκειτο για μία τρέλα.
1: Κοιτάξτε, είναι το πιο απλό πράγμα για οποιονδήποτε συμπολίτη μας ακούει τώρα να ελέγξει πόσο είναι η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις. Αν πούμε λοιπόν ότι για 12 δίνουμε 13, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε κατά ένα μήνα τη μηνιαία δαπάνη των συντάξεων. Όποιος μπουμπλάρει σήμερα στο σύστημα ΕΔΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και μπει μέσα και ζητήσει την έκθεση ήλιος για τον Ιούνιο που έχει δημοσιευτεί τελευταία, είναι 2,8 δις. Θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε 2,5 δις περίπου, τόσο κοστίζει μια 13η σύνταξη. Είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα, μπορεί να είναι μόνο μέρος αντικείμενος προεκλογικής δέσμευσης για μια επόμενη τετραετία. Δεν μπορούμε να το συζητάμε ευκαιριακά και να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι 400 ή 500 εκατομμύρια. Αν ήταν τόσα, αμέσως θα τα είχε δώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν η 13η σύνταξη ήταν αυτού του μεγέθους. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα σας δώσω ένα κλάσμα από αυτό που εσείς υπολογίζετε ως 13η σύνταξη. Μα αυτό το έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Δίνει περίπου 250 ευρώ έδινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Νοέμβριο. Τώρα θα δώσει 300 ευρώ, που είναι μια στήριξη στους χαμηλούς συνταξιούχους. Άρα η 13η σύνταξη είναι ξεκάθαρο πόσο κοστίζει. Κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια, έτσι για να είμαστε λίγο πιο στρογγυλοποιημένοι στα ποσά. Για να γίνει αυτό, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν θέλω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης του κάθε κόμματος όπως πηγαίνει στις εκλογές. Για να γίνει όμως αυτό, είναι μεγάλο μέτρο που αφορά μια τετραετία. Δεν είναι μια εξαγγελία που τη λέμε το πρωί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και αύριο το πρωί γίνεται. Γιατί δεσμεύει τεράστιους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Αν αυτό είναι προτεραιότητα για ένα πολιτικό κόμμα, φυσικά μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πέτσα, βλέπω να ανεβαίνει και σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα λεγόμενα, που κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν ακόμα ένα, όπως λένε, γαλάζιο σκάνδαλο, ένα πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες είχαμε πραγματικά με βάση την ένδυα επιχειρημάτων για τα πολιτικά ζητήματα της αντιπολίτευσης να προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια σκανδαλολογία. Περιμένω να δω ό,τι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δυστυχώς για αυτούς που επενδύουν πολλά σε αυτά τα θέματα, τα προηγούμενα ζητήματα που αφορούσαν τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό για αυτές τις προσπάθειες να κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτή την συγκυρία και να πάρουν χρήματα από τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, έτσι. Λέω μόνο για το πολιτικό προσωπικό. Είδαμε που πήγανε κουβά οι 9 από τις 13 υποθέσεις άρσης ασυλίας μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν έχει τόσο πολύ καλό, ας το πω έτσι, προηγούμενο η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τέτοιου είδους θέματα. Περιμένω να δω και αυτή την υπόθεση, πώς θα εξελιχθεί και μετά θα την κρίνω. Όπως ξέρετε, εγώ συνηθίζω να τηρώ ιδίως αυτό το θέμα κατά γράμμα το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις κρίνονται κατά περίπτωση και κατά συνείδηση. Άρα, αφού δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή περισσότερα και μπορώ να δημοσιογραφικά, περιμένω να τα δω όταν θα τα έχουν μπροστά μας και να τα σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και ένα μήνυμα ακροατή του κυρίου Βασίλειου Αντωνόπουλου νωρίτερα, ο οποίος σε ένα μήνυμά του ουσιαστικά αναφέρει ότι με τους κάθετους άξονες τα πάμε καλά. Ο Ε65, για παράδειγμα, που ενώνει Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μέτσοβο και τα Γρεβενά. Πότε θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είχε να κάνει με τους οριζόντιους άξονες, για παράδειγμα Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο ή Άρτα, Καρπενήσι, Καρδίτσα, για παράδειγμα, ή το Πύργος, Τσακώνα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα η ολοκλήρωση τέτοιου είδους δικτύων. Πιστεύω ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί σε αυτούς τους άξονες. Για πολλούς λόγους, αυτή τη φορά και για γεωπολιτικούς λόγους, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι και αρμόδιος ο Έλληνας Επίτροπος, ο Απόστολος Τζικώστας, για αυτά τα θέματα, αλλά στη συνεργασία και με άλλους επιτρόπους, ώστε να υπάρξει μια πραγματική διασύνδεση όλων των αξώνων, επαναλαμβάνω, και για γεωπολιτικούς λόγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια ευκαιρία, νομίζω, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 28-34 για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους μεγάλα έργα. Εγώ όμως θα έλεγα στον ακροατή μας με πολύ μεγάλη κατανόηση να δει και τι τραβάμε όλοι εμείς που ζούμε στην Αττική, που αυτή τη στιγμή συζητούμε για σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί από τη δεκαετία του 2000, όπως για παράδειγμα η επέκταση της Κύμης, όπως οι εναλλακτικές λύσεις για, για τον Κηφισό, όπου κάθε μέρα στενάζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δυστυχώς χάνονται άπειρες εργατοώρες και υπάρχει τρομερός εκνευρισμός, αλλά και μικροατυχήματα που τα προκαλεί
0: απολύτως,
1: ο εκνευρισμός από αυτό το θέμα. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πράγμα να πω. 240.000 περίπου συμπολίτες μας στη βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή που εκλέγουμε, δηλαδή να πάρει κανείς μόνο τον Ροπό, τις Αγαρνές, τον Διόνυσο και τον Μαραδόνα, μόνο αυτό το κομμάτι, να πάρει 240.000 κόσμος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά μπορούν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αττικής? Είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς. Εκεί χρειάζονται και αυτά που είπαμε για τους οδικούς άξονες, αλλά επιτέλους και μια εναλλακτική διαδρομή με το τρένο που έχει υποβαθμιστεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω με τις νέες επενδύσεις και της Hellenic Train και με τη νέα ηγεσία του ΟΣΕ να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εκεί.
0: Τα καταγράφουμε όλα αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Πέτσα. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εδώ καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει ένα λεπτάκι. Πάμε και στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
10: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
15: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
14: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
15: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
16: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
17: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
16: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο Step Brand.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αν θυμάσαι, Νίκο, στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο αρμόδιος υπουργός, τα παραδείγματα που είχαν τεράστια αποκλίση. Τα μεγέθη που πληρώνει κάποιος με τον παλιό τρόπο υπολογισμού και το μέγεθος που θα πληρώσει με τον καινούργιο τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα των οικοκυριών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την δυναμική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν χρήματα τα οποία δέσμευαν σε αυτές τις καταβολές για να λύσουν άλλα τα προβλήματα και να διαχωριστούν ενδεχομένως καλύτερα.
3: Μάλιστα. Να σου θέσω και ένα ερώτημα του ακροατή μας, του Αλεχάνδρο, όπως υπογράφει στο SkyGR. Μου γράφει, έκανα αίτημα για εξοδικαστικό προ τριών εβδομάδων και είχε ημερομηνία λήξης επεξεργασίας αιτήματος χθες. Θα με ενημερώσουν μέσω email για το πώς να προχωρήσω.
2: Ναι, ηλεκτρονικά.
3: Έδωσα, λέει, συγκατάθεση για άρση τραπεζικού απορρίτου κλπ. Και ναι, αναφέρεται στον εξοδικαστικό πρώτου σημείου για μεγαλύτερο ποσό.
2: Ναι, θα ενημερωθεί, οπότε να μην έχει άγχος, το σύστημα δουλεύει και νομίζω ότι πάει και καλά, υπό την έννοια ότι έχουν πει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτό το βραχνά των οφειλών που τους ταλανίζουν πολλά χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο θα διακανονίσουν με γλυκότερο τρόπο.
3: Ναι, και με συζητήσεις που έχω κάνει, Αντώνη, και εσύ το βλέπεις καθημερινά στην αγορά, η χειρότερη επιλογή που έχεις να κάνεις άμα χρωστάς είναι απλά να το αφήνεις έτσι. Δηλαδή,
2: δεν το συζητάμε. Το χρέος κάποια στιγμή θα σε πνίξει.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, να βρεις τόπο. Βέβαια, εντάξει, πολύ καλά να τα λέμε εδώ, αλλά ο άλλος που μας ακούει, σου λέει, αν δεν έχω εισοδήματα, αν δεν έχω τα. Έχει αγγίγει να πληρώσω, τι θα κάνω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να
3: έστω να δείξει γιατί μια καλή θέληση, μια επικοινωνία, σε να δείξει ότι ακριβώς το έχει παρατημένο, το έχει πιστοποιήσει.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι βασικό, προκειμένου να δείχνει και τον καλό σου πρόσωπο στις αρχές ή τους πιστωτές γενικά, και με αυτόν τον τρόπο να πορεύεσαι. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν οι ρυθμίσεις, άρα το θέμα είναι να υπάρχουν και τα αναγκαία χρήματα. Προνοώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο αρκετοί θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι σαφώς ευνοϊκότερη από την προϊσίουσα, και με αυτόν τον τρόπο θα βρουν λύσεις ή περισσότερη φρόνο στα προβλήματά τους.
3: Ναι, γιατί διάβαζα και στην Καθημερινή το Σάββατο που μας πέρασε για αυτόν τον Τηρησία που έρχεται για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που μέσω AI θα βλέπει τη συμπεριφορά μας.
2: Σωστά.
3: Αν πληρώνουμε στην ώρα μας, γενικά το προφίλ μας, και βάσει αυτού θα μπορείς στη συνέχεια να παίρνεις χρηματοδότηση ή όχι.
2: Ναι, αυτό έχει νομοθετηθεί νομίζω το 2022 και ήρθε η ώρα, φτάσαμε το 26, με τον τρόπο να, να συσσωρεύουν αυτή την πληροφορία και από την ΑΔΕ, από τον ΕΦΚΑ και από άλλους φορείς λογαριασμούς, ούτως ώστε να φτιάξουν για τον καθένα μας ένα προφίλ της συμπεριφοράς μας και να μας κατατάσσουν με βάση αυτό σε εξαιρετική κατάσταση, άριστη, καλή, βέτεια και ούτω καθεξής.
3: Κλείνοντας, διαβάζω εδώ δημοσίευμα που λέει για φορολογικό μαραθώνιο 8,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή, για την ακρίβεια.
2: Εντάξει, ναι, οι υποχρεώσεις, ξέρετε, είναι πολλές. Τόσο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα που καταβάλουν ΦΠΑ, έχουν παρακρατούμενο σπόρο, δόσεις για φόρο εισοδήματος, ένφια. Καταλαβαίνετε, οι πρώτες μεσοποιίες, οι οποίες έχουν τακτοποιήσει σε διάφορες ρυθμίσεις, τις οποίες παλεύουν όλοι να τις τακτοποιήσουν και να συνεχίσουν να πληρώνουν για να μην μείνουν αυτός ρυθμίσεις. Γιατί ξέρεις, αν χάσεις Νίκο μια ρύθμιση, με τη μία δόση συνήθως την πάγια ρύθμιση έχεις μια προσάπτωση της τάξης του 15% για να την πληρώσεις τον επόμενο μήνα μαζί με την τρέχουσα. Αλλιώς μένεις εκτός, γιατί χάνεις δύο δόσεις, έμεινες εκτός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλοχεύει κίνδυνος να, αφού χάσει τη ρύθμιση και απενταχθείς, να ζητηθεί όλο το ποσό στο σύνολό του. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι βραχνάς τόσο για τον οικοκυριό όσο για την επιχείρηση. Θα σε οδηγήσει σε κλείσιμο νέες επιχείρησης. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι ζητήματα που θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι το γεγονός ότι οι οφειλές μας προς το ελληνικό δημόσιο είναι και ποινικά πολλά σημαντικήματα. Υπό την προϋπόθεση ότι στο ΦΠΑ τα ποσά είναι μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ ή τα 100.000 στο φόρο εισοδήματο και λοιπού όρου, καταλαβαίνει ότι καλό θα είναι να μην αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη του, γιατί το δημόσιο λειτουργεί, λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, μα δεσμεύει λογαριασμό και ούτω καθεξή. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι καλό θα είναι να είμαστε φερέγγυοι προ το δημόσιο όσο μπορούμε για να μην αντιμετωπίζουμε και προβλήματα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Μουζέλη.
2: Να σε καλά, Νίκο μου, και εγώ για τη φιλοξενία.
3: Για το χρόνο σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε το φοροτεχνικό, τον Αντώνη Μουζάκη. Εμείς, πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της BWIN ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδής στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είναι 11 και 48 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και όπως είδαμε νωρίτερα, υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι και αυτές οι υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, καθότι από Σάββατο αλλάζει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Οπότε δείτε τα πάνω απ' όλα. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν και όλοι οι φοροτεχνικοί, αλλά και οι δικηγόροι. Είναι όταν υπάρχει ένα χρέος, όταν υπάρχει μία οφειλή, ακόμα και αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησής της, ακόμα και με δόσεις, τουλάχιστον να υπάρχει μία ένδειξη καλής θέλησης όσον αφορά εκείνον στον οποίο χρωστάμε, είτε μιλάς για τράπεζα ή για δημόσιο ή για κάποιο φαντ, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτή είναι η συμβουλή και νομίζω ότι ισχύει και να το έχουμε κατά νου. Τώρα εμείς πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, διότι διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού και τα σκάφη στις θάλασσες είναι πολλά, είναι όλων των ειδών. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και αυξημένη επιτήρηση, διότι εκτός από τα σκάφη που έχεις στη θάλασσα, έχεις και τους λουγόμενους στις παραλίες, οπότε είναι πολλοί οι χρήστες, θα λέγαμε, του δικτύου, αν μπορώ να το πω έτσι. Εντείνονται οι έλεγχοι από τα κατατόπους λιμεναρχίας, τα ιδιωτικά και τα επαγγελματικά σκάφη. Έχει βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, που για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται, κύριε Βάλη, την ανάγκη πρόληψης και ασφάλειας στη θάλασσα, έτσι ώστε όλοι να τη χαιρόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα να τη χαιρόμαστε με ασφάλεια.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πάντα κρατάμε μια ουδέτερη στάση και μια στάση αντικειμενική σε όλα τα δεδομένα και σε ό,τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Όταν θα φταίει το λιμενικό θα το πούμε, όταν θα κάνει σωστά τη δουλειά του θα το πούμε, το ίδιο και για τον κόσμο, το ίδιο και τους συναδέλφους μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη Μήλο η λιμενική αρχή και το πλωτό κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με σοβαρούς ελέγχους κατά τόπου στα νησιά περιμετρικά της Μήλου και στη Μήλο και στην Πολύεγο και στα σύνορα της Κιμόλου. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλεγχος στα βαρκάκια που νοικιάζονται καθημερινά από ανθρώπους, γενικότερα από τα σκάφη, και το επικροτούμε και λέμε μπράβο και να μπορέσει και άλλα λιμεναρχία και άλλες υπηρεσίες να το κάνουν, γιατί έτσι με αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κομμάτι να μην γίνονται ατυχήματα, να πληρούν όλοι τις προδιαγραφές, να τηρεί τον νόμος κατά γράμμα, να ξέρει ο άλλος τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να φερθεί και ότι θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Και αυτός είναι ο σκοπός που συγχαίρουμε τα στελέχη του λιμενικού σώματος και την αρχή εκεί πέρα και γενικότερα για τους ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι, για να μειώσουμε όσο μπορούμε τα ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στη θάλασσα, να υπάρξει ασφάλεια και πρόληψη. Όπως πολύ σωστά είπατε, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Ανδρίτσο, θα πρέπει να δούμε να πρέπει να είναι στελεχωμένα πάρα πολύ καλά τα λιμενικά τμήματα σε όλα τα νησιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και το άλλο ακόμα πιο βασικό, να δούμε λίγο το κομμάτι των νόμων και της ασφάλειας που θα πρέπει να ανανεωθούν, γιατί είναι πολλά έτη πίσω, όπως στη στεριά να ανανεώνονται, να ανανεωθούν και στη θάλασσα. Και τι εννοώ με αυτό? Όποιος θέλει να οδηγήσει οποιοδήποτε πλωτό μέσο να πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα ταχυπλώου. Όποιος θέλει να οδηγήσει κάποιο πλωτό μέσο άλλου μεγέθους να μπορεί να είναι μια βαθμίδα διπλωμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν βγάζουμε ένα δίπλωμα σε ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν μπορούμε να οδηγάμε ένα κότερο 24 μέτρα. Ή δεν μπορούμε να οδηγήσουμε μια βάρκα με 6 ανθρώπους για μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητα 17 κόμβων χωρίς δίπλωμα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε για τις ναυτικές φωτοβολίδες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πλαίσια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, ναι. Έλεγχοι για τέτοιου είδους συμπεριφορές υπάρχουν και πόσο συχνή είναι αυτή? Δηλαδή, να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Η κυκλοφορία και η συμπεριφορά μας στη θάλασσα είναι ανάλογη με αυτή που έχουμε στους δρόμους, για παράδειγμα?
1: Όχι, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν τηρούνται οι αποστάσεις από τις παραλίες και από τους λιόμενους, από τα κυροβόλια, οι ταχύτητες, η είσοδος και έξοδος στα λιμάνια από τα ταχύπλοα πλοία που έρχονται μέσα με 3 και 4 φορές παραπάνω ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Αυτό όμως γιατί γίνεται, θα σας το εξηγήσω. Έχουμε τα μέσα ηλεκτρονικά να το δούμε μέσω του συστήματος AIS, μέσω του VTS, μέσω του Marine Traffic. Μπορούμε να δούμε σε όποια σκάφη έχουν αυτό το GPS tracker, που μπορείς να δεις πού είναι, τι ταχύτητα πάει. Κάποια δεν το έχουν. μπορεί να γίνει έλεγχη. Τι παρατηρούμε όμως, ότι υπάρχουν τα πλωτά μέσα, υπάρχουν τα στοιχήματα, δεν υπάρχει το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να υπάρχει αυτή η τάξη στη θάλασσα όπως υπάρχει στη στεριά. Δηλαδή, δεν έχουμε δυνατότητα
0: να
1: μεταφέρουμε.
0: Καλά, και στη στεριά, βλέπουμε να γίνονται διάφορα, έτσι.
1: Παρόλα
0: αυτά, και πολλές φορές επειδή είναι ελλιπής η αστυνόμευση, οπότε εντάξει, τώρα με τις κάμερες, τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Όχι ότι έχει αλλάξει δραματικά. Αλλά θέλω να πω ότι και στη στεριά δεν τα πάμε καλύτερα και ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, που, στη θάλασσα που αφαιρετούμε.
1: Συμφωνώ. Ναι. Άρα θα πρέπει λοιπόν να δούμε ένα πλαίσιο, κύριε Ανδρίτσο, γενικότερα να ενισχυθεί η αστυνόμευση και η αστυνομία αλλά και το λιμενικό με κόσμο, ώστε να μπορούν να στελεχωθούν σωστά όλες οι υπηρεσίες, για να μπορεί να υπάρχουν βάρδιες και στα πλωτά μέσα και στα αυτοκίνητα και στα λιμεναρχεία, για να μπορεί να υπάρχει σωστή επιτήρηση και σωστός έλεγχος, ιδιαίτερα τον Απρίλιο με Οκτώβριο που είμαστε full σεζόν την καλοκαιρινή περίοδο και τον υπόλοιπο χρόνο το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι το πικ με όλα αυτά που βλέπετε για το κομμάτι της θάλασσας εμάς, και θα πιστεύω ότι θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο, καλύτερη εικόνα και καλύτερο καλοκαίρι στο κομμάτι της πρόληψης, την ασφάλεια, και να μπορέσουμε να έχουμε και την σωστή επιτήρηση, αν τηρούνται και όλα όσα πρέπει να τηρηθούν για την ασφάλεια των λουόμενων, του κόσμου, των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι ένα μεγάλο πλαίσιο και πολύ βασικό που πρέπει να σας πω γι' αυτό, οι υποδομές στα νησιά, λιμάνια, μαρίνες, είναι το α και ω. Και για να πάρουμε χρήματα στη χώρα σαν ελληνική οικονομία, αλλά και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνει με ασφάλεια και δεν είναι αυτά τα μελτέμια και με την ιδιαιτερότητα των νησιών μας. Άρα γενικά, αν δούμε λίγο το κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι η εικόνα μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα φέρουμε και πολλά χρήματα στην Ελλάδα μας και στα νησιά μας.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πριν μου λέγατε για τις φωτοβολίδες και σας διέκοψα.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι το κομμάτι της ασφάλειας, εμείς που λέμε χρόνια και μιλάμε και δεν έχει αλλάξει, ήταν, αν θυμάστε που τα λέγαμε και στην εκπομπή σας, για τις εγγύους γυναίκες ναυτικούς που τις απολύουν και τις διώχουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα που δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Το κομμάτι της ασφάλειας που νοικιάζουν τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, για ταχύτητες και αποστάσεις που δεν τηρούνται βάσει κανονισμών, για το κομμάτι του απεινιδωτή στα σκάφη που είναι για την πρόληψη που δεν έχει ακόμα γίνει όπως πρέπει να έχει γίνει, για τις ναυτικές φωτοβολίδες όπου όταν λήγουν ή όταν αυτές τελειώνουν και τις λένε να τις πετάξεις, να τις κάνεις ό,τι θες, ενώ έχουμε πει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να επιστρέφονται υποχρεωτικά για ανακύκλωση ή για καταστροφή. Είναι δηλαδή κάποια πραγματάκια μικρά-μικρά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος τεράστιο. Απλά θέλει μια βούληση και μια κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο, ασφάλεια, πρόληψη και στο κομμάτι της θάλασσας και των ναυτικών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, και να κλείσουμε με αυτό στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με την τουριστική κίνηση, με τις θαλαμιγούς, με το γιότινγκ.
1: Έρχομαι.
0: Αυτό το τουρισμό πώς πάει?
1: Ξεκίνησε η σεζόν πολύ άσχημα για εμάς, με μειώσεις της τάξης του 50-60% λόγω της έναρξης του πολέμου, της εκτόξευσης των καυσίμων. Βλέπουμε όμως ότι τώρα, last minute, έχουμε μια τεράστια άνοδο και έχουμε μειώσει τη διαφορά στο 20-25-30%. Έχουμε δηλαδή κρατήσει τελευταία στιγμή και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη σεζόν, αν δεν έχουμε δραματικές εξελίξεις με τον πόλεμο και με τις αυξήσεις των καυσίμων που επηρεαζόμαστε εμείς άμεσα, θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με πέρυσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα ή να το ξεπεράσουμε. Ναι. Άρα είμαστε σε ένα καλό μέγεθος. Έχει μειωθεί πολύ η απόσταση από την αρχή της σεζόν που είχαμε πρόβλημα με προκρατήσεις, με κρατήσεις, λόγω ότι είχαν παγώσει όλα. Last minute κλείνουμε τα σκάφη, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν πέρυσι. Παλεύουμε να δούμε αν μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε μέχρι τέλη σεζόν και να φέρουμε και χρήματα και στα νησιά μας και στην οικονομία μας, να υπάρξει μια ανάπτυξη και μια άνοδος και όσο μπορούμε καλύτερα βάσει των συνθήκων που επικρατούν στη γειτονιά μας.
0: Ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν περισσότερο να νοικιάσουν ένα σκάφος? Είναι Έλληνες, είναι ξένοι?
1: Οι Έλληνες συνήθως νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά καταμαράν ή ξένοι μικρότερης κλίμακας που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα το κομμάτι των Ευρωπαίων, Αμερική, Αυστραλία, Χιλή, Βενεζουέλα, Ινδία, Αραβία, πιο παλιά Ρώσοι, τώρα δεν υπάρχουν λόγω της κατάστασης. Το 70-80% να ξέρετε στηριζόμαστε από την Αμερική και μετά είναι άλλες χώρες ευρωπαϊκές, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και λίγο μακριά μετά Καναδάς, Χιλή, χώρες ξένες μακριά. Από εκεί και πέρα η Αμερική είναι στο 80% που στηρίζει το ελληνικό γιότινγκ και το ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Μάλιστα. Και τις θαλαμιγούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και το σταθμό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην τηλεόραση του Sky στις 6 ακριβώς και στη συνέχεια στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα.

0: ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: ο ίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς απεγκλωβίστηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του νωρίτερα με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κριστιαν.

0: Είσαι τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Στο μεταναστευτικό ζήτημα υπογράμμισε τη σημασία φύλαξης των συνόρων αλλά και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί αυτή την ώρα στα 89,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,2 δολάρια το βαρέλι. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μία 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ χθες το βράδυ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης, 51 ετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του συντάγματος αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμπα τον Ιούνιο του 2007, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρησης ανδρών, εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γετβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε χθες 3-2 τη Βόλε στον πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σωπαίνουμε.
3: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: καλημερίζουμε με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Και όχι, όπως καταλάβατε, ο ευνηδιασμός είναι απόλυτος. Δεν γύρισε ο Βουλαρίνος που τον περιμένατε πώς και πώς. Συνεχίζει τις όμορφες διακοπές του. Στο μικρόφωνο είναι ο μαζί και χώρια μόνος Δημήτρης Τούμπος, διότι καταφέραμε να ξεκινήσει τις διακοπές του ο συνέτερος και βασικός συνεργάτης της εκπομπής, ο Γιώργος Ομουρούτης, που τον χαιρετίζουμε και του ευχόμαστε καλά μπάνια. Ελπίζω με τις ευχές των ακροατριών και των ακροατών. Και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε, όπως λέμε, την θερινή περίοδο. Κάποιοι σχετικά πρόσφατα λέγανε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έφερνε πολλά. Το μόνο που έφερε με βεβαιότητα είναι ένας μικρός καύσωνας για ένα τριήμερο τις μέρες που περάσανε, και νομίζω τον περάσαμε σχετικά ήσυχα σε σύγκριση με τα προβλήματα που έχουν άλλες περιοχές στην Ήπειρό μας. Και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι στην πραγματικότητα και η φοβερή αβεβαιότητα και ανασφάλεια με τη συνεχιζόμενη σύραξη, πόλεμο όπως θέλετε, στον Περσικό κόλπο, περνάει μια μικρή περίοδο ύφεσης, να δούμε αν θα κρατήσει. Το παρήγορο είναι για όσους ταξιδεύουν και χρειάζεται να εφοδιαστούν ότι δεν θα έχουμε καλπασμό της βενζίνης. Ήδη υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου στο βαρέλι σε ένα βαθμό. Εκεί είχαμε φτάσει στα 101 δολάρια, τώρα είναι γύρω στα 91 και θα δούμε τη συνέχεια. Και χθες, για μικρή παρηγοριά, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του Αυγούστου θα δοθεί μια ενίσχυση 10 λεπτών για το ντίζελ, για τη μετακίνηση. Από το Λότελα καλένε και οι Παναγιώτενα που λέγαν στο χωριό μας. Και ούτως ή άλλως, ευτυχώς που μέσα από τις ευρύτερες δυσκολίες είχαμε και την πολύ ευχάριστη αναλαμπή που είχαμε χθες με την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Θα μου πείτε, και εσύ ασχολείσαι τώρα με το Πόλο των Ανδρών και την μεγάλη επιτυχία εδώ. Όλοι από χθες είτε το παρακολούθησαν είτε το άκουσαν, με αυτό ασχολούνται και σχολιάζουν. Εμείς νομίζω θα προσθέσουμε και μια άλλη πλευρά. Ούτως ή άλλως τώρα οι πρωταθλητές, οι κυπελούχοι κόσμου, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, μια και ήταν το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην Αυστραλία αυτό, θα γυρίσουν απόψε, οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη εμπλοκή, διαδρομή με το πόλο, και όχι μόνο ως αθλητής παλιότερα, εκλεκτός αθλητής και πρωταγωνιστής στο πόλο ανδρών, αλλά και σήμερα με την κυβερνόσα πολιτική, όπως λέμε, γιατί είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Μιλάω για τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, που αν δεν κάνω λάθος τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Να του ευχηθούμε να έχει πολλές επιτυχίες, αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Μαυρωτά, με ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Σας καλωσορίζουμε, τις ευχές μας για πολλές επιτυχίες. Τώρα ασχολούμαστε μόνο με το Πόλο των Ανδρών, το οποίο έχετε επιρρητήσει με τεράστια επιτυχία για 5 Ολυμπιακούς, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες είναι ότι, από ό,τι έψαξα και είχα τη βεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι απαληθεύεται, ότι για τη μεταπολίτευση έχετε το ρεκόρ μακροβιότητα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο το θεωρώ θετικό, για να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο. Άρα δείχνει ότι έχετε ένα έργο διαδρομής. Δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις στο παρελθόν, πολύ συχνά πυκνά, τα ξέρετε εσείς και πολλοί άλλοι που ασχολούνται με την πολιτική Ιερουσαλήμ σε εισαγωγικά ή χωρίς, είχαμε αλλαγές και εναλλαγές, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι έχετε δώσει μια σταθερότητα και μια προσφορά σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για τη μεγάλη χθεσινή επιτυχία, που είναι το χρυσό μετάλλιο, ναι. στο κύπελο, γιατί έχουμε και πολλές διοργανώσεις εδώ που τα λέμε, εγώ θέλω να είμαι ακριβής, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο σε μια τεράστια διοργάνωση, τεράστια επιτυχία λοιπόν, σας ακούμε.
1: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Στούμπο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή ημέρα. Ήταν η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών πήρε το χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση, και μεγάλες διοργανώσεις στο παγκόσμιο στερέωμα του Πόλο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα παγκόσμια κύπελα. Παγκόσμιο κύπελο γίνεται όταν δεν γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ήταν, θα λέγαμε, ξορκίστηκε μια κατάρα που είχαμε τα τελευταία, θα λέγαμε, 30 χρόνια που έχουμε φτάσει σε τροχιά μεταλλίων με την εθνική ομάδα.
0: Και σε πολλούς τελικούς και ημιτελικούς.
1: Ναι, σε πολλούς τελικούς, σε ημιτελικούς, σε μικρούς τελικούς. Είχαμε, το 97 είχαμε φτάσει κοντά, αργυρό μετάλλιο. Χθες τα παιδιά τελειώσανε τη δουλειά που λέμε, στην ίδια περίπου διοργάνωση, ήταν Athena Cup τότε, τώρα είναι World Cup. Πήρανε το χρυσό μετάλλιο, και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί απελευθερώνονται από ένα, θα λέγαμε, ένα βάρος, μια κακή παράδοση, η οποία μας κατέτρεχε όσο
0: ένα
1: όσο
0: μάτιασμα, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, και έχουμε μπροστά μας μεγάλες και σημαντικές διοργανώσεις, έχουμε ευρωπαϊκά του χρόνου, παγκόσμια, μάλλον του παραχρόνου, Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο του χρόνου, Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028, που η ομάδα μας βάζει και μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο υποψηφιότητα για το βάθρο πολύ δυνατή, γιατί πήραμε το χρυσό μετάλλιο έχοντας και απουσίες σημαντικών παικτών, κάτι που δείχνει και το βάθος που έχει η συγκεκριμένη ομάδα, σε μια διοργάνωση που πήραμε 3 παιχνίδια σε 3 μέρες, κερδίσαμε Μαυροβούνιο, Ιταλία και Ουγγαρία, που είναι πραγματικά μεγάλες
0: δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις με πολλά
1: και που είχαν έρθει και αυτοί είχαν έρθει με όλα τους σχεδόν τα αστέρια, δηλαδή δεν ήταν μια διοργάνωση υποτιμημένη.
0: Αλλά όχι, ήταν, όχι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Η βασική διοργάνωση της World Aquatics, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για το 2026. Και να μην ξεχνάμε ότι η προκριματική φάση είχε γίνει το Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη, στην πολύ φιλόξενη πισίνα της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί πέρα δόθηκε και ευκαιρία στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να ενισχύσει από κοντά την εθνική ομάδα, της έδωσε ένα γερό boost, έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ.
0: Παρότι για πολλούς ίσως το πόλο των ανδρών και των γυναικών έρχεται μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όπως λέμε, στη δημοφιλία.
1: Σε δημοφιλία οπωσδήποτε.
0: Εκείνο όμως που έχει αποδείξει διαχρονικά και το επισημάνατε, και πιστεύω ότι είναι και η δικιά σας η συμβολή και παλιότερα ως παίχτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας, να θυμίσω, αν τα θυμάμαι καλά, αλλά και πολλών άλλων, δεν θέλω να μειώσω κανέναν, δείχνει ότι ειδικά σε αυτό το άθλημα που θα έλεγα ταιριάζει πολύ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, μια και έχουμε τόση θάλασσα δίπλα μας, παρότι πολλές φορές τη φοβόμαστε σε εισαγωγικά, εκείνο ναι. που φάνηκε είναι ότι αν έχεις, όπως λέμε, και συλλογικότητα και ένα σχεδιασμό και μια υποστήριξη και μια συνέργεια όλων των πλευρών.
1: Ακριβώς.
0: Εννοώ και των παραγόντων και των παικτών και του προπονητή βεβαίως,
1: ναι,
0: που είναι επίσης ένα απόκτημα, νομίζω, ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχει βάλει βάσεις, αλλά και ο δικός σας ο ρόλος και του Υπουργείου. Εγώ θέλω να είμαι ψύχρεμος και δίκαιος ότι σε πολλά μέτωπα, και όχι μόνο στο πόλο, αλλά εν προκειμένου τώρα περίπου 19 μετάλλια, ή το 20 είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα που έχει πάρει
1: το 19ο. Ναι, είναι το 19ο. Αλλά να πούμε και το εξής, ότι εντάξει, η δουλειά της πολιτείας δεν είναι να πανηγυρίζει τις επιτυχίες, είναι να τις προπαρασκευάζει. Και αυτή τη δουλειά κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά και με τους πόρους που έχουν βρεθεί από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος, που είναι μια πολύτιμη
0: ένα έσοδο
1: στον αθλητισμό, που πηγαίνει σε σωματεία, ομοσπονδίες και εθνικές ομάδες, και τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε τώρα. Χθες δεν ήταν μόνο το πόλο, ήταν και η κοπηλασία.
0: Πολύ σωστά, στο Άντερ
1: 23. Που ναι, είχαμε εκεί πέρα πάλι, η Ελλάδα ήταν στην
0: βροχή μεταλλίων.
1: Κορυφή της κατάταξης της συνολικής. Πολύ καλές επιδόσεις και από το Στίβο. Χθες είχαμε μάλιστα το Μίλτο τον Τεντόγλου να σπάει και αυτός μια κατάρα δική του, που ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούι του Τσάτουμα με το 8.66. Γενικά, ο ελληνικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο του αθλητισμού, είναι σημαντικό για όλη την κοινωνία μας, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που γενικά πολλοί νέοι ψάχνονται και παιδιά για πρότυπα. Νομίζω ότι ο αθλητισμός, και ο ελληνικός αθλητισμός στην περίπτωσή μας, επειδή και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπαίνει στα σπίτια και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, στα site που το βλέπουν τα παιδιά, και επειδή ο πρωταθλητισμός στρέφεται από τα παιδικά όνειρα, δίνει τα πρότυπα εκείνα τα οποία νομίζω τα έχει ανάγκη η κοινωνία μας, που πρέπει να σηκωθεί λίγο από τον καναπέ, κυρίως τα νέα παιδιά, να φύγουν λίγο από τις οθόνες, να βάλουν λίγο παραπάνω τον αθλητισμό στη ζωή τους, γιατί δείχνουν τα παιδιά αυτά, όπως με τη χθεσινή επιτυχία, μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Και αν το πόλο δεν έχει, ας το πούμε, δεν κάνεις περιουσία από αυτό, δεν πλουτίζεις από αυτό ως άθλημα όπως σε άλλα αθλήματα, τουλάχιστον έχει πολύ ψυχικό εισόδημα Και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω.
0: Και απόθεμα αγωνιστικότητας, συλλογικότητας και γενικότερα φιλαθλητισμού, όπως λέμε.
1: Είναι ένα ομαδικό άθλημα που στην Ελλάδα γενικά στις ομαδικές προσπάθειες δεν θυμιζόμαστε. Δηλαδή στο θέμα της συνεργασίας μπορεί να πηγαίνουμε καλά ως επιστήμονες στο εξωτερικό, να διαπρέπουμε κτλ. Αλλά ως ομάδες να διακρινόμαστε και να φτάνουμε στην κορυφή του κόσμου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά πεδία στα οποία η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων φτάνει να είναι στην κορυφή του πλανήτη.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά ιδιαίτερα το πόλο μας έχει δώσει και μια διαχρονική ικανοποίηση με την αναλλαγή πολλών μεγάλων υδατοσφαιριστών και γυναικών υδατοσφαιριστών. Ναι. Διότι στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα.
1: Είναι μια αλληλουχία.
0: Αλλά
1: γυναιών.
0: Υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ θα έλεγα ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει ιδιαίτερους πρωταγωνιστές και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε συλλογικό επίπεδο. Τα θυμίζω αυτά για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι και ο ρόλος αυτής της σταθερής προσπάθειας που κάνει η Γενική Γραμματεία και εσείς νομίζω, και το αναφέρω γιατί είστε πιστεύω από τα σοβαρά πρόσωπα που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό και το λέω με δική μου ευθύνη, απλά ακούω καλές κουβέντες μόνο και δεν είναι και συνηθισμένο το φαινόμενο. Και είναι γεγονός ότι επειδή το υπηρετήσατε και ως αθλητής, δεν κάνετε και διακρίσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, είστε και λίγο παραπάνω χαρούμενος. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είμαι λίγο παραπάνω χαρούμενος και περήφανος για τους αθλητικούς απογόνους, αλλά δεν κοιτάζουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το πόλο με κάποιο, ή τον υγρό στίβο γενικότερα με κάποιο έτσι ιδιαίτερο μάτι. Όλα είναι εντελώς έτσι, ας το πούμε, αντικειμενικά και αμερόληπτα τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Και το γεγονός ότι προήλθα από αυτό το χώρο, από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα, είναι, θα λέγαμε, αυτό που πολλές φορές λέω ότι δεν έχει σημασία να έχεις δει το έργο, είναι πιο σημαντικό να το έχεις παίξει, γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις και τις ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά, τα θέματα για τα οποία και εσύ κάποτε αγωνιζόσουν ως αθλητής για να βελτιωθούν, τώρα είσαι σε μια θέση που μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι να τα βελτιώσεις. Και σε συνεργασία με τον Γιάννη Τοβρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, νομίζω ότι αυτό κάνουμε και ότι αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και να βγάζει αποτελέσματα.
0: Ούτως ή άλλως το γεγονός και μόνο ότι μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Πόλο και όχι μόνο και οι γυναίκες κλπ. Είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες και έσπασε, όπως είπατε και εσείς, αυτή η μαύρη κατά κάποιο τρόπο.
1: Ας
0: την πούμε παράδοση. Είναι μια υπόθεση. Εγώ θα ήθελα μαζί σας να συζητήσω πάντως και το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια που θα χρειαστεί μεγαλύτερη υποστήριξη και σχεδιασμό και για το σχολικό αθλητισμό. Και καλά κάνατε και αναφέρατε και το πρωτάθλημα που έγινε αυτές τις ημέρες στο Πανελλήνιο στο Στίβο. Με λύπη είδαμε ότι ενώ το κάλυψε η ΕΡΤ, και να το θυμίσουμε ότι βοηθάει τα αθλήματα η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, έχει μεγάλη σημασία.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τα μη δημοφιλή αθλήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα και από την ΕΡΤ. Να το αναφέρουμε αυτό, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας βοηθάει αν κάποιος θέλει να τα παρακολουθήσει, και όχι μόνο αν έχει το παιδί του, το φίλο του, το γνωστό του, καταλαβαίνετε τι λέω. Και να το τονίσουμε αυτό και χτες, και ότι το γεγονός ότι ακόμα και η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία της δόθηκε αυτή η ζωντανή ευκαιρία να πανηγυρίσει. Θύμισε άλλες στιγμές. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί τώρα και να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί νομίζω, επειδή αναφερθήκατε επανειλημμένα στην σημασία της συλλογικότητας στα συλλογικά αθλήματα, έχετε γράψει και ένα ωραίο βιβλίο που λέτε για το θεώρημα της Επτάδας. Να το πούμε και αυτό, δεν ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει, τους προτρέπω να το ψάξουν. Έχει μια σημασία, νομίζω, ότι αυτή η απόπειρα δεν ήταν απλά μια πολύ έτσι κάπως όμορφα δοσμένη και αυτοβιογραφική εμπειρία, αλλά και πολλά συμπεράσματα ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Ήθελα κάτι που έχω ζήσει εγώ να μην μείνει μόνο σαν αφηγήσεις στα παιδιά μου, να υπάρχει έτσι μία, θα λέγαμε, βάση δεδομένων αναμνήσεων από μία πορεία ζωής στον αθλητισμό, αλλά και στο Πολυτεχνείο, γιατί είναι ουσιαστικά αυτοβιογραφικό, αλλά και έχει και μυθοπλασία, αρκετή μυθοπλασία για να το κάνει και πιο εύγευστο στον αναγνώστη. Αλλά νομίζω τα βασικά μηνύματα που περνάνε είναι αυτά που είναι τα βασικά μηνύματα του αθλητισμού. Δηλαδή αυτό το πέφτω και ξανασηκώνομαι, που είναι το κύριο μάθημα που σου δίνει ο αθλητισμός, η συνεργασία, το βάζω τον εαυτό μου κάτω από την ομάδα, το καλύτερα να κερδίσει η ομάδα παρά να βγω εγώ πρωτοσκόρερ, είναι πράγματα που τα είδαμε και χθες στο παιχνίδι των παιδιών, που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια δύο δραματικούς τελικούς, ένας Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έρχονται και παίρνουν κάποια στιγμή την νίκη, γιατί το σημαντικό είναι να είσαι εκεί, να πρωταγωνιστείς, να προσπαθείς, και όταν προσπαθείς δεν χάνεις ποτέ, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μάθημα από τον αθλητισμό και όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας και ιδίως της νεολαίας μας περνάει μέσα από αυτό το σχολείο του αθλητισμού και χτίζεται έτσι με τέτοιες αξίες, νομίζω τόσο πιο γερές κοινωνίες χτίζουμε. Και το να ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, επαναλαμβάνω, με τους ομογενείς μας εκεί να κλαίνε από χαρά, είναι κάτι που νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός μπορεί να μας προσφέρει, και όχι μόνο με το πόλο, με όλες τις διακρίσεις των παιδιών, με όλες τις προσπάθειες των παιδιών. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα θα έρχονται οι νίκες, πάντα όμως πρέπει να υπάρχει προσπάθεια.
0: Κύριε Μαυρωτά, να σας ευχαριστήσω. Απλά θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί έχουμε και μια έκτακτη είδηση εδώ.
1: Ότι εκκαινώνεται
0: να καλές προσπάθειες και σε εσάς και στους αθλητές μας όλους. Και νομίζω ότι ξεχωρίζουν και οι δηλώσεις τους ακόμα μετά τη χθεσινή επιτυχία. Να το προσθέσω και αυτό. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και εσάς μαζί ότι λόγω ενός ανωνύμου τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία, τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, εκενώνεται η πρεσβεία και περιμένουμε τη συνέχεια, ελπίζοντας για το καλύτερο. Καλές προσπάθειες.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Στουμπό. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, ποπνεμαία και πουγουε κορυνθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορυνθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4 υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στις 12 παρα 20 για ύπαρξη βόμβας χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Στο σημείο έσπευσε και διενεργεί έλεγχο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μια γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα μετά την εκδήλωση φωτιάς σε αποθήκη μονοκατοικία στα Νολιώσια. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κινής δηλώσει με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση κλόμπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί στον αέρα. Είμαστε μαζί, είμαστε και χώρια. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Μουρούτης κάνει τις θερινές του διακοπές. Αλλά επειδή η εκπομπή σοβαρή δεν βγαίνει χωρίς συλλογικότητα, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό και χωρίς συλλογική ομάδα, όπως ξέρετε κι εσείς τόσα χρόνια ως ακροατές του Sky, δεν γίνεται να βγει σοβαρή εκπομπή χωρίς συλλογική προσπάθεια. Στη ρύθμιση του έχουμε πάλι με χαρά δίπλα μας τον Παναγιώτη Παπακαλούση, ανανεωμένο μετά την πρώτη δόση ή δεν ξέρω την ουσιαστική δόση διακοπών. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε τον συνάδελφο πολυεργαλείο αναντικατάστατο στο Δημήτρη Γιαννήρη. Στη μουσική επιμέλεια με τα ωραία κομμάτια που ακούτε κάθε μέρα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο συνάδελφος ο Πέτρος Μωραΐτης, που μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174 και φυσικά υπάρχουν και οι εναλλακτικοί τρόποι να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας και να πείτε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις πολεμικές σας μέσω ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyradio.gr και φυσικά στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, στα σχόλιά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή εκδοχή, όπως έχετε καταλάβει, μπορεί να είμαστε χώρια με τον Γιώργο, το Μουρούτι εννοώ, που ξεκίνησε τις διακοπές, αλλά είμαστε και σε διαφορετικό ωράριο. Να το εξηγήσουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε ο Βουλαρίνος που συνεχίζει τις ωραίες του διακοπές, αλλά προηγουμένως, ας το πούμε έτσι, σε μια θερινή ανατροπή, είχαμε τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο, που είμαστε και κοντοχωριανοί, να αποκαλύψω, το έχω ξαναπεί, και κάνει και ωραίες προσπάθειες πάντα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο του Sky. Οπότε προσωρινά μας φιλοξενεί το ωράριο 12:30 αυτές τις ημέρες στην γνωστή εκπομπή και μαζί και χώρια, και ο συνάδελφος ο Ανδρίτσος είναι πάντα νωρίτερα 10 με 12. Επίσης να προσθέσω ότι επειδή πολλοί κόσμος τα θυμάται και τα παρακολουθεί, μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και γενικότερα και για άλλες περιοχές είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, που έχει μεγάλη συμμετοχή πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Και απλά επειδή πρόσφατα είχαμε και την επέτειο των 52 χρόνων της Δημοκρατίας, ήθελα να θυμίσω προσωπικά έναν σοβαρό άνθρωπο που χρημάτισε ο πρώτος μεταβατικός προσωρινός, όπως είχαμε πει τότε, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για περίπου 7 μήνες. Μιλάει για τον Μακαρίτη τον Μιχάλη Στασινόπουλο, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ήταν και ακαδημαϊκός και καθηγητής πανεπιστημίου, από τα πρόσωπα που τίμησαν τη μεταπολίτευση και την σημερινή μας δημοκρατία, και με το ήθος του και με την προσφορά του στα γράμματα, στην επιστήμη και στην κοινωνική ζωή, και ήταν γνωστός και για την αντιστασιακή του στάση απέναντι στην επταετή σκοτεινή δικτατορία. Τέλος πάντων, για να πάμε πάλι στα σημερινά, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να σχολιάσουμε, όχι κλείνοντας αλλά συνεχίζοντας το περιπεπλεγμένο και αρκετά πολυμορφικό πολιτικό σκηνικό, είπαμε να φιλοξενήσουμε σήμερα τον γνωστό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, που με χαρά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος. Τον καλημερίζουμε. Πάντα μάχημος, πάντα μάχημος και πάντα με πολύ ζεστασιά τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για τη μεγάλη διαδρομή του και τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κύριε Σεφερτζή, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, θα σας φανίσω λίγο περίεργο, θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο και ως αναλυτής και ως άνθρωπος, όπως λέμε, της πολιτικής τάσης σε όλα τα ζητήματα κοινωνικά και διαδρομής, πώς σας φαίνεται η ιστορία με την αναθεώρηση του συντάγματος, που σήμερα υποτίθεται ότι θα γίνει και η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.
1: Νομίζω μια ατυχής έμπνευση και ως προς τον χρόνο τον οποίο εξαγγέλθηκε και ως προς τη σκοπιμότητα που θέλησε να υπηρετήσει. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα άδοξο τέλος αυτής της συζήτησης, πράγμα το οποίο για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση της χώρας σε συνθήκες πολιτικές δυτικής Ευρώπης, με μια πιο ουσιαστική αίσθηση του δημόσιου διαλόγου, που στην Ελλάδα δυστυχώς έχει νόημα μόνο κάθε φορά που μπορεί να εξυπηρετεί συγκρουσιακές συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ακόμα που χάθηκε, η ιστορία με την αναθεώρηση, με τις ευθύνες όμως να επιμερίζονται ένθεν και ένθεν, εννοώ και από την πλευρά της πολίτευσης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το χαρτί της αναθεώρησης ανασύρθηκε τη στιγμή που η κυβέρνηση αισθάνθηκε ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση και ήθελε να αλλάξει την ατζέντα.
0: Το προσπάθησε, δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά πράγματα και επειδή μιλάμε
1: τώρα
0: στην ουσία.
1: Δεν θα μπορούσε και να βγάλει, κύριε Στούμπο, να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτως ή άλλως διάγουμε εποχές που η ίδια η κοινή γνώμη επιβάλλει μια διαφορετική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Και δεν είναι ακριβώς η κοινή γνώμη που ήταν ίσως πριν από ορισμένα χρόνια, που ήταν πολύ πιο έτοιμη να τσιμπήσει τα δολώματα που της ρίχνονταν από την πλευρά του πολιτικού συστήματος. Έχει γίνει πολύ πιο απαιτητική, έχει αλλάξει ζητούμενα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και σίγουρα είναι πολύ εγρήγορη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις κουτοπονηριές των κομμάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί αρκετά υπόψη, νομίζω, ακόμα από το πολιτικό σύστημα.
0: Στο ζήγισμα που έκανε η κυβέρνηση ακριβώς αυτό, ας το δούμε και επικοινωνιακά, αλλά και στην ουσία που αναφέρεται πολιτικά, τελικά βλέπει ότι πήρε κάτι από αυτή την ιστορία? Η ίδια η κυβέρνηση πιστεύετε ότι θεωρεί ότι πήρε κάτι? Και μετά πάμε και στην αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι προφανώς δεν πήρε παρά μονάχα το χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να επιχειρήσει αυτή την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, μεταθέτοντάς τη σε θέματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν ευνοϊκότερα προς την δική της οπτική. Αλλά ο τελικός απολογισμός δεν νομίζω ότι της προσέφερε κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Μια απλοϊκή ή απλή ερώτηση, όπως θέλετε, επίσης στην ίδια λογική για την αντιπολίτευση. Αν είχε επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση ή κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ένα κεντρικό ζήτημα που να μπορούσαν να συνεννοηθούν και αυτό να το έκαναν κεντρικό σε αυτή την υπόθεση, έστω και στρεβλά, όπως πήγε όλη η διαδικασία και χρονικά και πολιτικά, θα είχε να δώσει κάτι σε αυτές τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, πιστεύετε, ή η λογική ότι ο καθένας μόνος του και όσο τραβήξει και όπου φτάσουμε, κάτι νομίζουν ότι θα βγάλει?
1: Αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου φτάσουμε, για να το πούμε κιόλας λίγο με σιδηροδρομικούς όρους, αν θυμηθούμε τα Τέμπη, δεν οδηγεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται πλέον πεντακάθαρα από το γεγονός ότι τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε να βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι ο κατακαιρματισμός αυτός συνεχίζεται και μάλιστα σε πείσμα των ζητουμένων της κοινής γνώμης. Διότι η κοινή γνώμη βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος, ζητάει νέες πολιτικές ισορροπίες και ψάχνει να βρει τις πολιτικές ισορροπίες από εκεί όπου μπορούν αυτές να παραχθούν. Και σίγουρα δεν μπορούν να παραχθούν όταν πριτανεύει αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου βγει.
0: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται κατά κάποιο τρόπο οι γνωστές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να πάμε και στα πιο επαγγελματικά σας και όχι μόνο, γιατί έχετε ευρύτερο πεδίο, το είπα και πριν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, εντάξει, ουσιαστικά τώρα φτάνουμε στις αρχές Αυγούστου, θα έλεγα, εσείς ξέρετε καλύτερα, μάλλον μετά τις 20-25 Αυγούστου θα ξαναδούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις με ενημερώσεις για αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Αλλά τέλος πάντων, αν κρίνουμε αυτό το εξάμηνο που πέρασε, το δικό σας συμπέρασμα στα βασικά δομικά στοιχεία που θυμάται ποια είναι, εκτός από τα επιφαινόμενα, τα αριθμητικά, ας το πούμε έτσι?
1: Είναι ότι εξακολουθεί να επικρατεί μια, θα έλεγα, ανήσυχη ακινησία από πλευράς συμπεριφοράς τουλάχιστον των πολιτών. Διότι έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά ίσως στα χρόνια της μεταπολίτευσης το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης βρίσκεται σε τέτοια, αν όχι αμηχανία, σίγουρα πάντως αμφιβολία ως προς το τι μπορεί να είναι η επιλογή του κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διότι μέχρι τώρα γνωρίσαμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της πρώιμης μεταπολίτευσης ήταν η φάση όπου οι εκλογές έλυναν τον γρίφο της διακυβέρνησης, δηλαδή απαντούσαν στο ερώτημα ποιος θέλετε να μας κυβερνήσει. Μετά μπήκαμε σε μια δεύτερη φάση που πρετάνεσε η λογική της επιλογής του μικρότερου κακού. Και αυτό το μικρότερο κακό τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν το χειρότερο, γιατί οδήγησε το εκλογικό σώμα σε συμβιβασμούς που δεν ήταν καθόλου παραγωγικοί, ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε να κάνουμε με αυτό το σημερινό πολιτικό τοπίο της απόλυτης ρευστότητας, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις, και να σημειώσουμε την ευκαιρία ότι ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα υπάρχει μία μετάλλαξη της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Ναι. Κόπηκε η γραμμή. Σας έχουμε, κύριε Σεφερτζή, μας ακούτε? Να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Κύριε Σεφερτζή, είμαστε στον αέρα, μας ακούτε?
1: Σας ακούω και μας...
0: Χάσαμε λίγο τη διατύπωσή σας. Αν θέλετε να το επαναλάβετε, θα δω πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο.
1: Ναι, ετοιμαζόμουν να πω ότι ακριβώς η πολιτική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά απαγορεύει την αναγωγή σε οποιασδήποτε, με τη λογική οποιασδήποτε προβολή σε εκλογικού αποτελέσματος.
0: Σωστά.
1: Είναι άλλο να μετράω πρόθεση ψήφου, και αυτό στο βαθμό που υπάρχει συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα νόημα, άλλο να κάνω εκτίμηση ψήφου όταν η κοινή γνώμη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της αμφιθυμίας, που είναι και το βασικότερό της πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι ούτε με την λογική του μικρότερου κακού είναι πρόθυμη πάνω να ξαναπάει στις κάλπες, ούτε όμως και με τη λογική της απόρριψης, γνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, που όμως αυτή τη φορά φοβάμαι ότι πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θα τη διακινδυνεύσει εν τη απογνώση του ότι δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να εκβιαστεί το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει σε πιο παραγωγικές λύσεις.
0: Από τη μακρά σας εμπειρία, αλλά και σε μια πρόσφατη, ας το πούμε τώρα, μεγαλύτερη επικαιροποίηση, αυτή η λογική του να παίζεται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση ευρύτερα, περίπου όπως λέω εγώ, με δύο χρώματα, όλα μαύρα ή περίπου άσπρα, άμα έρθει ο Σεφερτζής, άμα έρθει ο Στούπος και πάει λέγοντας. Αυτό πιστεύετε ότι τους έχει βοηθήσει σε καμία πλευρά, αυτή η λογική?
1: Εξαρτάται πώς βλέπουν τη ζωή τους και το ρόλο τους. Διότι είναι προφανές, κύριε Στούμπο, ότι αυτή είναι μία επιλογή πρώτης αδυναμίας τους να συσπυρώσουν ακόμα και εκείνες τις ελάχιστες εκλογικές βάσεις που διέθεταν παλιότερα. Και θεωρούν λοιπόν ότι δια της πολλώσεως εξασφαλίζουν την καλύτερη μέθοδο να εξασφαλίσουν έστω και εκβιαστικά συσπυρώσεις που καλώς ο χρόνος των πραγμάτων δεν μπορούν να πετύχουν. Όμως, το πρόβλημα με την στρατηγική που επιλέγουν, έστω και αν τη θεωρούν αναγκαστική, είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, και είναι το πιθανότερο άλλωστε να συμβεί, να παράξει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα να δούμε ή έναν ακόμα εντονότερο κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος ή μια εκτείναξη των ποσοστών της αποχής σε επίπεδα που θα απονομιμοποιήσουν παντελώς το πολιτικό σύστημα.
0: Θα είδατε κι εσείς ότι αυτές τις ημέρες, μετά την καθυποτροπή, επανάληψη και αυτοδέσμευση του Πρωθυπουργού σε μεγάλο βαθμό, ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως λέμε. Το νομίζω έφτασε στο 31. Αν ήταν πρωτοχρονιά, θα λέγαμε ότι το έπιασε το 31, που το έχει δεσμευτεί δημοσίως και πρόσφατα στη συνάντηση και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Βλέπω ότι πολλοί από αυτούς που υποστηρίζαν αρθρογραφικά να γίνουν τώρα οι εκλογές, και δεν το λέω μόνο για τα κόμματα, το λέω και για συναδέλφους, αναλυτές κτλ., εσείς πιστεύετε ότι αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, ποιους θα δοκιμάσει περισσότερο, θα τους δοκιμάσει όλους ή θα δοκιμάσει περισσότερο, όπως λέμε, μεριές της αντιπολίτευσης?
1: Θα δοκιμάσει όλους ως επιτοπλίστων, διότι θα θέσει και τα νεότερα κόμματα που κατά κάποιο τρόπο θα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να επωφεληθούν με μία έννοια από την βιαστικότερη προκήρυξη των εκλογών, θα υποστούν την δοκιμασία της φθοράς του χρόνου. Τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι πολύ σίγουρο ότι έχουν εξασφαλίσει τους όρους της συνοχής της. Το ίδιο όμως πρόβλημα έχει και η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα η παράταση της προεκλογικής περίοδου να δημιουργήσει ενδεχομένως περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Βέβαια, θα μου πείτε ότι οι υποσυνθήκες σαν και αυτές που φαίνεται ότι θα είναι αυτές που θα επικρατήσουν το φθινόπωρο, με αλλεπάλληλες δίκες στις οποίες θα εκδικάζονται υποθέσεις που βαρύνουν την κυβέρνηση, δεν θα πήγαινε. Θα ήταν σχεδόν αυτοκτονικό να πάει σε πρόωρη προκήρυξη των εκλογών. Όμως από την άλλη μεριά παίρνουν το ρίσκο ακριβώς στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές και ο οποίος εκτός των άλλων θα είναι χρόνος επιβάρυνσης των οικονομικών, όχι μόνο των οικοκυριών αλλά και γενικότερα της χώρας. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος τελικώς να βρεθεί προανώς αδιεξόδου ακριβώς εξαιτίας της δυσανεξίας που θα έχει δημιουργήσει η οικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτά τα δομικά, ας πάμε λίγο τώρα και στα τελευταία, ας το πούμε έτσι αριθμητικά. Φάνηκε ένα, ας το πούμε, μια σταθεροποίηση, να την πω. Από το rebranding του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό grosso modo 14, 15, 16, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Και από την άλλη φάνηκε ένα ξεφούσκωμα, λέγεται τα νέα σχήματα, παρότι ο κύριος Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός, της κυρίας Καρεστιανού φαίνεται να αποδυναμώνεται. Πιστεύετε ότι στην παρατεταμένη περίοδο θα φανεί κάποιο μπλοκάζ για τον κύριο Τσίπρα ή θα έχει αυξητική τάση ως εκτίμηση?
1: Νομίζω ότι έχει περιθώριο ακόμα αυξητική τάση, κυρίως στο βαθμό που από το χώρο της αντιπολίτευσης είναι ο μόνος ο οποίος επωφελείται του πλεονεκτήματος που του προσφέρει η χαρισματικότητά του σε μια εποχή όπου ο ρόλος των προσώπων ακριβώς εξαιτίας της παρακμής που γνωρίζουν οι ιδεολογίες και τα προγράμματα έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα να είναι κρίσιμος παράγοντας του πολιτικού ανταγωνισμού το τι μπορεί να εμπνεύσει το πρόσωπο του αρχηγού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ο Τσίπρας έχει ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα που του δίνει την ευκαιρία να εξαντλήσει τα περιθώρια ακριβώς αύξησης της επιρροής του, ακριβώς λόγω του χαρίσματος που διαθέτει. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να τον καταστήσει, θα έλεγα, κυβερνήσιμο. Θα του προσέδει κυβερνησιμότητα στο βαθμό που επιβάλλει η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Διότι αν με μόνη την χαρισματικότητα, εάν δεν λύσει το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας, ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορέσει να πάει πολύ μακριά στην παρούσα φάση. Βέβαια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν αυτό τον απασχολεί ιδιαίτερος, διότι μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο στόχος του είναι να χτυπήσει τις επόμενες εκλογές και όχι τις...
0: σε δεύτερο χρόνο, μάλιστα.
1: Άρα έχει ακόμα το χρόνο να εξαντλήσει και άλλου είδους δεξαμενές που σήμερα δεν του έχουν ανοιχτεί ακόμα.
0: Θα έλεγε κανείς ότι η τελευταία παράμετρος που παίζει ένα ρόλο στην υποτιθέμενη επίδραση αλλαγής κάποιων κομματιών του σκηνικού είναι η προκήρυξη, η ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά κόμματος. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος πιστεύετε θα τον οδηγήσει να δώσει παράταση ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι πιο κοντά στην ανακοίνωση?
1: Όχι, νομίζω ότι η απόφαση, και θα έλεγα ότι είναι και σοφή από πλευρά Σαμαρά, είναι να μην δώσει στην κυβέρνηση τον χρόνο να τον φύρει παρασύροντάς τον σε αντιπαραθέσεις οι οποίες πιθανότατα του προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα του λύσουν. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο χρόνος που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές, ώστε ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του να το εξαγγείλει λίγο πριν ή εν πάση περιπτώσει σε χρόνο πολύ κοντινό προς τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσει να μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, όταν μάλιστα ίσως δεν έχει και τα περιθώρια, θα έλεγα, από πλευράς όχι μόνο φυσικών δυνάμεων αλλά κυρίως κοινωνικών δυνάμεων, διότι δεν είναι το κόμμα το μαζικό που διαθέτει τις εφεδρίες εκείνες που θα μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό αγώνα. Και σίγουρα ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύσει τον ανταγωνισμό του, εφόσον διατηρεί κυρίως την πρωτοβουλία να έχει αυτός το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, όσο ευνηδιαστικά και αν μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία ενός νέου κόμματος, όταν όλοι έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει την ίδρυσή του.
0: Κύριε Σεφερζή, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι προφανές ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε κάποια στιγμή. Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας και εσείς να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλή μοναξιά μέχρι την επιστροφή του κύριου.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: εκλεκτός συνεργάτης μας εδώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, μας λέει ότι είμαστε στο Φίνις, στο φώτο Φίνις. Απλά μόνο μια κουβέντα, ένα τίτλο για ένα γεγονός που έχει περάσει λίγο χαμηλά. Λόγω της διαρροής θεμάτων και μιας τεράστιας διαφοράς στις εξετάσεις των πανεπιστημίων της Ινδίας, όσοι έχετε παρακολουθήσει, να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κίνημα των φοιτητών, που ο Υπουργός Παιδείας τους αποκάλεσε κατσαρίδες, κατόρθωσε να οδηγήσει την παραίτησή του μετά τα τεράστια ζητήματα που προέκυψαν. Έτσι, το κίνημα των κατσαρίδων έφαγε έναν Υπουργό Παιδείας. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Θα επανέλθουμε αύριο, 12 και 1. Είπαμε, έχουμε κάνει αντιμετάθεση με τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο. Είμαστε και κοντογειτόνιοι, το επαναλαμβάνω, ως Ρούμελη και ευρύτερη περιοχή. Σας καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι στις 12 με 1, μόνοι, χωρίς τον Γιώργο.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα γνώσου στις 12 παρά 20 για ύπαρξη βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει και διενεργεί έλεγχο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας. Η συμβολή των Οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους Πανεπιστημίου και Αμερικής Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά την εκδήλωση φωτιάς νωρίτερα σήμερα σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Ανολιώσια. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και Παλαιοπαναγιάς Σπάρτης. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent

0: την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Σύμφωνα με Ισπανικά και Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εχθές το βράδυ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μια 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης, 51 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εχθές από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, αλλά συνεχίζει να αναζητά τουλάχιστον έναν ακόμη δράστη. Πιστεύουμε ότι 2 άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, τονίζοντας ότι η κατάσταση εκεί δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον πληθυσμό. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 2 όπλα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή. Εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες

σας βρήκαμε λοιπόν και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία πάντα εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Κάποιοι να είσαστε ηλιοκαμένοι, γιατί έτσι πρέπει αυτή την περίοδο, ή κάποιοι να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, γιατί έτσι είναι αυτή η περίοδος. Και όλα είναι καλά, έτσι. Δείτε το, όσοι γυρίσαμε, η προσαρμογή κρατάει πολύ λίγα λεπτά, να το ξέρετε, ή το ξέρετε, δεν χρειάζεται από εμάς, να σας το πούμε. Η καθημερινότητα είναι τέτοια, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν φτάνει να πας μόνο για λίγο, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε και ελπίζω και εσείς να το έχετε ευχαριστηθεί, και πάμε για τα επόμενα, πάμε για τα καλύτερα.

Οι εξελίξεις, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι περίπου έτσι όπως τις αφήσαμε αυτές, δηλαδή λίγες ημέρες απουσίες. Άμα έμπαινες ένα χάρτη ή αν άνοιγες ένα ραδιόφωνο πριν και μετά, κάπως με τα ίδια πρόσωπα κινείσαι, κάπως με τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους ανθρώπους παρακολουθείς, κυρίως τον Τραμπ για τις εξελίξεις εκεί. Αλλά γενικότερα, να λέμε, παιδιά, καλά πάει το πράγμα. Να δεις τη ζωή για μετά, γιατί άμα δούμε τι γίνεται, ας πούμε, πάλι αυτή τη φορά σε Γαλλία και Ισπανία, και δεν θα πάω πρώτο θέμα τον πόλεμο, τότε είναι να αρχίζεις να σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά και τι σημαίνει κλιματική κρίση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάνω κάτω καταλάβατε με τι θα πορευτούμε. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τιμή μου και χαρά μου. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Επίσης θα πρέπει να σας πω στον ήχο, Παναγιώτη, όταν έφυγα μαζί δεν ήμασταν. Ωραία. Δεσαβού, ξέρεις, ήρθε αυτό όλο το πράγμα. Και είναι ο Πέτρος Μωραίτης, που λογικά και με τον Πετράνη ήμουνα ή με την Αργυρό, αν θυμάμαι καλά, που λίγο πριν πάρουμε την άδεια και εμείς, ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το ξέρετε, 210-4800-170-174. Έτσι πορευόμαστε μαζί με τη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντα στις μουσικές επιλογές, και ποιος είναι ο ρόλος μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στην παρακολούθηση των πραγμάτων. Και θα βγούμε εκτός, γιατί οφείλω, θεωρώ, να βγούμε εκτός δεδομένης της κατάστασης και το τι έχει να αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Φέτος είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, έστω και αν, θα το επαναλάβω, κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ή είναι κάτι που έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Τώρα έρχεται πολύ πιο γρήγορα, διαρκεί περισσότερο ή σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο. Βλέπε για παράδειγμα τις έντονες βροχοπτώσεις σε διάρκεια, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γαλλία και Ισπανία λοιπόν, mega fires, είμαι σίγουρη ότι την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμη, έχουμε τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει, επιστήμονας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτές οι εικόνες, οι σοκαριστικές των μεγάλων πυρκαγιών που τις τελευταίες πολλές ημέρες χτυπούν Γαλλία και Ισπανία, δεν μπορούν να μην μας θορυβήσουν. Και δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει τη σκέψη. Αν δηλαδή κάτι τέτοιο συνέβαινε εδώ, τότε πού θα βρισκόμασταν. Εδώ είχαμε άλλο. Είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση. Είχαμε αυτό το ούτε μπουρίνι, μπορείς να το πεις, ήταν κάτι πέρα από μπουρίνι. Και είχε αυτή την εικόνες των τουριστών πάνω από την Ακρόπολη να τρέχουν μέσα σε μία θύελλα να προλάβουν. Ήταν κάτι που στην αρχή το βρίσκεσαι ενδεχομένως, κάποιοι το βρήκανε χαριτωμένο. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό για το τι συμβαίνει γενικά στον πλανήτη και δεις στην Ευρώπη. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι μαζί μας, είναι ο πυρομετεωρολόγος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Τι ζούμε? Μια εικόνα παρακαλώ αν έχετε, κύριε Γιάνναρε, το τι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Ζούμε αυτό που πριν από 10 ή 20 χρόνια θα έλεγε κάποιος ότι είναι το μέλλον μας. Δυστυχώς όμως σήμερα οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα θυμίσω γιατί σας άκουγα προηγουμένως ότι είδαμε παρόμοιες εικόνες, ίσως σε λίγο μικρότερη κλίμακα, το 2021 στη χώρα μας και το 2023 στην πυρκαγιά του Έβρου. Είναι εικόνες οι οποίες όλη η ερευνητική κοινότητα, όλη η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσαν το παρόν μας. Δυστυχώς αυτό το παρόν πλέον έχει φτάσει και αν δεν κάνουμε κάτι, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι μόνο χειρότερα.
0: Έχει φτάσει νωρίτερα από ό,τι το περιμένατε?
1: Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Πράγματι, φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία, για παράδειγμα, κλιματικές προβολές, δηλαδή οι προγνώσεις, να το πω απλά, για μετά από 10, 20, 30 χρόνια, μας δείχνουν, φαίνεται ότι έχουν έρθει πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα περιμέναμε. Και ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Θεωρώ ότι έχουμε υποεκτιμήσει πάρα πολύ σοβαρά τον κίνδυνο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Διότι μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο.
0: Αυτό έχει αλλάξει δηλαδή? Συγγνώμη, σε διάκοψα. Αυτό έχει αλλάξει? Θα πρέπει δηλαδή να παρακολουθείτε και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως. Έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει φυσικά και οι συνθήκες στην επιφάνεια, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πυρκαγιά. Αλλά οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Είναι αυτό που εμείς το ονομάζουμε συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
0: Κρατάω αυτό. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό στην ουσία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είχε δε προηγηθεί σε αυτές τις χώρες ένας παρατεταμένος καύσωνας με πάρα πολύ ξηρασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Και έχω ακούσει και έχω δει και στα δελτία ειδήσεων επιστήμονες και τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γιατί μιλάμε για εκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων περιοχών, ότι το περιμέναμε, το ξέραμε, ήταν αναμενόμενο αφού είχε
1: προηγηθεί. Δυστυχώς ναι. Κοιτάξτε, οι περιοχές αυτές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, είχαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της άνοιξης, οι οποίες αύξησαν πάρα πολύ τη διαθεσιμότητα της βλάστησης. Στη συνέχεια ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οπότε όλη αυτή η βλάστηση ξεράθηκε πάρα πολύ γρήγορα και μετατράπηκε στο υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές. Ήταν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονταν σε περίπτωση που υπήρχε μια έναρξη πυρκαγιάς, διότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι ο καιρός ο οποίος δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια έναρξη πυρκαγιάς. Ωστόσο, υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τις πυρκαγιές τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να σταθούμε κυρίως στο πώς μπορεί αυτό να το προληπτικά να το διαχειριστεί η ανθρωπότητα. Γιατί θεωρώ, πιστεύω, νομίζω τέλος πάντων, χωρίς να έχω τις γνώσεις σας, ότι είμαστε σε μια εντελώς μεταβατική, αλλά ουσιαστικά μεταβατική περίοδο. Ο καιρός δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω.
1: Σωστά.
0: Οι καύσωνες θα υπάρχουν, θα είναι το ίδιο παρατεταμένοι, θα είναι το ίδιο από πνικτική ατμόσφαιρα και ειδικά σε χώρες όπως αυτές, γενικά στη Δυτική Μεσόγειο, που δεν ήταν και μαθημένες κιόλας. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
1: Νομίζω ότι νούμερο ένα προτεραιότητα γενικά από ό,τι μιλάμε για κλιματική κρίση, αλλά και πιο ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές, είναι η προσαρμογή. Προσαρμογή σημαίνει ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει για τον πλανήτη μας. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ επιτακτικά στο να προσαρμοστούμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε όλα αυτά τα περιστατικά. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συστήμα δέγγειας προειδοποίησης, όχι όμως γενικά και αόριστα, όπως δυστυχώς έχουν αναπτυχθεί στο σύνολο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει συστήμα δέγγειας προειδοποίησης, τα οποία θα είναι κουμπωμένα με αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο πεδίο. Και θα είναι κουμπωμένα επίσης με ενέργειες που θα κάνουν οι άνθρωποι πλέον στο επίπεδο της κοινότητας. Ναι. Και ταυτόχρονα να περιορίσουμε ενάρξεις των πυρκαγιών, να ξέρουμε δηλαδή από τι προκαλούνται και επομένως να περιορίσουμε τις ενάρξεις και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διότι δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο και αυτό δημιουργεί μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση, μεγάλη συσσόρευση βιομάζας και όταν πλέον λόγω των καιρικών συνθηκών όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα έφλεπτο μείγμα, έχουμε τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε.
0: Πώς το κάνεις αυτό? Δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση?
1: Κινητοποιώντας τις κοινότητες. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χώρα μας. Παλαιότερα, αν κοιτούσαμε την ελληνική ύπαιθρο, θα βλέπαμε ένα μοσαϊκό από χρήσης γης. Θα βλέπαμε, για παράδειγμα, ένα πευκοδάσος, το οποίο τον με τα πεύκα συχνά να τα κατηγορούμε, αλλά θα βλέπαμε ένα πευκοδάσος, θα βλέπαμε συνέχεια ένα μπέλι, θα βλέπαμε μια καλλιεργήσιμη έκταση, θα βλέπαμε και το χωριό και οι άνθρωποι θα ζούσαν και θα δούλευαν μέσα σε όλη αυτή την αγροτοδασική έκταση. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογένεια η οποία είναι κρίσιμη σημασία αν εκδηλωθεί κάπου μια πυρκαγιά. Γιατί μπορεί να περιορίσει τη ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται, μπορεί να τις, ακόμη και να τις σταματήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και αυτό δυστυχώς. Με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, έχει πλέον οδηγήσει στο να έχουμε ένα χαλί εντός εισαγωγικών, αν το φανταστούμε ότι πετάμε ψηλά, ένα χαλί από μια συνεχή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν μπει μια φωτιά εκεί,
0: ξέρετε,
1: μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα.
0: Εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά πέρσι κάναμε αυτές τις συζητήσεις και μιλούσαμε πάλι για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, πάλι ότι οι άνθρωποι δεν είναι εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, να το πω πάρα πολύ απλά, να καθαρίζουν, οι ξυλοκόποι να καθαρίσουν το δάσος, οπότε δημιουργείται αυτό το μείγμα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί φέτος, η αίσθηση μου είναι, το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ζεστό στη χώρα μας όσο σε αυτές? Και είδαμε τη Γερμανία να υποφέρει, δεν έχουν κλιματιστικά, την κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Βλέπουμε τώρα τη Γαλλία, είδαμε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Εδώ γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τι έχει αλλάξει?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε το πώς κινείται ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας, το που είναι τα συστήματα υψηλής πίεσης και τα συστήματα χαμηλής πίεσης, όλο αυτό δημιουργεί τον καιρό. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Δυτική Μεσόγειο, θα μπορούσα να το περιγράψω ότι είμαστε μία τραμπάλα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Οπότε έχει δηλαδή καψονικά επεισόδια στην Δυτική Ευρώπη, η δικιά μας περιοχή έχει πιο ήπιες θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές ή λίγο υψηλότερες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι εντός πολλών εισαγωγικών είμαστε τυχεροί, μας έχει ευνοήσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και δεν έχουμε επηρεαστεί μέχρι στιγμής από πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει και το επισημαίνω αυτό διότι μπροστά μας έχουμε έναν Αύγουστο.
0: Και από Τετάρτη και μετά έχουμε επιστροφή των γνωστών μελτέμ.
1: Τουλάχιστον
0: αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχονται, επιστρέφουν τα μελτέμια. Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Δεν έχει σχέση με την προηγούμενη ημέρα κιόλας. Όχι ημέρες. Δηλαδή το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ζήσαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σωστά.
0: Άρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς?
1: Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο. Το είπατε ήδη. Περιμένουμε πράγματα από την Τετάρτη να έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του μελτεμιού πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Ταυτόχρονα στη δυτική και βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη, οπότε αυτό θα βοηθήσει να αποξηρανθεί η καύσιμη ύλη. Χρειάζεται να είμαστε με τα μάτια μας 14 και ταυτόχρονα να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος από κάποια δικά μας αμέλεια, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να οδηγήσουμε σε μια ακόμη καταστροφή.
0: Ναι, γιατί διαβάζω κιόλας το κόστος των πυρκαγιών, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για οικονομία. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από το Λίμπερα. Στο Λίμπερα διαβάζω πόσο κοστίζει στην Ευρώπη κλιματική κρίση. Και κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί σε λίγο θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που παρακολούθησε την κοινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινηθεί η Ευρώπη με έναν τρόπο ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
1: Ανοίγεται δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θα πρέπει κάποια στιγμή και στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Ολοκληρωμένη ανάλυση σημαίνει τι έχω δαπανίσει για την πρόληψη, τι έχω δαπανίσει για την καταστολή και στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδος μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό για να μπορούμε ποσοτικά και με ακρίβεια πλέον να βλέπουμε το οικονομικό αποτύπωμα. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, επειδή έτυχε πριν από 4 μήνες, τον Απρίλιο, να βρίσκομαι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, δυστυχώς θα σας πω ότι δεν είμαστε όσο έτοιμοι θα έπρεπε να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινούμαστε ακόμη πάρα πολύ αργά και κινούμαστε με ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν σε παρόμοιες κρίσεις, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να εκδοθούν στην Ιταλία, να τις διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά. Είναι καλό το ότι έχουμε κοινό στόλο αεροσκάφων, είναι καλό ότι έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, ωστόσο χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα ακόμη.
0: Να κάνω τώρα μια αξιοποίηση χρόνου. Μπορώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων να σας πάρουμε μαζί με το... Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν κινούμαστε τόσο αργά στην Ευρώπη? Άρα προλαβαίνω να κάνω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να κάνετε εσείς να δώσετε την απάντηση τόσο σύντομα.
1: Ναι. Δεν έχω σαφή απάντηση στο ερώτημα. Στο νομίζω ότι είναι γενικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι και η διαφορά της κουλτούρας που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη, το κάθε κανένα κράτος είναι κυρίαρχο και επομένως μπορεί να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να κινείται με τον τρόπο με τον οποίο θέλει, νομίζω ότι συνεισφέρει στο να υπάρχει αυτή η βραδυπορία. Αλλά σας το λέω επειδή το έζησα από μέσα, δυστυχώς αυτή η βραδυπορία κοστίζει. Αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά εντύπωση, για παράδειγμα, είναι ότι μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο κέντρο δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί, το πού θα πάνε οι δυνάμεις όταν υπάρχει αυτή η κρίση, δεν υπάρχει μετεωρολόγος. Και δεν μιλάμε μόνο για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες, μιλάμε για ανθρωπιστικές κρίσεις, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών.
0: Να κάνω κάτι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αύριο, την ίδια ώρα περίπου, να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Είναι ουσιαστικό ζήτημα και δεν βλέπω να έχουμε ασχοληθεί πολύ.
1: Βεβαίως, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ναι. Ναι,
0: δηλαδή να το δούμε και δεν υπάρχει και εκπαίδευση. Διαβάζω το μεταξύ και σας αποδεσμεύω τι κάνουν σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Το διαβάζω τώρα από τα εφημερίδα. Βάζουν στα παράθυρα λουμινόχαρτο.
1: Ναι, γιατί... είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται εκπαίδευση, κυρία Δήμαρχε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κοινωνία. Αν δεν ξεκινήσουμε από την κοινωνία και τον απλό πολίτη, από την κοινότητα, δεν θα δούμε μέλλον. Η πολιτική προστασία χτίζεται από το χωριό, κυριολεκτικά από το χωριό και τον οικισμό και προς τα πάνω.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσει να δουλέψει.
0: Αύριο ή συνέχεια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Γιάννη. Να είστε καλά. Χαρά μου.
0: Γεια σας. Ο κύριος Θεοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.kdismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγόνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
6: τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes!
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Και με αυτή τη ρομαντική μουσική υπόκρουση υποδεχόμαστε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό. Το πολιτικό, ας το κυβερνητικό. Δηλαδή,
1: κομπερασκία, Χριστίνα, να τα λέμε.
0: Δηλαδή, πρόσεξε. Είμαστε εδώ και συζητάμε. Δεν κλαίμε τη μοίρα μας που δουλεύουμε προς Θεού δηλαδή, αλλά λέμε για... Έλα πριν πάμε στην ουσία του πράγματος, γι' αυτό που ήρθες. Έλα να πούμε ωραία πράγματα.
1: Αυτή είναι η ουσία,
0: που είναι,
1: ευτελή ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Τα οποία καλούμαστε.
1: Αυτά που κομπάνε τις ψυχούλες μας και την καθημερινότητά μας στην οικογένεια και είναι η ουσία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Είμαστε στην κατηγορία και οι δύο που ποτέ δεν κάνουμε διακοπές με τις οικογένειές μας. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Αλλά κοίταξε να δεις, θα στο γυρίσω. Ο Αύγουστος, στα θετικά του. Βρίσκεις πάρκινγκ, όταν τα ακούω αυτό τρελαίνομαι. Είναι άδειοι δρόμοι, πας πιο γρήγορα στο σπίτι σου και στη δουλειά σου. Δεν θέλω να πάω πιο γρήγορα στη δουλειά μου, θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Δεν το υιοθετώ εγώ, το λέω έτσι απλά. Εμείς εδώ στο κτίριο έχουμε το ασανσέρ που πηγαίνει, έρχεται. Τώρα βρίσκεις πιο εύκολα ασανσέρ για να πας να πιεις ένα καφέ. Γιατί είναι από τις πονεμένες μας ιστορίες.
1: Χριστίνα. Παραλία με βότσαλο, ψυγιάκι ξύλινο με ξηρό πάγο, παστό και οποιοδήποτε ελαφρύ αλκοολούχο και να κάθεσαι να μουλιάζουν οι πατουσίτσες σου στην ακροθαλασσιά.
0: Θα συμφωνήσω σε όλα πλην του αλκοόλ, γιατί δεν μπορώ, αγαπημένε μου φίλε, να με χτυπάει και να
1: πει
0: να
1: πάει το ελαφρύ. Εγώ δεν είπα την ώρα την χρονική. Μακριά από τα παιδιά το αλκοόλ, για μας τους ενήλικες.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε ξηρούς καρπούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Εγώ το παστό το είπα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει αυτό καθένα... το κορμί πρέπει να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Για κάποιο λόγο τώρα θα αρχίσουν οι ακροατές να λένε δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά, τι τρώτε και τι σας αρέσει. Αλλά το ραδιόφωνο είναι αυτό, να γίνεσαι μια παρέα και να λες έτσι πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία. Όσο και αν έχω φάει, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για τον ξηρό καρπό, μου λες.
1: Γιατί γαλινεύει το στομάχι ο ξηρός καρπός.
0: Α, να ωραίο επιχείρημα. Άγγος Βαβακαλούση.
1: Μα να γαλινεύει το.
0: Τι που είναι, τίποτα ξηρό καρπός.
1: Θα πάμε πάνω στον μπακάλικο της εργοδοσίας και τα πάρουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο νωρίτερα. Έβγαλα τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και συζητούσαμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και είπε κάτι, οπότε σε σκέφτηκα. Ότι δυστυχώς, γιατί είπα πόσο κοστίζει, θα πρέπει να λίγο να λειτουργήσουν προληπτικά. Πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές, και μου λέει ένα τεράστιο ζήτημα. Και δυστυχώς η Ευρώπη εδώ έχει αργήσει πάλι και σε αυτόν τον τομέα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα δύο σινιάλα που έκανε από το Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του, κοίτα το συμβολισμό τώρα, τον Κριστιαν Στόκερ, τον καγκελάριο της Αυστρίας. Η Αυστρία, θυμίζουμε στους ακροατές μας, είναι μία από τις φιδωλές χώρες. Τι κάνουν αυτές? Παίζουν κατενάτσι σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια να μην αυξηθούν οι δαπάνες. Και έχοντας δίπλα του τον Κρίστιαν Στόκερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε? Παιδιά, συζητάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία, που ενεργοποιούμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, που είναι η καλύτερη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία και όλες οι χώρες υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθείτε και πιστεύετε ότι μπορούμε η κάθε μία εξημών από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως θα το έλεγε ο Γιονίκος ο Φιλιππίδης. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έθιξε μεταξύ άλλων ελληνικών διεκδικήσεων.
0: Ναι. Το θέμα είναι, τα λέει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί βλέπεις βέβαια από την άλλη μπορεί να τον αποθεώνει ο Αυστριακός καγκελάριος τον Πρωθυπουργό για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, για το πόσο καλά τα έχει πάει στο μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Που είναι. Βέβαια
0: και
1: η Αυστρία
0: και
1: ήταν δίπλα μας. Ναι, η Αυστρία ήταν δίπλα μας το 20 για παράδειγμα, αλλά και αυτή μαζί με τις άλλες χώρες του Βορρά, όταν εμείς βιώναμε και την υβριδική επίθεση και το πρώτο κύμα στην περίοδο του 2015-2016.
0: Θωράκησαν τη δική τους χώρα με τα σύνορα, να το θυμίσουμε.
1: Και βγάλανε και πολλούς κράχτες. Φέραν πολύ κόσμο μέσα με αυτές τις υπέρ το δέον φιλόδοξες και γαλαντόμες επιδοματικές πολιτικές, δημιουργώντας πρόβλημα όμως σε αυτές που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
0: Και να σε ρωτήσω τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν ζηλεύω Σάλτσμπουργκ ούτως ή άλλως.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Ήμουν εκεί το 2008 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, τι ήταν?
1: Καλοκαίρι ήταν λίγο πριν το γάμο.
0: Ο καθένας έχει τα ορόσημά του.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Είναι πανέμορφο.
0: Σουρεαλιστικό ο διάλογος μας.
1: Όπως έως με την κλιματική αλλαγή και εκεί έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο λόφος του Σάλτσμπουργκ πάντως, είτε χιονισμένος είτε καταπράσινος, είναι συγκλονιστικός. Είναι από τα σημεία τα οποία σε ταξιδεύουν και γαλινεύουν την ψυχή, όπως είπα του Σίτσα στην ακροθαλασσιά.
0: Έτσι, για να κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι όπως άνοιξαμε, με τις ίδιες ανοχικόνες.
1: Να συμπληρώσουμε λοιπόν ότι έκανε ακόμη ένα σινιάλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ζητήματα του πληθωρισμού, με δεδομένες τις νέες επιπτώσεις στα καύσιμα και τον αντίκτυπο που έχουν στον πληθωρισμό. Εκεί είπε, βιώνουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Αλλιώς κάναμε τους λογαριασμούς μας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους προϋπολογισμούς μας. Εύχομαι να και ελπίζω να μην χρειαστεί να ληφθούν μέτρα έκτακτα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και είναι προφανές, όπως θα το έλεγε και πάλι ο Νίκος ο Φιλιππίδης, τον επικαλούμε, ότι αυτά τα μέτρα και αυτές οι συνέπειες που βιώνουμε τώρα δεν είναι εύκολο ακόμα και από μια καλά νοικοκυρεμένη ελληνική οικονομία να αντιμετωπιστούν.
0: Να, με ευχολόγια βεβαίως και με επιδοτήσεις και επιδόματα, συγγνώμη, όπως λένε κάποιοι, δεν κάνεις πολιτική και δεν πάει εννοείται προς τον συγκεκριμένο. Γενικότερα ως στάση και πολιτική στάση
1: εδώ απέναντι. Εδώ κολλάει και ο τίτλος από τις ειδήσεις που εκφώνησε προλίγου η Μαρία. Ότι δηλαδή αυτό το πολύ σαφές σχόλιο που έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός Καγκελάριος για την αγορά ενέργειας. Έχουμε φτάσει, ναι. Το έχουμε ξεπεράσει μάλλον, ναι. Το μη παρέκει. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα εδώ και τώρα. Είτε επιστολές, είτε δηλώσεις, είτε κουβέντες και διαπραγματεύσεις πολλή ώρες. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο πια.
0: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε έτσι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στην εργασιακή μου σχέση απότομα.
0: δεν νομίζω. Κάτσε, τώρα σε πήραμε πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό να σας πω ότι έχουμε ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών μαζί μας. Ένα πανεπιστήμιο διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Kills, κυρίες και κύριοι, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά με τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Λένε ότι όταν έχει ξεκουραστεί αρκετά, όταν επιστρέφεις πλέον πίσω στην πόλη σου, έχεις ξεχάσει την εικόνα των δρόμων. Έχεις ξεχάσει τη δουλειά σου να κάνεις βασικά πράγματα. Εγώ έδωσα λάθος τηλέφωνο, κύριε οικονόμου, το δικό σας το έδωσα λάθος. Επομένως, παιδεύτηκαν λίγο οι συνάδελφοι μέχρι να σας βγάλουν στον αέρα. Ευτυχώς όμως έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο θέμα φοιτητές. Νέοι φοιτητές και σπίτι, χιλιάδες είναι αυτοί που τώρα κάνουν ένα μεγάλο άνοιγμα, υπέροχο άνοιγμα, ένα υπέροχο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το ξέρετε οι περισσότεροι πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βρεις και ένα σπίτι, να αναζητήσεις τη σωστή φοιτητική κατοικία. Έχουμε λοιπόν My Student Flat, μια νέα πλατφόρμα. Εκτός αν με διορθώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, που είναι ο CEO αυτής της πρωτοβουλίας και της κίνησης, στον οποίο μπορούν να κάνουν τι οι κόσμοι, οι νέοι. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει και είναι βοήθημα, τεράστια βοήθεια για τα παιδιά και για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς, έτσι. Τα παιδιά το βλέπουν λίγο και σαν περιπέτεια. Οι γονείς το βλέπουν, θέλουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά για την επιλογή του σπιτιού. Λοιπόν, τι είσαστε εσείς?
1: Κυρία Βίδου, κάναμε μια εταιρεία startup, την ξεκινήσαμε πέρυσι με ένα βασικό στόχο στο μυαλό μας. Να βάλουμε τάξη στην έβρεση και στην άμεση κράτηση της φοιτητικής κατοικίας. Η φοιτητική κατοικία να μην είναι πλέον μια μεγάλη οδύσσια για τους γονείς. Ξέρετε, την Παρασκευή που βγήκαν οι βάσεις, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλοί γονείς αρχίσαν να αναζητούν κατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Μπήκαν στα γνωστά μεγάλα site να ψάξουν αγγελίες, να μιλήσουν με μεσίτες, να μιλήσουν με ιδιοκτήτες. Κάποιες αγγελίες ήταν λιγμένες, είχαν ήδη δοθεί τα σπίτια. Κάποιες άλλες αγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάποιες δυστυχώς τις βάζουν κάποιοι επιτίδιοι και είναι και απατεωνιές. Σε όλον αυτό το χαμό, εμείς ως γονείς οι ίδιοι, ναι, θελήσαμε να βρούμε τη λύση. Και η λύση θεωρούμε ότι είναι η My Student Flat. Μπαίνοντας κάποιος γονιός λοιπόν στην πλατφόρμα μας, πάρα πολύ απλά, βρίσκει έτοιμα, επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει δραστηριότητα από την Αθήνα, έχει επεκταθεί στην Πάτρα και σύντομα θα είναι και σε άλλες πόλεις.
0: Και γιατί να εμπιστευτώ εσάς, θα πει τώρα ένας ακροατής. Γιατί λοιπόν?
1: Και γιατί να εμπιστευτεί εμάς? Δεν είμαστε άλλο ένα μεσητικό site. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία εμφανίζονται στη mystudentflat.com είναι διαμερίσματα που είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε έχουμε την αποκλειστική διαχείριση από τους ιδιοκτήτες. Άρα ο γονιός το βλέπει, βλέπει φωτογραφίες, βλέπει πραγματική τοποθεσία, βλέπει βίντεο του ακινήτου μέσα, βλέπει το χάρτη στα Google Maps, ξέρει την περιοχή, μπορεί να καταλάβει αν είναι ή δεν είναι 5 ή 7 λεπτά ή 10 από το πανεπιστήμιο ή από την κοντινότερη στάση. Και το κυριότερο, κυρία Βίδου, το κλείνει απευθείας online την ίδια στιγμή. Υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιό του online την ίδια στιγμή, mm-hmm, και έχει εξασφαλίσει τη φοιτητική του κατοικία.
0: Είμαι
1: για
0: σίγουρη
1: τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια.
0: Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εικόνα που βλέπω, η φωτογραφία, γιατί το έχω ανοίξει τώρα μπροστά το site μου, είναι, γιατί βλέπω και Πάτρα, βλέπω και έρχεται και από Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αυτό το, η φωτογραφία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτό που βλέπεις, αυτό κλείνεις και εκεί είναι η μεγάλη εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας. Το ότι το ακίνητο που βλέπεις, αυτό θα πάρεις και όχι κάποιο άλλο που του μοιάζει, ούτε κάποιο άλλο δίπλα σε αυτό, ούτε κάποιο άλλο κοντά σε αυτό. Είναι το συγκεκριμένο. Φυσικά όποιος θέλει να επισκεφτεί το ακίνητο, έχουμε μια ομάδα από νέους συνεργάτες με όρεξη, με ζωντάνια, μπορούν να υποδεικνύουν και τα ακίνητα απευθείας στους πελάτες.
0: Έχω απέναντί μου τον Ιχολίτη μας, τον Παναγιώτη Παπακαλούς. Αχ, Παναγιώτη μου, έχει περάσει τα χρόνια και βλέπει τις τιμές σε κάποιες περιοχές που είναι. Αλλά αυτές είναι οι τιμές, Παναγιώτη μου. Αυτές είναι οι τιμές. 600-700 δεν έχει να κάνει, ενώ με εσάς έχει να κάνει με το πόσο ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δίνει το σπίτι που θέλει να τον νοικιάσει. Και έχει όμως μέσα, βλέπω, και δίνει τη δυνατότητα. Έχει price range, δηλαδή ο καθένας πόσο μπορεί να διαθέσει.
1: Οι τιμές μας είναι τιμές αγοράς με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρεία αυτό που προσφέρει ως μεγάλο πλεονέκτημα είναι τη δυνατότητα της άμεσης κράτησης και της άμεσης εξασφάλισης ενός πραγματικού ακινήτου. Δυστυχώς, στο επίπεδο των τιμών αγοράς, ακολουθούμε τις τιμές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις κυρίες φοιτητού πόλης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις τιμές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε πραγματικά ποιοτικά διαμερίσματα, πλήρως εξοπλισμένα. Οι φοιτητές πάνε με τα ρούχα τους, δεν χρειάζεται να αγοράσουν το παραμικρό. Έτσι, και τα φέρνουμε στην οθόνη του υπολογιστή σας, έτοιμα να τα κλείσετε άμεσα.
0: Δεν γίνεται, υπάρχει και η Ελληνίδα μάνα. Πρέπει να πάρει τον μπρίκι, να πάρει όλη την οικοσκευή. Μη μας το στερείτε αυτό, κύριε οικονόμο μου. Δεν γίνεται. Το χρόνο
1: η Ελληνίδα μάνα είναι ο πελάτης μας, γιατί η Ελληνίδα μάνα και ο Έλληνας πατέρας, δευτερευόντως θα πω, είναι που παίρνουν την απόφαση.
0: Και οι δύο είναι, και οι δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Θα βρείτε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό σοβαρό ζήτημα αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα, το άγχος, πού θα πάει το παιδί και πού θα βρω. Μίλαγα νωρίτερα, να και αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που μπορώ να κάνω με τον Γιώργο Μαθιόπουλο, που το παιδί του είναι στο εξωτερικό και τώρα είναι σε μια προσπάθεια ανέβρεσης από το Λουξεμβούργο, βρήκε μια δουλειά, ενδεχομένως έξι μήνες αλλάζουν. Και πού θα πάει, πώς θα βρει σπίτι. Ξέρετε, είναι δύσκολα όλα αυτά. Τα ξέρετε περισσότεροι, έχετε άγχος. Εγώ στην παρούσα φάση απ' έξω το κοιτάζω. Του χρόνου να είμαι καλά, ελπίζω το παιδί μου πάνω απ' όλα να είναι καλά, να είμαι μέσα και να το ζήσω σε όλο του το μεγαλείο και να το απολαύσουμε μαζί. Αλλά είναι από τις περιόδους, η περίοδος αυτή είναι το σοβαρότατο ζήτημα για τις οικογένειες. Πού θα μείνει το παιδί. Και ευτυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θυμάστε τις εποχές τις δικές μας. Κάτι σπίτια τρόγλες, κάτι υπόγειες που δεν έβλεπε φως. Δεν υπήρχε να μπει μέσα η ηλιαχτίδα. Και αυτά δυστυχώς νοικιάζαμε για να μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε να περάσουμε και αυτά τα χρόνια τα υπέροχα, τα φοιτητικά.

Εκτός αν εδώ. Μα, τι σου φαίνεται, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναφερόμαστε στο Κιλ, πανεπιστήμιο που είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχει απίστευτα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, το θεωρώ υπέροχο αυτό, και αγγλική φιλολογία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Πού θα βρείτε τις πληροφορίες όλες και πιο αναλυτικά? killgreece.gr. Kill είναι K-E-L-E-Greece.gr. Μου στέλνει ο Γιάννης Σιδέρης. Να σε καλά, Γιάννη μου, κάνω διακοπές. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή ως πολιτικό αναλυτή. Είναι πολιτικός αναλυτής. Μου λέει, τόσο μεγάλο το παιδί σου. Ναι. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου, και ευτυχώς, Παναγία μου.

Πρώτη μέρα ήταν και έφυγε. Πρώτη εκπομπή ραδιοφώνου ήταν. Και έφυγε, όπως έλεγε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Ανδρίτσος, είναι ο Αύγουστος σιγά σιγά που μπαίνει, οι τελευταίες του Ιουλίου μέρες είναι αυτές, αλλά πια έχουν φύγει και οι άλλοι συνάδελφοι να κάνουν τις διακοπές τους και να ξεκουραστούν. Οπότε είμαστε εμείς η δεύτερη σειρά που αναλαμβάνουμε να κρατάμε την ενημέρωση όσο μπορούμε καλύτερα και ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, εκεί λίγα λεπτά μετά τη μέρα το μεσημέρι. Τηλεοπτικώς από σήμερα θα τα λέμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.

στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Λίδλ. Γιατί αξίζει. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Narcotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μία μοναδική παράσταση.

0: από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είναι η τελευταία Δευτέρα του φετινού Ιουλίου. Οι πόλεις αδειάζουν, συνωστισμός παρατηρείται κυρίως στα λιμάνια και στις εξόδους των πόλεων, ενώ όσοι παραμένουν εντός των τυχών μετρούν αντίστροφα και κατά βάση τακτοποιούν εκκρεμότητες πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Μεταξύ αυτών είναι και οι βουλευτές, οι οποίοι πριν από το θερινό τους διάλειμμα ψηφίζουν σήμερα το απόγευμα ποια άρθρα του συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέα. Η ψηφοφορία αφορά τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων. Τα περισσότερα συγκεντρώνουν ευρεία κοινωνική αποδοχή. Είναι η σαρωτική αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και η θεσμική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Συνενέσεις δεν διαφαίνονται, με την αντιπολίτευση εδώ και καιρό να προαναγγέλει σε όλους τους τόνους αρνητική στάση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο όλοι θα κοιτάμε προς τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επ' αυτού τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ σβήνονται και γράφονται. Ο βασικός κορμός κατά το ρεπορτάζ είναι έτοιμος, αλλά στην παρούσα φάση για το οικονομικό επιτελείο προτεραιότητα είναι τα μέτρα ενίσχυσης όσων πλήττονται από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα από όρια της παραταταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Μέτρα στο σιρτάρι υπάρχουν και άλλα, από τις εξελίξεις θα κριθεί πότε και αν θα εφαρμοστούν. Σε λίγο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει περισσότερα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτή που ξεκίνησε, που θα πει πως λίγο πριν το φινάλε της αναμένεται και το τελευταίο υπουργικό της σεζόν. Υπουργικό με οδηγίες προς ναυτιλωμένους και διαβεβαιώσεις πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους και με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Εκτός συνόρων τώρα είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες από Γαλλία και Ισπανία που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι δύο χώρες δίνουν ταυτόχρονα μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν την νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα εκτακτή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχονται δύσκολες ώρες στο μήνυμα Σάντσεφ με φόντο τις φλόγες που κατακαίνε την Άβυλα.

0: Άγνωστος τηλεφώνησε και μίλησε για ύπαρξη βόμβας. Μαρία.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχουμε λήξει συναγερμού, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δεν βρέθηκε κάτι, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ΤΕΜ. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι της κίνησης, να πούμε ότι χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου στο ύψος του Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω και μια έκρηξη, μια με συγχωρείτε είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας πει περισσότερα και κυρίως να κάνει την αποτίμηση της είδησης αυτής, πόσο σοβαρή όχι είναι. Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, διότι πριν πάμε στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες Γαλλία και Ισπανία, να δούμε τα πύρινα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή δικές μας, τις αγχώριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και μια ενημέρωση, Γιώργο, αναμένουμε από σένα, αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητας.
2: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοβόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια ανωτελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ξαναλέω, σε εργοστάσιο οξυδιού. Μιχάλη, είναι...
3: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Ορβηστικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου οξυδιού, φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη, κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοφόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου, είναι σε εξέλιξη μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας.
0: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πριν από λίγο, σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
2: Ναι, είπαμε λοιπόν για το στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης, μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία Συγκόνθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους.

0: Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζηρόντ μένεται και σύμφωνα με τις αρχές εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
1: Υπολόγιστη καταστροφή.
0: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο, ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
1: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γύρεα Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
0: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμή στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται. Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
1: Άλλο κοντά καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
2: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθ' ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα.
0: Κρατάω.
1: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
3: Έτσι ακριβώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση.
1: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
3: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
1: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 3 πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
3: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι κήπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Υπήρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
5: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παρανομής μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορεία στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
1: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το ενεργειακό προέταξε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
6: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει συγγόντως τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, από τον Κριστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρευλώσεις που υπάρχουν και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις που και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο ντίζελ κίνησης. Στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό, σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, ναι. Εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
1: Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
6: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι, έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
6: Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς στον οποίο έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών.
6: Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι. Από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
1: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
6: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού. Με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει.
6: Ότι μας ακούει και ο Γιώργος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει να ακούει. Είναι, το είπε και στο Προεδρικό.
1: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
6: Ναι, γιατί έτσι, η στρατηγική είναι. Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσο περισσότερο γίνονται, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
1: Έτσι, πετυχημένο σύνθημα αυτό, διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
6: Τζάμπα είναι.
1: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
6: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
1: 14,
6: την κουβέντα που κάνουν.
1: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα σε διαφορά. Mark.
6: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ. η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου με καμία σκιά.
1: Μάλιστα.
6: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τελευταίες εβδομάδες ότι η ΔΕ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
7: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
8: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
9: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο, και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
1: Και στη Βουλή τώρα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρι, Καρδερίνα. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρώτη, όπως σωστά είπε, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση, που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί, όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης του τυφλώνει σε σχέση με τη στάση του για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
10: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική η ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει, νομίζω, η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές. Κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Υπάρχει ακόμα 3 νομοσχέδια που δεν
1: θα. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
11: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην πρωτοίνουσα Βουλή. Mm-hmm. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
12: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Mm-hmm. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
13: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του. Κάντο. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά με τα φινά.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Συνεχίζουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο, διότι σήμερα βρέθηκαν εκ νέου στον εισαγγελέα ο ιατριοδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Μιλάμε για μια κανονική εγκληματική οργάνωση. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης για τον πρώτο κατηγορούμενο, για τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, και περιμένουμε να δούμε αν τελικά απολογηθεί ο ιατροδικαστής ή αν ικανοποιηθεί το αίτημα που έκανε ο συνήγορος του να απολογηθεί αύριο το πρωί. Γιατί άλλαξε συνήγορο, είχε άλλο συνήγορο μέχρι χθες το πρωί, ανέλαβε άλλος δικηγόρος στην υπεράσπιση του και ζήτησε να, μία μέρα τουλάχιστον ακόμα για να ενημερωθεί πλήρως για τη δικογραφία, να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία. Οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, είναι σε βάθμο κακουργήματος για δωροληψία κατά εξακολούθηση. γιατί κατηγορούνται. Κατηγορούνται ότι αλλήλωναν ή έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις, ο μεν ιατροδικαστής για περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με έναν βιασμό, με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που είχε εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με, με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Πολύ καλές διασυνδέσεις βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
20: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων. Χάρη, θα το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε.
20: Η ασφάλεια Χανιών έχει ζητήσει να επανεξεργαστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά. Υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας και να έχουν μικρότερες ποινές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13 παρακαλώ συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα 92 δολάρια. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών. Γιατί χαίρονται οι επενδυτές, βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση? Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
1: γιατί
2: προηγούνται.
1: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν οι τιμές.
2: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα μιλάμε υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μεν αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ δίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το δίζελ πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το δίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες δύο μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο δίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στον δίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15. Φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το δίζελ. Και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2.09 θα ήταν 2.11-2.12
1: μέσω
2: επίπεδα Ελλάδα. Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει
1: εκτοξευτεί. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
2: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με δίζελ, το οποίο να μην επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούν να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
2: αυτά
1: ατρόφιμα.
2: Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί, αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός, τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
1: Ναι.
2: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
1: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
1: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος, να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή.
1: Έχει μπει,
2: ακριβώς, έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει, άρα τη λίστα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών στις τελευταίες τριετίες. Δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση εν ώψη προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Την προσοχή ακριβώς.
1: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και το καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα, κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
2: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό, και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
1: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής, άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί, εφόσον δεχτεί το κράτος, και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή, καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία, mm-hmm. είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα, είναι καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, είναι ένα πεδίο καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
0: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
21: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
0: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
1: Στο δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες θα μείνει στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένει να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημμυρίσματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για εφέλεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Τώρα διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης, που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
23: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγησης και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως, η έρευνα του ΣΚΑΗ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως σωστά είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκριναν ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό, σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί, δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα. Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, που παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25%, τελικώς άνοιξε στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμο στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φώτσα Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
1: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για σήμερα?
3: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία είχε προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε με ένας Αιγύπτιος με ισοβήτης έγκλειστος φυλακές διαβατών, με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχος, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζήτησε από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία στις φυλακές διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
1: Μάλιστα.
3: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
1: Τώρα Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
3: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ λοιπόν στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί στη Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
1: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο όπως ανέφερες συνέβη στην περιοχή του Πύργου, στο παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο, και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα το έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνη σωματικής βλάβης.
1: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
5: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή συνήγοροι υπεράσπιση ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717 την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελία. Θα απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Mm-hmm. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών, και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία. Θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις, θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτές της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
1: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Μάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας. Είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη, και όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κομουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενική αξία στη συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαθρο το μεγαλείο του Βουνού των Θεών.
1: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου. Συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνει το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
9: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
1: Τι στο χρωστούσε η ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο τον Ντόγλου.
9: Το φαινόμενο τον Ντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό. Έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ακόμα και για τα μεγάλα αστέρια του μήκους. Και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 που είχε ο Λουίς Τσάτου μας. Και δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει επιστρέψει δυναμικά και είναι έτοιμος για πολλά ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είναι ένας απίθανος αθλητής. Νίκος Σταματέλος, ευχαριστούμε πολύ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ήδη στο στούντιο για το δελτίο στις 3 ακριβώς η Μαρία Λιφαντή. Αμέσως μετά, παρέα σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο,
13: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε απανθρακωμένος στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 3 με 4 άτομα που έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και ένα

0: ελληνική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ακαδημίας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αυτήν την ώρα κανονικά. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 9,3% στα 89,2 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8% στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη αυτή ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν στη σημερινή ψηφοφορία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνουν τις συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Σε ανακριτή και εισαγγελέα απολογούνται από τις 11 το πρωί οι δύο συλληφθέντες, ιατροδικαστής και τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, καθώς φέρονται να παραποιούσαν ιατρικά αποτελέσματα και να εξέδιδαν πλαστές βεβαιώσεις κατά παραγγελία και αμοιβή. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Porte de Glissy στο βόρειο Παρίσι. Την είδηση μετέδωσε η εφημερίδα Le Figaro επικαλούμενη αστυνομικές πηγές. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης καθώς και αν ο συλληφθής γνώριζε ή όχι τα θύματα. Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής για επίθεση σε άλλη ανήλικη μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι επιτέθηκαν στη συνομήλικη τους, με το κορίτσι να αντιχτυπά στο κεφάλι και το αγόρι να της ρίχνει υγρό σαπούνι στα μάτια. Το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου και στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 βαθμία, 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως...
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Δουλειά, εγώ.

0: Τις όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: Η νέα εποχή έφτασε και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα. Infonet Πληροφορική. Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα. Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων. Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές. Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση. Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ. Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ. Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα. Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα. Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740. Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
0: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας από τον Πρίσμα 91,6.
1: Ακούστε επίσης συμβούλους.
2: Σε κάθε περίπτωση, καλώ τον κύριο Δήμαρχο, τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και τους Δημοτικούς Συμβούλους, να τηρήσουμε επακριβώς τους προβλεπόμενους χρονικούς περιορισμούς από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και κάνοντας αυτοκριτική δηλώνω ότι είμαι διατεθειμένος να τηρήσω απαρέγκλητα τον κανονισμό έναντι όλων ως προς τον χρόνο ομιλίας. Επίσης, επειδή με την κωδικοποίηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ισχύει τώρα από αρχές Ιουλίου, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και ενημερώνω το Σώμα ότι ήδη έχουμε καλέσει σε σύσκεψη για αύριο τα μέλη του Προεδρείου και ώρα 3.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Έχουν προσκληθεί λοιπόν τα μέλη του Προεδρείου, ο κύριος Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, και θα φροντίσω ώστε να υπάρξει και ενημέρωση των επικεφαλής φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση έως την αυριανή μας συνάντηση, ώστε κατά νόμον να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για να είναι σύμφωνος με τον ισχύοντα νόμο. Επίσης, μια ανακοίνωση να αναγνώσω στο Σώμα. Πρωτοβουλία για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου. Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη διάφορες κινήσεις σωματείων, συλλογικοτήτων και κατοίκων γύρω από την υπόθεση του Κάστρου, της ευρύτερης περιοχής και συνολικά του βόρειου μετώπου του νησιού. Η πρωτοβουλία για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου πιστεύει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενοποιηθούν, να ενταθούν και να κλιμακωθούν. Γι' αυτό καλεί όλους τους συλλογικούς φορείς του νησιού, τις συλλογικότητες, όλους όσους ενδιαφέρονται για την υπεράσπιση της περιοχής του Κάστρου, σε ανοιχτή σύσκεψη για τη συνέχεια και κλιμάκωση αυτού του αγώνα, την 3η 28 Ιουλίου στις 8 μετά μεσημβρίας στο ξενοδοχείο Νίρικος. Η πρόταση της πρωτοβουλίας μας είναι η συμβολική κατάληψη της γέφυρας στο Κάστρο μετά τον 15 Αύγουστο, με απέτηση να υλοποιηθούν οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να παραμείνει δημόσια και ελεύθερη η παραλία του Κάστρου. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος για 10 λεπτά ομιλίας, και αναφορικά και με την πρότασή μου, κύριε Δήμαρχε, για την διαδικασία των ερωτήσεων και των απαντήσεων πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ώστε να έχει μια αμεσότητα ο διάλογος, όπως προανέφερα. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, για 10 λεπτά.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λέω την καλησπέρα μου σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, ναι, συμφωνώ με την εισήγησή σας. Πρέπει να εφαρμόσουμε άμεσα το νέο κανονισμό, έτσι ώστε να διατηρήσουμε όχι μονάχα την νομιμότητα αλλά και τη σοβαρότητα, γιατί πολλές φορές ξεφεύγουμε όχι μονάχα στο χρόνο αλλά ακόμα και στο αντικείμενο και στο περιεχόμενο των θεμάτων. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί, και θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε, επειδή οι συσκέψεις μας, διάλογοι, αντικείμενα που ενδιαφέρουν ευρύτερα τους πολίτες και τους δημότες, δεν μπορούν να παραμένουν μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί, κύριε Πρόεδρε, για να ακούσουν και να δουν και παράλληλα να αξιολογήσουν τις θέσεις των εκλεγμένων και ιδιαίτερα τις τοποθετήσεις τους σε σοβαρά θέματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε πράγματι πιστά τον κανονισμό και παράλληλα να περιορίσουμε τον εαυτό μας στο χρόνο που είναι εντελώς απαραίτητος και κυρίως προσδιορίζεται από τον κανονισμό. Αναφέρατε ότι οι απαντήσεις μου θα είναι στον κάθε επικεφαλής επιμέρους. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια σωστή πρόταση, διότι πρώτα-πρώτα επιβάλλεται στον επικεφαλής της παράταξης να απαντάω και άμεσα και επί λεπτομέρειες, δηλαδή να μην αφήνω κενά. Διότι όταν θα μιλήσουν και οι τέσσερι και θα έχουμε επομένως έναν λόγο που θα είναι αν είναι 4 λεπτά, 4-4-16 ή αν είναι 5, θα είναι 4-5. Είπα 4, βάζω και τον εαυτό μου. Άρα βάζω και τη δική μου ομιλία. Δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω. Επομένως ορθώς. Διότι και όταν θα με ρωτήσετε για αυτά που παίρνω θέση, πρέπει πάλι να σας απαντήσω. Λοιπόν, είμαστε 4. Εγώ παρά το γεγονός ότι είμαι δήμαρχος, πάλι θα τηρήσω τον χρόνο που μου δίνει ο κανονισμός και ο νόμος. Λέω όμως ότι αν απαντάω στον καθέναν ξεχωριστά, ικανοποιώ καταρχήν στο μέγιστο τις ερωτήσεις και επομένως και σε σοβαρό περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συμβούλων, πράγματι σας είπα να δεχθώ ανά τρεις ή και ανά τέσσερις ακόμα, αν πάρουν οι περισσότεροι το λόγο, επειδή είναι τρίλεπτο που μιλάνε, άρα είναι 3-3-9, μπορείς πάει 10 λεπτό, άρα μπορώ να απαντήσω πράγματι χωρίς να παραλείψω και εκεί κάτι. Το ίδιο όμως όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους που έρχονται να παρακολουθήσουν και να πάρουν το λόγο, ιδιαίτερα όταν είναι και φορείς που εκπροσωπούν τον φορέα τους. Παράλληλα θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε απολύτως στο ερώτημα και όχι να αναφερόμαστε σε άλλα σημεία και σε άλλα αντικείμενα. Επομένως η ερώτηση θα είναι και ευθεία αλλά και περιοριστικά επάνω στο περιεχόμενο της τοποθέτησης ή της ερώτησης για να πάρει απάντηση. Δεν θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι χρειαζόμαστε θα έλεγα μια εκπαίδευση, γιατί όλοι μας και κυρίως οι περισσότεροι εδώ, εγώ το αποδέχομαι, έχουν μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε οι επικεφαλής είτε οι εκλεγμένοι σύμβουλοι. Αλλά σας θυμίζω ότι και εγώ, επειδή μερικοί το ξεχνάνε, έκανα 4 χρόνια αντιπολίτευση και παράλληλα και τώρα έχω άλλα 2,5. Επομένως έχω γνώση σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το γεγονός ότι φύτευσα και στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά και σε πολλούς άλλους φορείς που πρέπει πράγματι και δεν δικαιολογούμε να ξεπερνά τον χρόνο τον διατιθέμενο. Θέλω παράλληλα να σας πω ότι την τήρηση αυτού του κανονισμού, όπως γνωρίζετε άλλωστε και γνωρίζουμε όλοι, την έχει αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω σε αυτό να σας βεβαιώσω ότι θα σας βοηθήσω τα μέγιστα ως Δήμαρχος να μην ξεπερνώ τα όρια μου και παράλληλα να προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην ουσία του πράγματος, είτε αυτό είναι ερώτηση είτε είναι εισήγηση. Θέλω δε να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους συμβούλους της παράταξής μου να είναι πάντοτε επί του σημείου και να μην ξεχνάμε ότι ούκ εν το πολύ το εφ αλλά εν το εφ το πολύ. Πρέπει δηλαδή να πούμε μεστά 5 πράγματα και από εκεί και πέρα ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερα. Τα λίγα που λέμε αλλά ουσιώδη πολλαπλασιάζονται. Τα πολλά όμως μειώνονται. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλο σε αυτά. αν θα δώσετε στη συνέχεια οι ανακοινώσεις, έχω μόνο μια ανακοίνωση να κάνω για το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Τώρα. Θέλω απλά, γιατί καιρός τώρα έχει περάσει σε ό,τι αφορά τον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Λευκάδας. Ράδιο Καριά 96.7 στα FM. Ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λευκάδας, Ραδιοκαριά, ξέρουμε ότι όταν ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή την ευθύνη, δεν είχαμε βρει τίποτε. Όλα βρισκότανε σε ένα χώρο ο οποίος πραγματικά είχε τμήματα του σταθμού, και στο κτίριο το παλαιό πνευματικό κέντρο υπήρχε μια εσωτερική επένδυση σε έναν χώρο που ποτέ δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα όμως και οι εκπομπές δεν ήταν πετυχημένες, διότι πολλές φορές δεν είχαμε ούτε καν στίγμα. Και όσοι γνωρίζουν περισσότερα πρέπει να ξέρουν ότι κινδύνευε και η άδεια του σταθμού. Η άδεια όμως του σταθμού τελικά σώθηκε, και σώθηκε προς χάρη των ενεργειών όλης της Δημοτικής Αρχής που εκπροσωπώ, αλλά και ιδιαίτερα θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το όνομα του κυρίου Σωτήρη Κάτσενο. Ο κύριος Κάτσενος είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Κάτσενος είχε εμπειρία και έχει μια εμπειρία ανάληψη καθηκόντων στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Πολυτεχνείο Αθηνών, και παράλληλα και μια εμπειρία από πολλές του δραστηριότητες πανελλήνια σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους αναγκαίους φορείς. Πιστεύω ότι πήρε χρόνο, γιατί είχε σημαντικές και συναντήσεις αλλά και συνομιλίες με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ΕΣΕΡ, ανεξάρτητη αρχή, την Εθνική Επιτροπή επίσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και την ανεξάρτητη αρχή και του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προχώρησε μετά από συνεννόηση και με επαφές με, πιστεύω, όσους μπορούσε και όσους προσπάθησε και τελικά πρόφθασε, να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία προκειμένου να καταθέσουμε στους αρμόδιους επωπτεύοντες.

το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο ήταν τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και πολύ μεγάλη σημασία στην όλη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου την έχει το Προεδρείο. Θα πω ότι σε ό,τι αφορά τη στάση μας, εμείς προφανώς και διαχωρίσαμε και κρίναμε με αμιγώς αυτοδιοικητικά κριτήρια τη λειτουργία την δική σας προσωπικά και το παρόν το οποίο είπαμε δεν έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο που χέρει άκρας εκτίμησης, κύριε Πρόεδρε. Πλην όμως οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις περιπτώσεις τις οποίες κατά την άποψή μας λειτουργήσατε μεροληπτικά. Δεν είναι της παρουσίας να το αναφέρουμε τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι γινόμενοι σοφότεροι όλοι, ότι το Προεδρείο θα επιδείξει και καλύτερα αντανακλαστικά και μια καλύτερη λειτουργία του. Σε ό,τι αφορά εμάς, ακούσαμε αυτά τα οποία είπατε σχετικά με κάποιες αλλαγές οι οποίες θα συζητηθούν. Το μόνο το οποίο, έχοντας και την όποια εμπειρία κουβαλάμε, είναι ότι ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση, αν δεν του ρυθύνει η χρόνη, και εννοώ η χρόνη της απάντησης, δεν θα τελειώνουμε ούτε την επομένη μέρα του Συμβουλίου. Αυτό ας ληφθεί υπόψη. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή την οποία επιχειρείτε. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσω ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους τελευταίους 2 μήνες εγώ έχω πει και θα διευκολύνω κιόλας και τον κύριο Δήμαρχο, έχω πει ότι έχω πάρει μια απόφαση να μην ξαναθέσω κανένα ερώτημα στην Δημοτική Αρχή. Για συγκεκριμένους λόγους. Καθότι θεωρώ ότι δεν παίρνουμε τις απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δίδονται. Αυτή είναι εκτίμηση δική μας, είναι άποψη δική μας, είναι τοποθέτηση δική μας. Τελειώνει εκεί. Πλην όμως θα αναδεικνύουμε μέσα στον χρόνο μας κάποια θέματα και θα κάνουμε και τις αντίστοιχες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι

0: Είναι επίοικος απαράδεκτο, δεν το είχα στο πρόγραμμά μου να το πω, η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου και έτσι. Οφείλετε να εξηγήσετε, κύριε Δημάρχη. Έχετε κάνει εγγένεια εδώ και 1,5 χρόνο. Σας έχουμε κατηγορήσει ότι έχετε κάνει εγγένεια. Ένα χρόνο πριν τα εγγένεια σας λέγαμε τρέξτε τη διαδικασία της άδειας λειτουργίας, γιατί είχαμε δει ότι η περιφέρεια θα παραδώσει το έργο. Γινόμαστε τώρα εδώ μάρτυρες, μάλιστα αντεγκλήσεων σε απόλυτο υψηλό βαθμό επίπεδο, και αναφέρομαι στο βουλευτή τον Θανάση τον Καβαδά, με τον αντιπρόεδρο αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Σολδάτο, για πολιτικά ατοπήματα, αλλά δεν βλέπουμε το παιχνίδι χοντρένει, να το πω λαϊκά και να το καταλάβει ο κόσμος. Και εδώ εμείς το μόνο το οποίο γινόμαστε μάρτυρες είναι να κατηγορείτε τον Γιώργο τον Γαζή, που είναι ο εκπρόσωπός μας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι να του λέτε δεν έχετε βαρεθεί, κύριε Γαζή, να κάνετε συνεχόμενες ερωτήσεις για το καταφύγιο του νηδρίου. Αυτή ήταν η απάντησή σας. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν θα βαρεθεί να κάνει ερωτήσεις για το εφ του νηδρίου. Και γιατί πολύ απλά το βλέπουμε το πρόβλημα μπροστά μας και δεν ξεκαθαρίζεται ποιο είναι το πρόβλημα. Παραϊκάζουμε να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα στη χωροθέτηση, αν εκείνο, αν το άλλο. Και βλέπετε ότι αντιδράει και ο κόσμος εκεί. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να μην γίνεστε κοινωνός για των αντιδράσεων. Σήμερα είχαμε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου στον Ιδρύ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό το θέμα το πράγμα ξεφεύγει. Δώστε εξηγήσεις τουλάχιστον. Και όπου εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν θέλετε τη βοήθειά μας. Μπορεί να μην τη θέλετε. Δικαίωμά σας. Εξηγήστε όμως να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκαθαρίσω, ξέχασα στην αρχή να το πω. Εμείς είχαμε πάρει, γιατί υπήρχε το θέμα το δεύτερο, και το πρώτο αλλά και το δεύτερο, να μην κάνουμε άλλες ερωτήσεις οι δημοτικοί μας σύμβουλοι. Ό,τι ήταν να πω, να το έλεγα εγώ, άσχετα τι θα κάνουν οι άλλες παρατάξεις. Το λέω αυτό έτσι. Λοιπόν, πάμε μετά. Πριν από τρεις μέρες, πριν από ένα μήνα, είχαμε εδώ το θέμα των προβλητών. Και μάλιστα ομόφωνα, αλλάξατε κι εσείς τη στάση σας. Σας θυμάει αυτό. Λοιπόν, και είπαμε για τις προβλήτες εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα να μην τοποθετούνται κλπ. Και είχε πει ο κύριος Σολδάτος, ο Γιώργος, ότι μας ξέφυγε μια προβλήτα. Είπαμε, δεν θέλουμε ούτε να πάρουμε το κανενό στο κεφάλι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, είδαμε στα μέσα και το ψάξαμε λίγο για μια προβλήτα η οποία ενώ εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα στην περιοχή της Νικιάνας, όπου ενώ η κτηματική υπηρεσία είχε δώσει αρνητική γνωμάτευση στην αρχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν προλάβαμε να το μάθουμε. Λοιπόν, έρχεται μετά.
1: Κύριε Καλέ, πρέπει να σας διακόψω.
0: Το λεπτό των όλων των συμβούλων. Και κλείνω.
1: Σε ένα λεπτό, παρακαλώ. Δεν θα λάβουν το λόγο οι σύμβουλοι της δημοτικής σας παράταξης.
0: Δεν θα λάβουν το λόγο οι σύμβουλοι.
1: Έχετε το λόγο για δύο λεπτά ακόμα.
0: Για δύο λεπτά, ευχαριστώ, θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και αλλάζει την τοποθέτηση της εκτιματική υπηρεσία, δεν ξέρω γιατί, και έρχεται το Υπουργείο και εγκρίνει την προβλήτα τη συγκεκριμένη στην Νικιάνα. Ψάχνουμε το θέμα λίγο. Λοιπόν, θα σας πω, κύριε Δημαρχέ, και στενοχωριέμαι που το λέω, ότι και αυτό το θέμα έχει περάσει από το γραφείο του Δημάρχου. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο η μία στο Λιμνί. Είναι και άλλη δεύτερη. Τουλάχιστον ψάξτε να δείτε πόσες είναι αυτές, μπας και μπορέσουμε και κάνουμε κάτι πριν βγουν οι αποφάσεις. Πόσες δηλαδή, είτε δεν έχετε λάβει γνώση, είτε δεν ασχοληθήκατε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στο γραφείο σας, είναι δικό σας θέμα. Αλλά αριθμός πρωτοκόλλου 38, 2 Γενάρη του 26. Τεχνικές υπηρεσίες, γραφείο Δημάρχου, κοινότητα. Να, και η απόφαση βγήκε. Δεν ξέρω. Πάει γι' αυτό. Λοιπόν, όλοι μας χαιρόμαστε και είμαι από αυτούς και το περηφανεύομαι γι' αυτό που 12 Λευκαδιτόπλα το 1985-86 φτιάξαμε τη δόξα και ανέβηκε στη γάμα εθνική κατηγορία. Και η ομάδα θα παίζει φέτος στην Α εθνική, στην Α1, στην GBL. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα με την πτυσσόμενη κερκίδα πίσω από τις μπασκέτες. Ο κόσμος της δόξας αγωνιά. Ενημερώστε το σώμα αν έχει γίνει στατική μελέτη, γιατί η Επιτροπή της Περιφέρειας θέλει τη στατική τη μελέτη για να βγάλει την άδεια. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι δεν έχει γίνει αυτό και το πρωτάθλημα ξεκινάει. Καλά είναι τα χειροκροτήματα και όλο και χαιρόμαστε όλη η Λευκάδα, αλλά δείτε το. Και πείτε τι γίνεται. Και το τελευταίο, μία πρόταση. Μας έχει απασχολήσει, και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και δικαίως, όχι μόνο αυτή τη Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη, και την παραπροηγούμενη και δεν ξέρω πόσες πριν, για το θέμα της παραλίας του Άι Γιαννή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, αν το δρομολογούμε σωστά ή όχι, θα δείξει και η φύση η ίδια, θα πω εγώ. Δεν είναι έτσι παρούση όμως αυτό που θέλω να αναδείξω. Είναι το ζήτημα του κάμπου. Κύριε Δήμαρχε, εσείς έχετε πει πολλές φορές ότι και όταν ήσασταν πολύ μικρότερος, εκεί με την οικογένειά σας, ξέρετε το χώρο κλπ. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα οδοποιίας στον κάμπο. Υπάρχει πρόβλημα οδοποιίας. Λοιπόν, έτσι είχε φτιαχτεί. Βλέπουμε όμως ότι με την κλιματική αλλαγή, βλέπουμε τις φωτιές, βλέπουμε την πολύ μεγάλη.
1: Ολοκληρώστε το ερώτημά σας, κύριε Καλέ, παρακαλώ.
0: Την ανοικοδόμηση, μια πρόταση είναι πρώτη.
1: Ολοκληρώστε.
0: Την ανοικοδόμηση που οποία γίνεται, και γι' αυτό σας καλούμε και σας το ζητάμε αυτό το πράγμα να φέρετε να ξεκινήσετε με δική σας πώς θα λέμε, πρωτοβουλία, μία μελέτη, μία εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης διευθέτησης των κυκλοφοριακών ροών και διερεύνησης εναλλακτικών οδών διαφυγής στην περιοχή Φρυνίου Αγίου Γιάννη Αγίας Μαρίνας και προτάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων οδών.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο να απαντήσει
0: υπόψη.
1: Για 7 λεπτά ομιλία με μια εύλογη ανοχή.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορούσε την παρατήρηση επί της ανακοίνωσής μου για το ραδιοφωνικό σταθμό, ό,τι είπα το επαναλαμβάνω ξανά, ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν λειτουργούσε. Υπήρχαν παραρτήματα αγορασμένα βεβαίως, αλλά τοποθετημένα σε αποθήκη. Αυτό ως απάντηση. Περιμένω σαφώς τις απαντήσεις και περιμένω, αν είναι κάτι που πράγματι ήταν διαφορετικό, εδώ είμαι, θα το αποδεχθώ. Σε ό,τι αναφέρεστε στο αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μάλιστα, και λέτε ότι σας κοροϊδεύω ή με κοροϊδεύουν. Μπορεί να δεχθώ το δεύτερο, για να μην πω το πρώτο. Δεν κοροϊδεύω κανέναν πάντως εγώ. Για να δούμε όμως ποιος κοροϊδεύει ποιον. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς πήρατε πράγματι και ομολογήσατε ήδη αυτή τη στιγμή την πληροφόρηση για τα 500 ή 509, αν δεν κάνω λάθος, χιλιάρικα, που πραγματικά εσείς λέγατε δεν υπάρχει τίποτε. Έτσι λέγατε, υπάρχει τίποτε, σας κοροϊδεύω. Όταν όμως από τα 2 εκατομμύρια ήρθε ήδη πρόσκληση καιρό πριν, τώρα, ήδη, και εμείς στείλαμε ήδη και τις μελέτες, ότι δεν παίρνουμε τίποτε και ξαφνικά ήρθαν 509.000, αυτό δεν είναι τίποτε. Άρα λοιπόν 509.000 ίσον 0. Δεύτερο, δεν σας δώσαν όμως κι άλλη πληροφόρηση, γιατί παίρνετε πληροφόρηση και γνωρίζω και καλά κάνετε, σας λέω. Πάντοτε όμως λέω στις υπηρεσίες ότι καλό θα είναι όταν παίρνουν οι επικεφαλής και ιδιαίτερα επικεφαλής, αλλά και άλλοι, αλλά και ιδιαίτερα επικεφαλής, ζητάνε και παίρνουν πληροφόρηση από τις υπηρεσίες. Το σωστό είναι, και το λέω και για σας και τότε που ήσασταν και μαύροι, μπορεί να ξαναείστε, ποιος ξέρει, αυτή η πληροφόρηση πρέπει να δίνεται και στο γραφείο του Δημάρχου. Για τον απλό λόγο ότι πρέπει να κληθώ, θα κληθώ μια μέρα να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα για το οποίο πήρατε πληροφόρηση. Διότι δεν λέω ότι δεν είναι, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το δεχτείτε και μιλάω με ειλικρίνεια. Όταν ερωτάμε, λέω βεβαίως ναι.
0: Κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε, αλλά είναι υπηρεσιακό αυτό. Πρέπει
2: όχι,
0: εσείς
2: όχι, με αυτό λέω. Άρα λοιπόν δεν είναι. Αν λοιπόν, άρα έχετε μια λιγάκι καθυστέρηση στην πληροφόρηση ότι υποβλήθηκε μετά όλη η έκθεση και η αναφορά.

0: ήταν πρώτο να πάρω την πρόσκληση την πρώτη και αμέσως υπέβαλα τη δεύτερη, αλλά με τον χρόνο που είχα έκανα περισσότερο. Απολύτως. Απολύτως. Δεν το καταλαβαίνω, κύριε Δρακονταϊδη, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εντάξει, εδώ είσαστε. Σας είπα εγώ, σας απαγορεύσω να είστε εδώ.
1: Χωρίς διακοπές, κύριε Δήμαρχε.
0: Αλλά δεν το λέτε με αυτό το νόημα.
1: Συνεχίστε.
0: Αντί να είμαστε χαρούμενοι, διότι τελικά παίρνουμε κάποια χρηματοδότηση. Πριν λίγο είχαμε το τίποτε. Το τίποτε πήγε 500.000 τόσες. Και μετά σας λέμε ότι υπέβαλα και αυτό και μου λέτε εδώ είμαστε. Να δείτε τι δηλαδή. Αν λέω ψέματα πάλι. Αφού δεν λέω ψέματα. Τουλάχιστον πάρτε το πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στο τουριστικό περίπτερο. Καταφύγιο του Νιδρίου. Κύριε, θα βγει σε λίγο, αν δεν βγει και μια ανακοίνωση, και απαντάω δελτίο τύπου. Το δελτίο τύπου το έκανα, συνήθως ξέρετε ότι δεν απαντάω ποτέ στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκεί στα Facebook και τα άλλα. Δεν είναι της δικής μου, αν θέλετε, ούτε φιλοσοφίας ούτε νοοτροπίας. Είμαι υπέρ των μέσων πολλαπλής ενημέρωσης, γιατί πράγματι προάγουν την ορθή, αλλά τι, την ορθή πληροφόρηση. Όταν όμως διεστρεβλώνουν καταστάσεις και δημιουργούν τεράστια κοινωνικά πέρα από οτιδήποτε άλλα προβλήματα, εκεί είμαι κάθετα αρνητικός. Εδώ λοιπόν θα πάρετε όλοι σας, θα πάρετε αυτό το δελτίο τύπου, γιατί είμαι υποχρεωμένος, καθυστέρησε διότι έλειπε και ο κύριος Κάτσερος και εγώ, και εν πάση τόση σήμερα δοθεί. Δεν αρκεί όμως αυτό. Αυτό εδώ που το βλέπετε το έχουμε ετοιμάσει ολόκληρο, είναι σελίδες, για να δείτε διαδοχικά, χρονικά, όλες τις ενέργειες που έχει κάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μία προς μία. Και παρακαλώ, αυτό θα το κάνω από εδώ και πέρα στο εξής, γιατί παρά το γεγονός ότι τα λέω εδώ, εσείς τα αμφισβητείτε ή τα ξεχνάτε, αν και καταγράφονται. Αυτό λοιπόν παρακαλώ πάρα πολύ θα σας δοθεί. Κύριε Κάτσερ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δώσουμε και στους, αν μπορούμε να τα απολοψιάσουμε πριν να φύγουν, ας τα πάρουν οι επικεφαλείς, έτσι. Αν μπορούμε και τους σύμβολους, με πολύ χαρά μου, αλλά είναι πολλά χρόνια. Τι λέει εδώ πέρα, λέει λοιπόν ότι έγινε ένα δελτίο από τον κύριο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτή μας, τον κύριο Θανάση Καβαδά. Το δελτίο αναφέρεται σε συνάντησή του με το Υπουργείο, το αρμόδιο. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι της Ναυτιλίας. Και εκεί βέβαια δεν μπορεί να ξέρει ο κύριος Υπουργός αμέσως όλη αυτή την αλληλογραφία. Θα μου πείτε, θα μπορούσε να είχε ζητήσει από τον υπεύθυνο, εμένα δηλαδή τον Δήμαρχο, ή από κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει, μια πρόστη πληροφόρηση. Η πρόστη πληροφόρηση λοιπόν θα τη βρει εδώ, αλλά θα τη βρει οποιοδήποτε δημότης ενδιαφερόμενος και ειδικότερα όσοι είναι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες. Δύο πράγματα θα σας πω. Δεν υπήρχε, έχαμε τρία, κύριε Πρόεδρε, καταφύγια σαν το δικό μας τον Ιδρύ σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν οι πρώτοι που το παραλάβαμε και μάλιστα και με ελλείμματα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Δήμαρχε, αν όχι τριών λεπτών για να ολοκληρώσετε.
0: Τριών λεπτών, απλά για να δώσω μια πληροφόρηση.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν πήγε εκεί, τον πληροφόρησαν, του δώσανε το τελευταίο χαρτί ως απάντηση πιας του Υπουργείου Ναυτιλίας, που ζητάει από εμάς το τελευταίο στοιχείο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ή δεν ξέρει, τι τάπα, τον ενημέρωσα. Και εδώ όμως απαντώ. Τι συνέβηκε, δεν υπήρχε θεσμικό κενό. Δεν υπήρχε καμία διαδικασία, ούτε επίσης. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Ούτε λοιπόν σε ποιο Υπουργείο θα απευθυνθούμε, ούτε και ειδική υπηρεσία υπήρχε σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Και εγώ προσωπικά, το εννοώ προσωπικά, επήγα κατ' επανάληψη. Κάτσα με τον Υφυπουργό, κάτσα με τον Γενικό Γραμματέα. Ονόματα τα ξέρετε, ο κύριος Γκίκας και ο κύριος, ήταν ο κύριος Κυριαζόπουλος Στέφανος, νομίζω δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει μετακινηθεί τώρα στο άλλο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και καθίσαμε και γράψαμε διάταξη. Ναι, Κυριαζόπουλος. Λοιπόν, αυτό έγινε, αλλά θα χρειάστηκε να βγει προεδρικό διάταγμα. Βγήκε προεδρικό διάταγμα.

0: Από μετά από προεδρικό διάταγμα, το λέω γιατί ξέρουν οι περισσότεροι, μπορεί να ξέρουν. Εκτός από προεδρικό διάταγμα, να γίνει και ειδική διάταξη μέσα στο Υπουργείο να δημιουργηθεί τι, συγκεκριμένο τμήμα διεύθυνσης. Και αυτό έγινε. Και μπήκε η κυρία Σωτηρίου, με την οποία τελικά έχουμε συνέχεια την επαφή μας. Ολοκληρώσαμε τελικά. Τι απομένει? Απομένει ένα έγγραφο που στείλαμε εμείς στην περιφέρεια, εδώ στην δική μας περιφέρεια, για να μας δώσει μία πληροφόρηση και βασικά να μας δώσει ένα χαρτί, πας, για να δώσουμε την τελευταία πληροφόρηση που μας ζητάει το Υπουργείο και να πάρουμε την άδεια λειτουργίας του καταφυγείου. Αυτό λοιπόν πήρε τόσος χρόνος, θα δείτε όμως είναι και κατά χρονολογική σειρά όλα, γιατί έτσι έχω συνηθίσει να δίνω στον δημόσιο μου βίο απαντήσεις. Εδώ λοιπόν θα τα πάρετε, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα δείτε τις απαντήσεις. Συμπέρασμα είναι ότι τελικά σύντομα θα έχουμε την άδεια λειτουργίας. Αλλά θα λειτουργήσουμε έγκαιρα, με βάση όμως το θεσμικό πλαίσιο και την νομοθεσία και την νομιμότητα. Πού να ήξερα εγώ όταν το παραλαμβάνανε ότι τελικά δεν υπήρχε ούτε καν θεμελιώδης αρχή ότι υπάρχει πράγματι νομοθετημένη αυτή η δραστηριότητα που επρόκειτο να λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε. Αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και προχωράω σε εντελώς δύο λέξεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προβλήτες. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει απόφαση, έχω αναθέσει επίσης και μια μελέτη, ό,τι είπα, κύριε Καλέ, θα γίνει. Τώρα, αν κάποιοι από εδώ, δεν ξέρω πότε εγκρίθηκε, λέτε εσείς 38, θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω την άλλη φορά. Κλειστό γήπεδο. Ακούστε, πήραμε το κλειστό, την ανοχή.
1: Ολοκληρώστε, παρακαλώ, για ένα λεπτό, για ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε.
0: Το κλειστό γήπεδο, ξέρουμε ότι έχει τεράστιες ελλείψεις. Ανέλαβα προσωπικά και μάλιστα και ο ίδιος με δική μου προσωπική εγγύηση. Για ποιο λόγο το έκανα? Όχι για να χάσω λεφτά αν έχω ή δεν έχω, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και αν δεν το έκανα έτσι, δεν θα μπορούσα εγώ να έχω τα χρήματα από το ταμείο εδώ, το δικό μας, και να μπορέσω να πληρώσω πια αυτά που θέλουμε να είναι έτοιμα, να τα, μας τα δώσουν οι προμηθευτές, να τα αρχίσουμε ώστε να προφθάσουμε τον χρόνο. Και ο χρόνος δεν είναι παραπάνω από κάρτα ένα μήνα, το ξέρω, κύριος Καλός, αυτός το ξέρετε, και ξέρω ότι όλοι σας θέλετε πράγματι και χαιρόμαστε η δόξα να παίξει και να έρθει δοξασμένη και να τελειώσει δοξασμένη. Παραλία Αγίου Ιωάννη. Κοιτάξτε, στην παραλία Αγίου Ιωάννη ακούω τα πιο παράδοξα, και ήμουν και σε ένα συμπόσιο και άκουσα και το πιο παράδοξο. Θα έρθει όμως η ώρα που θα απαντήσω, γιατί ορισμένοι είναι και εξειδικευμένοι, αλλά ίσως ξεπερνάνε και την εξειδίκευσή τους. Τι θα θέλατε να κάνουμε εκεί στον Αγιάννη? Αντί να μας λέτε, να λένε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι βρήκαμε μια χρηματοδότηση.
1: Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, και να συνεχίσετε τη διαδικασία.
0: Συγγνώμη, αλλά ήταν αυτό που σας λέω. Ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το νερό της θάλασσας πια δεν πέρασε.
1: Ο κύριος Δρακονταΐδης.
0: Θα είχαμε λίμνη.
1: Ο κύριος Δρακονταΐδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
0: Στα σπίτια και στα περιβόλια.
1: Για 4 λεπτά ομιλίας, κύριε Δρακονταΐδη.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω δύο ζητήματα. Το ένα είναι το τουριστικό καταφύγιο στον Ιντρή και το τουριστικό αγκυροβόλιο στη Βασιλική. Και το δεύτερο είναι το θέμα της δόξας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, άκουσα με προσοχή την απάντηση. Καταρχήν να κάνω μια παρατήρηση μερικών δευτερολέπτων, ότι αυτή τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να είναι πιο χρηστική, ας πούμε, σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εσείς ο ίδιος μετά από κάποιους μήνες να την αποσύρετε. Γιατί? Το είδατε πριν από λίγο. Γιατί? Έτσι. Δηλαδή, οι χρόνοι στις απαντήσεις είναι αντικειμενικό αυτό. Ισχύει για όλους. Δεν θέλω να το πω δηλαδή για τον Δήμαρχο μόνο. Ισχύει για όλους. Όταν μιλάς περισσότερες φορές, θα μιλήσεις και περισσότερη ώρα. Είναι αντικειμενικό απολύτως. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι στο θέμα. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, στο ζήτημα του τουριστικού καταφυγίου του Νιδρίου, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο είναι του κυρίου Βλεφτή. που λέει ότι λείπουν δύο πράγματα. Τα προηγούμενα που είπατε ότι δεν υπήρχε διεύθυνση κτλ. Κτλ. Μας τα είχατε πει ήδη, το γνωρίζαμε. Σωστό είναι αυτό που λέτε, δεν είναι λάθος, δεν το αμφισβήτησε κανείς. Όμως εδώ βγάνει ένα δελτίο τύπου και λέει λείπουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα σχέδια γενικής διάταξης των χερσαίων ζωνών, τα οποία δεν τα έχει πάρει ακόμα το, δεν τα έχει στείλει ακόμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και το δεύτερο είναι μια υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού του αρμόδιου ότι το καταφύγιο κατασκευάστηκε με βάση, εν πάση περιπτώσει, τις μελέτες τους και την υπουργική απόφαση της χωροθέτησής του. Αυτά τα δύο είναι. Αυτά λέει ο κύριος βουλευτής. Ο κύριος βουλευτής την ενημέρωση την πήρε από τον καθήλυ αρμόδιο. Και λέω εγώ τώρα, αφού συμφωνήσω μαζί σας στο κομμάτι το ότι δεν υπήρχε διεύθυνση, δεν είναι αυτό και όλα αυτά τα έκαναν και με εκπλήσει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης τα κάνει όλα, αλλά μπας προτώσει αυτό είναι άλλο ζήτημα, μην το θέσουμε τώρα. Σε αυτά θέλει μια απάντηση. Αυτά τα δύο πράγματα που λέει ότι λείπουν θα απαντηθούν. Και πότε? Αυτό νομίζω ότι είναι το ερώτημα. Με χαρά θα πάρουμε φυσικά το δελτίο τύπου να το δούμε τι λέει και ανάλογα και εμείς θα λειτουργήσουμε. Πάντως θα σας το πω για τρίτη φορά ότι και στο καταφύγιο του Νηδρίου δεν έχετε πει λέξη, ενώ θα έπρεπε ήδη να γίνει αυτή η κουβέντα πολλό δε μάλλον αν η άδεια λειτουργίας βγει γρήγορα, για το πώς θα το λειτουργήσετε. Λέξη δεν έχετε πει. Λέξη. Και αυτό συνιστά πρόβλημα. Σας το έχουμε βάλει τρεις φορές και σας έχουμε προκαλέσει με την καλή έννοια του όρου να το φέρετε αφού καταλήξετε στη δική σας άποψη. Περίπου ίδια είναι η κατάσταση και για το ζήτημα του αγκυροβόλιου της Βασιλικής. Και εδώ πάλι ο βουλευτής, όχι εγώ, ο βουλευτής, από επίσημη ενημέρωση σε συνάντηση του Υπουργείου, είπε ότι λείπουν δύο-τρία πράγματα, τα ονομάτισε, του τα είπε το Υπουργείο. Ποια είναι αυτά? Οι πλωτές εξέδρες που είναι στην Πρέβεζα, αλλά είναι στην Πρέβεζα εδώ και κάνα χρόνο. Και παραπάνω από χρόνο. Δεύτερον, κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι, αυτές, και η αδειοδότηση. Γι' αυτά. Τα βάζουμε, τα ξαναβάζουμε, το έχω βάλει 3-4 φορές εγώ, το έχουν βάλει άλλες παρατάξεις, το βάλουν πολίτες, ο πρόεδρος, άλλοι πρόεδροι. Θα πάρουμε μια απάντηση. Το έργο, ξαναλέω, ουσιαστικά είναι τελειωμένο από το 19. Εντάξει, είχαμε το μπάλο και τις καταιγίδες, ας πούμε, και το καθυστέρησαν. Να μην πούμε τώρα τι καθυστέρησαν. 1,5 χρόνο έκανε να έρθει χρηματοδότηση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα λοιπόν, επιτέλους να παραλυφθεί. Αυτά σε ό,τι αφορά το ζήτημα του αγκυροβολίου. Επ' αυτών όμως εμείς θέλουμε απαντήσει. Ιδιαίτερα για το δεύτερο, γιατί για το πρώτο είπατε αυτά που είπατε. Στο ζήτημα με τη δόξα. Κύριε Δημάρχη, σας το είπα και προσωπικά σε κάποια στιγμή που βρεθήκαμε. Η δόξα έχει ανέβει εδώ και πάνω από 2 μήνες. Πάνω από 2 μήνες. Και κονδύλι στον προϋπολογισμό του Δήμου για να γίνουν τα έργα που απαιτούνται και να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, αναμόρφωση δεν έχει γίνει. Ακόμη. Εγώ θα σας πω το εξής. Όχι για να περιαυτολογήσω, αλλά γιατί περιγράφω την πραγματικότητα. Και σας την είπα. Το 17 η δόξα...
1: Ολοκληρώστε παρακαλώ με αυτό, κύριε Δρακοντέλη.
2: Ναι, είναι τελευταία μου φράση. Παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω 3 λεπτά και άλλα 2 μετά. Τελειώνω με τη φράση μου αυτή.
1: Ολοκληρώστε.
2: Το 17 λοιπόν, ξαναλέω, που ανέβηκε η δόξα, το μάθαμε 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί απεχώρησε άλλη ομάδα και καθυστέρησε τόσο πολύ. Και τέλος Οκτωβρίου, όντας το όριο, εγώ ως δήμαρχος, και το λέω ευθέως, το εγώ δεν το έχω πει πολλές φορές, στο όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, είχαμε τελειώσει αυτά που απαιτούνταν με τη βοήθεια της δόξας, η οποία συνέβαλε αποφασιστικότατα, αρχές Οκτωβρίου. Και άρχισε το πρωτάθλημα.
1: Ο κύριος δήμαρχος
2: αυτά,
1: έχει το λόγο.
2: Σε αυτά θέλουμε μια καθαρή απάντηση. Ακόμα, ξαναλέω, δεν έχετε κάνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
1: Για 7 λεπτά, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απαντάω. Τουριστικό κατηφύγιο Νηδρή. Νομίζω ότι ξεπεράσατε όλα χωρίς καθόλου εμπόδιο. όταν σας είπα ότι δεν υπήρχε τίποτε. Ήθελα να ξέρω τη διαδρομή εσείς πόσο χρόνο θα χρειαζόσασταν για να τη διανύσετε. Εν πάση τόση, το τέλος είναι στο εξής. Το έγγραφο που πήρε ο κύριος υφυπουργός ήταν το τελικό που έχει στείλει το Υπουργείο προς εμάς. Σε αυτό το τελικό λοιπόν περιείχε αυτά τα δύο ερωτήματα. Σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν πρέπει να δώσει απάντηση. Κύριε, κάτσε να μου επιτρέψεις παρακαλώ. Όχι, όχι, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε, κάτσε. Λοιπόν, δεν υπήρχε λοιπόν αυτό που εσείς νομίζετε. Το έγγραφο δόθηκε, το είχαμε το έγγραφο. Άρα και αυτό θα το είχε από εμάς. Ποιο ήτανε? Πρέπει, σας λέω, να δοθεί μια δήλωση, μια υπογραφή από τον υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος μας παρέδωσε ποιο, το οίκημα και την κατασκευή κατά την παράδοση που υπήρχε κάποια αναντιστοιχία. Λοιπόν, αυτό θέλω, μια υπογραφή. Δώσαμε τα έγγραφα. Παρακαλώ να τα σημειώσετε, κύριε Κονταϊλή. Το 1085-22-5 του 26. Το 31-25, έτσι, στις 13-7 του 26, 32-25 και του 49-56. Και τρίτον, 15-52 στις 14-7 του 26, με το ίδιο ερώτημα. Και πιστεύω ότι θα δοθεί απάντηση συντόμως, διότι και εκεί πιθανώς να είχαν κάποιο θέμα, το οποίο θα πρέπει να βρουν τρόπο να απαντήσουν για να δώσω, να το στείλω με αυτό το έγγραφο στο Υπουργείο. Και τελειώνει. Αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Δρακονταϊδη, σαφής και περιεκτική. Σε ό,τι αφορά πώς θα λειτουργήσει, δεν είμαι σε θέση να σας πω ακόμα πώς θα λειτουργήσει. Κάνουμε μερικές σκέψεις. Έχουμε βάλει όμως ανθρώπους που μέχρι τώρα το φροντίζουν. Έχουμε προχωρήσει σε πολλές, έτσι, δημιουργικές, θα έλεγα, τοποθετήσεις με πληροφόρηση που παίρνουμε από διάφορους, και ελπίζω ότι συντόμως θα είμαστε σε θέση να δούμε, θα το λειτουργήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, γιατί το περάσαμε από το Δήμο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, από ό,τι ξέρετε. Και αυτό πήρε χρόνο, κάναμε και αυτό. Επομένως, θα έρθει σύντομα η νέα πληροφόρηση.
3: Θα έρθει στο Συμβούλιο, εννοείται, ή απλά θα το συζητήσετε, δηλαδή, για να δούμε κι εμείς μια γνώση?
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, θα το φέρω όταν θα έρθει. Σε ό,τι αφορά τη δόξα, νομίζω ότι, κοιτάξτε, δεν θα σας πω τι μου είπαν από τη δόξα και ποια τι είπαν οι διοικητικοί παράγοντες ή όχι, για το παρελθόν, για το χθες ή για το αύριο. Δεν με αφορά. Η πληροφόρηση έρχεται, ο καθένας τη χρησιμοποιεί όποτε νομίζει. Εμείς μόλις πήραμε ακριβώς τι θέλει η διοίκηση της δόξας, αντιθέτως έγιναν δύο συσκέψεις άμεσα μία μετά την άλλη. Πήραμε και τον αρμόδιο μηχανικό που έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πάρει και την αντίστοιχη περίπτωση στα Γιάννενα, και το προχωρήσαμε άμεσα. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ένα και δύο, είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πιθανώς τώρα να είναι περισσότερες απαιτήσεις, κύριε Δρακονταϊδη, από ότι το 2017, γιατί έχουν αλλάξει από ό,τι μου έχουν πει. Και δεν αποκλείεται, οι προϋποθέσεις τώρα είναι περισσότερες.
3: Είναι λίγο περισσότερες, σας το λέω εγώ.
0: Εντάξει, ωραία, σας το λέω, ναι. Άρα από εκεί και πέρα λοιπόν είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε, πιστεύω, τα εμπόδια. Έχω μιλήσει όμως και με τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, και με τον Γενικό Γραμματέα και με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, και θέλω να πιστεύω ότι έχω υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση. Έχω υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση, μια σοβαρή χρηματοδότηση. Ελπίζω να έχω την απάντηση θετική. Ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Βεργέτης Ευάγγελος έχει το λόγο για 4 λεπτά ομιλίας.
0: Ήθελα να ισορροπήσω τον προηγούμενο.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, κύριε Δρακονταϊδη, αν επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος.
3: Κάνατε ένα αίτημα χρηματοδότηση, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Κάνατε ένα αίτημα χρηματοδότηση στο Υπουργείο. Τώρα, το πώς λειτουργεί το Υπουργείο το ξέρετε τώρα, θα σας το πω εγώ.
0: Έχω πάει μέχρι τώρα 4 φορές.
3: Ναι, θα πάρετε άλλες 4 φορές. Αλλά άλλο θέλω να πω. Ας υποθέσουμε ότι αν όλα πάνε κατευχή και αύριο το πρωί πάρετε έγκριση μαζί σας να χειροκροτήσουμε όλη παρέα. Αν όμως τις επόμενες λίγες μέρες δεν έχετε πάρει απάντηση, εσείς πρέπει να ξεκινήσετε διαδικασίες γραφειοκρατίας που είναι απίστευτες και τις ξέρετε. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχετε απάντηση από το Υπουργείο,
2: έχουμε τα χρήματα. Σωστός. Έχουμε τα χρήματα να προχωρήσουμε εμείς με δικά μας. Γιατί εντάξει, το Υπουργείο μπορεί να εγκρίνει, μπορεί και να μην εγκρίνει.
1: Απαντήστε, κύριε Δήμαρχε, και σε αυτό.
0: Απαντάω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τους προμηθευτές θα πάρουμε τα αναγκαία που απαιτούνται προκειμένου το γήπεδο να είναι έτοιμο με την έναρξη των αγώνων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Βεργάτης Ευάγγελος έχει το λόγο για 4 λεπτά ομιλίας.
4: Λοιπόν, καταρχάς και προκαταβολικά διαδικαστικά, εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε μόνο μια ερώτηση και κάποιες σύντομες επισημάνσεις, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι πρέπει να προταχθεί το δεύτερο θέμα ως πρώτο, αυτό στην ώρα του βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που απασχολούν και φυσικά θέλουν απαντήσεις. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα με νερά, τους βιολογικούς που έτσι κι αλλιώς είναι στην επικαιρότητα, αυτό με τις πλωτές εξέδρες που διαβάσαμε όλοι το σχετικό δημοσίευμα, το ζήτημα του πάρκινγκ εδώ πέρα που είναι άδειο και τα αυτοκίνητα είναι μέχρι το κτέλ έχοντας κάνει μία τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και μάλιστα σε κάποια πηγαδάκια ακουγότανε ότι κάποιοι ήθελαν να κάνουν και μήνυση κατά γνώστων για την κινητοποίηση που είχε γίνει από το εργατικό κέντρο. Δεν θα τα σχολιάσω όμως αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ένα είναι το ερώτημα που θέλουμε να κάνουμε και είναι σοβαρό. Μία απάντηση θέλω. Ένας από αυτή τη δημοτική αρχή που να ντρέπεται για την κατάσταση που υπάρχει στους παιδικούς σταθμούς, υπάρχει ένας που να ντραπεί, που δεν υπάρχουν εδώ και πάνω από 15 μέρες καθαριστικά στους παιδικούς σταθμούς? Έχουν γίνει καταγγελίες και από την Ένωση Γονέων και από το Σωματείο των Εργαζομένων. Το γνωρίζει κανένας αυτό? Δεύτερον, τα κλιματιστικά. Μην πει κανένας ότι απαγορεύεται το κλιματιστικό, γιατί το ζητούμενο είναι πώς θα γίνει υποφερτή η κατάσταση μέσα στους παιδικούς. Δεν είναι αν θα βάλουμε κλιματιστικό, να βάλουμε αυτό που χρειάζεται. Αυτή είναι η ερώτηση. Ξέρω ότι προφανώς σε 3-4 μέρες κλείνουν οι παιδικοί για τον Αύγουστο. Αλλά δεν είναι λογική, αν το σκέφτηκε κάποιος, να πει ότι δεν παίρνουμε τώρα τα καθαριστικά γρήγορα γιατί μεθαύριο κλείνουν οι παιδικοί και θα φύγουν τα παιδιά, άρα ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι λογική αυτή, αν το σκέφτηκε κάποιος. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για όλα. Αυτό είναι το θέμα, θέλω να πω.
1: Αρχικά θα απαντήσει η καθήλυνα αρμόδια αντιδήμαρχος, κυρία Μαρία Μαργέλη, η οποία συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Η κυρία...
5: Και βέβαια θα απαντήσω. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βεργιώτη ότι το θέμα των κλιματιστικών μας είχε απασχολήσει, διότι δεν είχε κανένας παιδικός σταθμός κλιματιστικά. Ήδη όταν οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν, εμείς είχε πάει η υπηρεσία μας, ο κύριος Σίδερης, σαν μηχανολόγος της υπηρεσίας, ήδη τους χώρους παραγγείλαμε τα κλιματιστικά, ήδη έχουν μπει κάποια και αύριο ολοκληρώνεται η τοποθέτησή τους, κύριε Βεργιώτη. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Όσο αφορά για τα καθαριστικά, όντως καθυστέρησε να γίνει το αίτημα, λόγω το είχε αναλάβει ο υπάλληλος και για κάποιο λόγο είχε το θάνατο της μητέρας και καθυστέρησε. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ και μία εβδομάδα, τα παιδικοί σταθμοί έχουν τα καθοριστικά τους. Νομίζω ότι σας κάνει και δύο ερωτήματα. Έχω ολοκληρώσει. Να ρωτήσει να ενημερωθεί ο κύριος Βελιώτης για του λόγου του αληθές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Συμπληρωματικά, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, και όχι μονάχα για τους παιδικούς σταθμούς, αλλά ήδη γίνεται μια πολύ καλή δουλειά ξανά πάλι φέτος. Έχουμε καταγράψει όλες τις αδυναμίες όλων των σχολείων και ιδιαίτερα των παιδικών σταθμών, αλλά και τους νηπιακούς σταθμούς, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε απόλυτα πριν από το Σεπτέμβριο μήνα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Βεργιώτη, το πάρκινγκ, δεν ξέρω ποιος πρέπει να ντρέπεται. Ένα ξέρω να πω, ότι και αυτό που λέτε δεν είναι η αλήθεια. Το πάρκινγκ από την πρώτη μέρα, μπορώ να σας δώσω και τι ακριβώς έχει συμβεί. Πόσα αυτοκίνητα έχει φιλοξενήσει μέσα το πάρκινγκ και ποιες είναι και οι εισπράξεις του, ιδιαίτερα από ξένους. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν έχετε πάει εσείς, γιατί δεν πάτε. Άμα πάτε θα τα δείτε. Σας καλώ μετά, μόλις τελειώσουμε, να πάμε μαζί. Να πάμε στο άλλο πάρκινγκ. Να δείτε πόσα αυτοκίνητα θα μετρήσετε από τα 57 ανήκουν σε ξένους, τα οποία είναι σκονισμένα ένα δάχτυλο και τυλιγμένα πολλές φορές από διάφορα έτσι υλικά, θα το πω, και τα οποία κατέχουν το χώρο εκεί επί 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες. Άρα αυτούς θέλετε να εξυπηρετείτε εσείς, αυτούς. Καλά κάνετε. Όμως εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο που θέλει να βρει ένα πάρκινγκ, και όχι μόνο, και ασφάλεια για το αυτοκίνητό του. Και κύριε Βεργιώτη, είπατε ότι πήγε κάποιος να καταγγείλει. Πέστε το όνομά μου, γιατί εγώ πήγα. Είμαι υποχρεωμένος, κύριε Βεργιώτη, με αυτό που κάνατε όλοι μαζί, και εσείς προσωπικά, γιατί έχει τραβηχθεί βίντεο που πήγατε και ξεκολώνατε τα δοκάρια από το μηχανισμό του πάρκι. Ακούστε, αφήστε με, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω καμία διάθεση έτσι αντιδικίας. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αποτελεί, ξέρετε, όχι παρανομία. Αποτελεί δημόσια περιουσία, και επομένως, επειδή έχουμε και νομικούς εδώ και δικηγόρους, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Είναι δε αυτό επαγγέλτος. Δεν είναι έτσι? Έτσι. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ήμουν υποχρεωμένος. Δεν πήγα γιατί ήθελα σόν και καλά να πω ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε, και κατά γνώστου είπα. Αν λοιπόν εσείς δεν ξέρετε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε, είναι δικό σας θέμα. Αλλά υπάρχει ένα βίντεο. Δεν το είχα εγώ, δεν το τράβηξα εγώ, αλλά το τράβηξα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο για 2 λεπτά ομιλίας.
6: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα παίρνω το λόγο, αλλά επειδή και ο κύριος Καλός και ο κύριος Δρακοντέζης δεν πήραν απάντηση σχετικά με το καταφύγιο του νητριού στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος υπουργός βολευτής μας έβαλε 3 προαπαιτούμενα. το ένα είναι του Υπουργείου, τα δύο είναι Λιμενικό Ταμείο Δήμος. Και εκεί δεν απαντήθηκε. Και εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Χωροθέτηση υπάρχει ή δεν υπάρχει? Διότι αν δεν υπάρχει, εδώ πέρα μας λέτε ψέματα για άδειες. Αν υπάρχει, πέστε μας. Βεβαίως διαβεβαιώστε μας ότι υπάρχει. Αλλιώς χωρίς χωροθέτηση δεν μπορεί να βγει άδεια. Και όλα αυτά που μας λέτε προηγουμένως, μας λέτε ψέματα. Όπως ψέματα μας είπατε πέρυσι ότι βάλατε άνθρωπο στο Λιμενικό Ταμείο με ανάπτυξη δεν ξέρω 30.000 να κάνει διάφορες δουλειές και μία μέσα αυτές ήταν να μαζέψει και τα χαρτιά για να πάρει την άδεια. Πέρυσι τον Ιούνιο μας το είπατε αυτό. Κλείσαμε ένα χρόνο και τώρα συζητάμε άλλα σήμερα. Όπως είπατε πάλι στον Ιδρύ σε ανύποπτο χρόνο ότι σε ένα μήνα παίρνουμε την άδεια. Φέτος το είπατε αυτό. Και από άδεια ακούμε τώρα ότι έχετε συνονίσει με υπουργεία, έχετε καταθέσει χαρτιά, έγγραφα 10-20 χαρτιά, εγώ δεν το πήρα, το πήρα επικεφάλιση και δεν ξέρω τι έχετε καταθέσει. Πέστε μας λοιπόν αλήθεια και ξεκάστα. Θέλετε να το δουλέψετε? Ναι. Υπάρχει χωροθέτηση? Άμα δεν υπάρχει, πέστε το. Πάρτε το θάρρος του λόγου σας και πέστε, παιδιά, δεν υπάρχει χωροθέτηση και πρέπει να ξεκινήσουμε μια χωροθέτηση. Ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος. Για δύο λεπτά ομιλίας, κύριε Βεργιώτη.
7: Ούτε. Λοιπόν, με το ζήτημα του πάρκινγκ, κύριε Δήμαρχε, είστε άξιος. Άξιος για την πολιτική που υπερασπίζεστε και εφαρμόζετε, που αναφέρετε και τη δημόσια περιουσία, την οποία σαν λέξη και έννοια την έχετε ξεχάσει τελείως, και θα το δούμε στο επόμενο θέμα όταν είναι για συζήτηση για το κάστρο, το τι εστί δημόσια περιουσία. Αλλά το αναφέρετε εκεί όπου μπορεί να σας συμφέρει και δεν μπορείτε να σηκώσετε το βλέμμα να δείτε την αντίδραση του κόσμου στην ενέργεια που κάνατε σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που ψηφίσατε όχι μόνο εσείς και άλλοι ομόφωνα, στο να πει κόμιστρο. Δήθεν ότι θα απαλλαγείτε από αυτούς που παρκάρνε μόνιμα τα αυτοκίνητά τους εκεί για να κάνουν κρουαζιέρα, κοτεροτουρισμό κλπ. Πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητά τους αυτοί που, αφού βάλατε κόμιστρο και καλά τους σταματήσατε, κάπου αλλού θα παρκάρνε τα αμάξι? Ή θα το κάνουν πλωτό και θα το στέρνε πίσω από το κότερο, ή θα το βάλουν μέσα στο κότερο. Θα πιάσουν άλλες θέσεις πάρκινγκ. Άρα μια τρύπα στο νερό κάνετε. Με αυτή τη λογική που έχετε, καλά το πάτε για σας το γράμμα. Γιατί θέλετε να κάνετε ένα δήμο από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Βεργιώτη.
7: Πρακτικό μηχανισμό.
1: Μάλιστα.
7: Και αυτούς τους εκφοβισμούς που κάνετε δήθεν για μηνύσεις και δήθεν ότι πράξανε άνθρωποι στη Λευκάδα, και σας το λέμε εμείς με ενέργεια και απόφαση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, των σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων που ήταν σε εκείνη τη συγκέντρωση και διαμαρτυρία για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη λευκαδίτικη κοινωνία και όχι μόνο, βρέθηκαν εκεί και αντέδρασαν σε αυτή την ενέργεια.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος, κύριε Βεργιώτη, πρέπει να σας διακόψω, κύριε Βεργιώτη.
7: Πράξαμε
1: ως
7: εγκληματική οργάνωση. Ο λευκαδίτικος κόσμος ξέρει ότι δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση. Εάν πράξετε μήνυση και καλά για ζημιές, εμείς την έχουμε κάνει, πάνω κάτω έχουμε υπολογίσει τι ζημιά κάναμε. Σας δίνουμε εδώ 30 ευρώ.
1: Παρακαλώ, κύριε Βεργιώτη, δεν ζήτησε 30 ευρώ κανένας. Δεν ζήτησε κανένας. Σας τα επιστρέφουμε, κρατήστε τα. Ο κύριος Βεργίνης περίδωνε έχει το λόγο.
7: Για την πογιά που ξύθηκε.
1: Ο κύριος Βεργίνης περίδωνε έχει το λόγο.
7: Αυτοί είστε. Μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Αυτοί είστε.
1: Ο κύριος Βεργίνης περίδωνε έχει το λόγο. Για δύο λεπτά ομιλία.
8: Δεν θα χρειαστούν δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ η λέξη ντροπή. Κανένας δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητος σε θέματα που μπορούν να μας απασχολήσουν, που αφορούν τους βρεφονιπιακούς ή οποιαδήποτε άλλη δομή του Δήμου. Όμως, θέλω να πω το εξής. Ο συνάδελφος ο κύριος Βαριώτης, δεν τρέπεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Άλλος δημοτικός σύμβουλος. Να απαντήσει και, εντάξει, ο κύριος Σέρβος. Και να απαντήσει ο
9: κύριος Δήμαρχος. Με πρόεδρε, Νίκος Αγγυρός.
1: Κύριε Σέρβο.
10: Ναι, ευχαριστώ, πρόεδρε.
1: Χωρίς διακοπές. Χωρίς για... Αρχίστε, αρχίστε κύριε Σέρβο.
10: Αρχίστε. Αρχίσω.
1: Αρχίστε. Αρχίστε. Κύριε Σέρβο, παρακαλώ.
8: Να με καλύπτουν με τη φωνή.
1: Ο κύριος... Κύριε Σέρβο, μπορείτε να ξεκινήσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Σέρβο.
10: Πρόεδρε, όταν γίνει ησυχία θα ξεκινήσω. Έτσι δεν μπορώ.
11: Και δεν ξεκινήσαμε ακόμα, θα πω εγώ.
10: Βάλε μου χρόνο. Το χρόνο.
1: Ξεκινήστε.
10: 1:47 λέει εκεί.
1: Ξεκινήστε και θα σας το. Για να μην σας αδικήσω. Για να μην σας αδικήσω το κάνω.
10: Εντάξει, πρόεδρε.
1: Υπέρ σας λειτουργώ.
10: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Έχουμε τα σύμμικτα, υγειακά, τα ανακυκλώσιμα και τα ογκώδη κλαδέματα. Τρεις κατηγορίες βασικές. Όσον αφορά την ανακύκλωση. Το ερώτημά μου είναι αν γίνεται από την πλευρά του Δήμου η περισυλλογή, η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, αν η κάδη είναι τοποθετημένη σωστά. Γιατί έχω πληροφορίες ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι κάδικες που υπάρχουν δεν μαζεύονται από εκεί τα ανακυκλώσιμα. Σαν παράδειγμα αναφέρω το κάτω μέρος της καριάς. Υπάρχουν οι κάδοι, δεν πηγαίνει το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης να κάνει την αποκομιδή. Δεν υπάρχουν κάδοι, ακόμα χειρότερα. Τοποθετήστε κάδους λοιπόν εκεί που υπάρχουν ζητήματα και οι δημότες ανταποκρίνονται. Επίσης, πολλά από τα ανακυκλώσιμα που συλλέγονται ή όλα σχεδόν μεταφέρονται σε χώρο του βιολογικού καθαρισμού και παραμένουν εκεί και στο τέλος χάνουν την έννοια του ανακυκλώσιμου υλικού, μετατρέπονται σε σύμμικτα και αυτά και τα πετάμε. Άρα η ανακύκλωση υπολειτουργεί. Με τα ογκώδη και τα κλαδέματα, κάποτε είχαμε σαν Δήμος εκπονήσει κάποιες μελέτες, είχαμε ψηφίσει, είχαν έρθει και κάποιες χρηματοδοτήσεις για πράσινα σημεία, για λιοτεμαχιστές και κάτι τέτοια. Βέβαια με την προοπτική και της ΜΟΠΑΚ. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό είχαμε την διαχείριση των ογκωδών. Τώρα τα ογκώδη περισυλλέγονται στην περιοχή εδώ πέρα του πρώην Χαδά και μεταφέρονται από κάποιον ανάδοχο σε... εκτός νησιού. Τα πράσινα σημεία θα τα προχωρήσετε? Υπάρχει στο σχεδιασμό σας? Αυτό που λέμε συνέχεια του Δήμου λειτουργεί? Βρήκατε κάποια πράγματα έτοιμα? Συνεχίζουν αυτά να υπάρχουν? Κάποια σταμάτησε να κόπηκε η χρηματοδότηση? Τι γίνεται με αυτά? Θα διεκδικήσετε κάτι αντίστοιχο αν δεν υπάρχουν τα προηγούμενα, που νομίζω ότι υπάρχουν τα περισσότερα? Σχετικά τώρα με τα σύμμικτα, εντάξει, πήρατε το προσωπικό το απαραίτητο. Κάπως ικανοποιητικά λειτουργεί το σύστημα της αποκομιδής, όμως υπάρχουν κάποιες περιοχές που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην αποκομιδή. Σαν παράδειγμα αναφέρω τον Καστό. Δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση με ανάδοχο, ήταν στην υπογραφή μέχρι την περασμένη εβδομάδα, υπογράφηκε, θα υπογραφόταν σήμερα, θα υπογραφεί αύριο. Τι συμβαίνει ακριβώς? Επήγε η κατάσταση, γιατί ο Καστός έχει αυτή τη στιγμή κόσμο, έχει εκεί πέρα επισκέπτες και τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Πρέπει να μαζευτούν από εκεί. Και είναι επήγη, να πάει άμεσα κάποιος να τα μαζέψει. Αφού στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχουν τα χρήματα, έχει γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Σέρβο, για να σας δώσω μια απάντηση.
10: Ναι, τελείωσα.
1: Ο αντιδήμαρχος αρχικά να απαντήσει, κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
12: Σε ποιο κομμάτι να αφορά, κύριε πρόεδρε? Για κάποιο θέμα που τέθηκε. Ποιο θέμα έχει θέσει? Για τη Βασιλική. Βασιλική τι? Το κυροβόλιο της Βασιλικής, κύριε Δραγκονταϊδη, απάντησα στο προηγούμενο Δομητικό Συμβούλιο στον κύριο Λίγδα. Το που ρωτήσατε. Οι πλωτές αν είναι Πρέβεζα.
2: Πότε θεωρείτε ότι αυτά που λείπουν και τα ανέφερα και τα ξέρεις και τα ξέρουμε θα περπατήσουν και πότε θα λειτουργήσει το αγκυροβόλιο? Αυτό ρώτησα.
12: Απάντησα στην προηγούμενη συνεδρία.
2: Την άκουσα στην προηγούμενη
12: αυτό,
2: συνεδρία.
12: Αυτό ισχύει το ίδιο.
2: Θέλω σε αυτή τη...
12: Αυτό ισχύει το ίδιο. Δεν επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή...
12: Και οι πλωτές που ρωτήσατε για την πρέβεζα, ναι, είναι κάποιοι στην πρέβεζα, κάποιοι στην Ξάνθη. Άμα βρείτε άτομα τον εργολάβο, πάρτε με τηλέφωνο.
1: Ο αντιδήμαρχος
12: όμως.
1: Ο κύριος Μπακογιώργος Χρήστος έχει το λόγο για τα θέματα αρμοδιότητός σας.
13: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σέρβο, όσον αφορά για την καρδιά, οφείλω να σας ενημερώσω ότι μιλάτε για τους κάδους που είναι εκεί από κάτω στο Παρδάλο Κατσίκι. Αν δεν... Λοιπόν, εκεί πέρα, εκεί πέρα συμβαίνει το εξής. Το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης είναι από τα πιο μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορεί ούτε να περάσει, ούτε να γυρίσει να πάρει σκάδους εκεί πέρα. Πήραμε λοιπόν την απόφαση μαζί με τον πρόεδρο της Καριάς και μεταφέραμε τις σκάδους σε άλλο σημείο. Μέχρι τώρα δημιουργούνταν κάποια προβλήματα με κάποιον καταστηματάρχη εκεί πέρα. Μιλήσαμε μαζί του, πήγαμε σήμερα, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να περάσει το απορριμματοφόρο, γιατί και τα αυτοκίνητα και ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Όσον αφορά για τον Καστό. Και θα πω και για τον Κάλαμο, μια και μου δίνετε, επιτρέπετε κύριε. Η αλήθεια είναι ότι και στον Καστό και στον Κάλαμο μπαίνουν μέσα εργολάβοι. Δυστυχώς, παρόλο που ο Δήμος και ο κύριος Δήμαρχος αύξησε τα χρήματα, δύσκολα βρίσκομαι ανθρώπους για την αποκομιδή. Στον Κάλαμο τα καταφέραμε. Όσον αφορά για τον Καστό, ένα λεπτό, μου επιτρέπετε. Σήμερα, μέχρι σήμερα είναι ο εργολάβος να στείλει τα δικαιολογικά και από αύριο θα γίνει η ανάθεση του έργου. Ήταν πραγματικά δύσκολο να βρούμε άνθρωπο από τον Καστό. Παρ' όλα αυτά, εγώ λοιπόν δεν κάθισα έτσι. Αύριο η υπηρεσία μου μπαίνει μέσα. Θα καθαρίσει τον Καστό, θα πάρουμε και τα κοντέινερ. Το ίδιο όπως κάναμε και στον Κάλαμο για 10 μέρες. Είχα μέσα την υπηρεσία μέχρι να βρούμε τον εργολάβο. Όσον αφορά τώρα για την ανακύκλωση. Απλώς θα σας πω 2-3 ενδεικτικά νούμερα. Η ανακύκλωση το 2020 ήταν 2.200 τόνοι. Το 2025 έχουμε περάσει τους 3.500 τόνους. Η ανακύκλωση γίνεται κανονικά, έρχεται εδώ πέρα, το πάει, το παίρνει, το κδάει του Αγδρινίου και αυτό είναι. Δεν έχω να πω. Ναι, ναι, όσον αφορά. Να τελειώσω.
14: Τα 2.500 τόνοι, επειδή είναι για τα 2.500 φορεί. Τα 2.500 είναι αυτά που πάμε εμείς ή τα επιστρεφόμενα?
13: Όχι, αυτά που πάμε εμείς. Αυτά που πάμε εμείς.
14: Δεν είναι τα νούμερα, τα πραγματικά, δηλαδή να το πούμε ένα παράδειγμα, με συγχωρείς πρόεδρα.
2: Νομίζω σημαντικό, μπορεί να πας 1.000 κιλά και να σου επιστρέψει τα 900 πίσω. Άρα εσύ ανακύκλωσες τα 100 και μπορεί να πας 1.000 και να σου επιστρέψει 100 κιλά που σημαίνει ανακύκλωσες 900. Αυτό το νούμερο θέλουμε.
13: Αυτό δεν το έχω πρόκειρο. Σήμερα στο επόμενο. Όσον αφορά, να πούμε, σήμερα ήρθαν και οι κάδοι ανακύκλωση από το Λιμνικό Ταμείο και την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τους. Ναι, ναι, εντάξει. Σήμερα ήρθαν 100 κάδοι από το Λιμνικό Ταμείο και περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα άλλους 130 από το Δήμο. Τώρα θυμάμαι κάτι άλλο με ρωτήσατε.
1: Ο κύριος Δήμαρχος, συμπληρωματικά για 10 λεπτά ομιλίας, κύριε Δήμαρχε.
13: Ναι. Ότι οι προσπάθειες, δεν θέλω να το πω πως είναι μπροστά ο Δήμαρχος, αλλά οι προσπάθειες που έκανε ο Δήμαρχος να βρει και στον Καστό και στον Κάλαμο σε καθημερινή βάση ήταν εξουθενωτικές. Κάθε μέρα τηλέφωνα για να βρούμε άνθρωπο. Δεν ήθελε, μα να το πω κύριε Δήμαρχε, γιατί κακό είναι. Δεν ήθελε κανείς να αναλάβει εργολαβία με τίποτα. Κανείς. Ο ένας έμενε στον Καστό, δεν ήθελε. Ο άλλος έμενε στον Κάλαμο, δεν ήθελε. Από εδώ από τη Λευκάδα δεν μπορούσαμε να βρούμε. Τελικά τα καταφέραμε και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
15: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Θερμό. Κύριε Θερμέ, πραγματικά με έχετε απογοητεύσει και δεν θέλω από εσάς να έχω απογοητεύσει. Να μου λέτε ότι λέω ψέματα. Πώς ξεστομίζετε τέτοια λέξη? Με συγχωρείτε και είπα ψέματα. Και είπα ψέματα, κύριε Θερμέ. Κύριε Θερμέ, ακούστε, τι είσαι, του δημοτικού σχολείου είσαστε? Όχι. Έχετε τεράστια εμπειρία. Τεράστια. Επομένως μην τα λέτε αυτά. Είναι γνωστό, έχω εγώ, είμαι εγώ και το Υπουργείο και το Δημοτικό Ελληνικό Ταμείο και Περιφέρεια και όλα. Οι διαδικασίες πρώτη φορά τις ξέρετε. Σας είπα, επειδή είπατε για τον Υπουργό και άλλοι, σας είπα ακριβώς ότι μία, δύο, τρεις φορές ζητήσαμε, αλλά φέρατε ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο και καθυστερεί επί 2 μήνες. Επομένως, ακριβώς γιατί αυτό που σας λέω εδώ απαιτεί την ΕΘΕΡΜΕ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είπαμε για τη χωροθέτηση, σας λέω για άλλο πράγμα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Όχι, όχι, ορίστε ο κύριος πρόεδρος εδώ να μπορεί να απαντήσει. Να ζητήσετε το λόγο.
16: Αν δεν μπορεί να απαντήσει,
15: εδώ, εδώ, στον κύριο πρόεδρο.
16: Δεν μπορεί τον Ιδρύ.
15: Όχι εγώ.
16: Τον Ιδρύ να υποφέρει. Δεν μπορεί τον Ιδρύ να υποφέρει. Γιατί το θέλετε εσείς. Υπάρχουν τεράστια κεφάλια που διαμαρτύρονται. Χάνουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα.
17: Κύριε Θερμέ.
16: Τι κύριε Θερμέ, δεν πάρουν απάντηση. Αν πάρουν απάντηση, είμαι ήρεμος.
15: Θα πάρετε απάντηση αυτή που υπάρχει,
16: όχι αυτή που θέλετε εσείς, όχι αυτή που υπάρχει.
17: Να μην γίνεται διάλογος, κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.
18: Σωστά, τι θέλετε, απάντηση έτσι να πρέπει.
19: Εδώ σε έχω ένταξη, σε πάρει το καπάκι.
15: Ευχαριστώ. Νομίζω ότι απαντάμε σε αυτά που πραγματικά ερωτάτε, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά που δεν είναι δική μας υπόθεση, που αφορά άλλες υπηρεσίες, είτε είναι φορείς είτε είναι υπουργεία κτλ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καλύψω. Επομένως κύριε Θερμέ, σας απάντησα ότι δεν λέμε ψέματα. Λέμε απόλυτα, μπορείτε να μου πείτε αν αυτό που μου είπατε δεν ήταν έτοιμο, γιατί τελικά υπολογίζαμε ότι θα δοθεί αυτή η απάντηση, δίπλα είμαστε, ότι θα δοθεί αυτή η απάντηση συντόμως, δεν δόθηκε, τι να κάνω. Αυτή είναι η κατάσταση. Επομένως μην λέτε άλλα πράγματα και μην είστε τόσο εύκολος να χαρακτηρίζετε τον άλλον ότι είναι ψεύτης και ψέματα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κύριε Θερμέ, παρακαλώ. Χωροθέτηση σας απαντάω. Έχει μελετηθεί και θα γίνει όταν τελικά θα πάρουμε την άδεια. Ναι κύριε Θερμέ.
16: Αυτό ήθελα να ακούσω. Θα γίνει χωροθέτηση. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τότε μη συζητάμε για αύγη.
15: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Βεργιώτη. Κύριε Βεργιώτη, κάποιο λάθος κάνατε. Πού είναι ο κύριος Βεργιώτης? Αναχώρησε. Λοιπόν, κύριε Βεργιώτη. Κύριε Βεργιώτη, ευχαριστώ πολύ. Πάτε τα 30 αργύρια από εκεί, γιατί αυτά δεν μου ανήκουν, κύριε Βεργιώτη. Ναι, γιατί τελικά έχετε τόσο εύκολα, έχετε τόσο εύκολα. Ποια εταιρεία, κύριε? Ποια εταιρεία? Ποια εταιρεία, κύριε?
17: Μην γίνετε διάλογος.
15: Ποια εταιρεία, κύριε? Έχετε μάλλον διάθεση για φρέσκο.
17: Κύριε Βεργιώτη, κύριε Δημαρχέ.
15: Πάμε λοιπόν. Κύριε Βεργιώτη, πάτε τα 30 αργύρια από εδώ, κάπου αλλού τα πήρατε. Πάμε λοιπόν. Κόμιστρο. Είμαστε για κόμιστρο. Ακούστε, δεν ξέρω κύριε Βεργιώτη, αυτό είναι θέμα δικό σας. Δεν είναι θέμα δικό μου. Αλλά πάντως αυτά σας ανήκουν, πάρτε τα. Πάμε λοιπόν με το κόμιστρο. Το κόμιστρο. Δεν έχω από κανέναν καμία αντίδραση. Κανένας δεν ήρθε. Βάλαμε 1 ευρώ την ώρα. Τις πρώτες 2 ώρες. Και εν συνεχεία 0,5. Δηλαδή 0,5 ευρώ την ώρα. Δεν είχα καμία αντίδραση από κανέναν. Αν κάποιος είχε, πάντως ούτε από άλλους συναδέλφους μου ήρθε, τίποτε. Και όχι, να πάτε να τα μετρήσετε κύριε. Αν θα σας δώσω εγώ τον ακριβή αριθμό. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε, γιατί λίγο πριν είπατε να κάνουμε τη δουλειά.
17: Κύριε Βεργιώτη, να μην γίνεται διάλογος, να τελειώσουμε. Κύριε Βεργιώτη, σας παρακαλώ. Κύριε Βεργιώτη. Κύριε Βεργιώτη. Κύριε Βεργιώτη.
18: Αυτά να δείτε.
17: Κύριε Δημαρχέ.
15: Σε ό,τι αφορά, εγώ δεν μεγάλωσα σε δικές σας κούνιες. Εγώ μεγάλωσα στην αγκαλιά της μάνας μου. Λοιπόν, κύριε Βεργιώτη, Επομένως λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πάρκινγκ, βεβαίως είναι δημόσια περιουσία και δεν τη σέβεστε. Και το ξαναεπαναλαμβάνω, αν είστε ή όχι εγκληματική οργάνωση, δεν είμαστε αστυνομία να το ερευνήσουμε. Είναι δικό σας θέμα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σπύρο Βεργίνη, έχουμε τη δική σας.
17: Κύριε Βεργιώτη,
15: τώρα κύριε Πρόεδρε,
17: είναι κατανοητό. Κύριε Βεργιώτη.
20: Σε δημόσιο χώρο να δείτε ότι είστε λάθος. Μόνο από αυτό το
4: απόφαση. Κύριε Βεργιώτη, παρακαλώ ολοκληρώστε για να δοθεί απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο.
20: Δεν περιμένω απάντηση. Δεν έκανα ερώτηση. Μπερδεύεσαι, Πρόεδρε.
4: Δεν σας υποχρεώνει κανένας να περιμένετε απάντηση. Μπορούμε να επιτρέψουμε στον κύριο Δήμαρχο να απαντήσει, να ολοκληρώσει.
20: Θέλει όπως πάντα.
4: Μα τον διακόπτεται συνέχεια.
20: Να προσέχει λίγο τις εκφράσεις.
4: Έχετε το λόγο, κύριε. Έχετε το λόγο.
15: Λοιπόν, σαφώς είναι δημόσια περιουσία και θα πρέπει να την προσέχουμε όλοι. Και είπα ότι δεν έχω καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Αν εσείς αυτοχαρακτηρίζεστε, εγώ δεν είπα ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Πάμε, Σπύρος Βεργίνης. Έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος Βεργίνης. Απόλυτα δίκιο. Διότι η λέξη ντροπή, αν τη λέγαμε σε παλιά χρόνια δικά μας, τότε υπήρχε λόγος πολύ σοβαρός και κατέληγε πολλές φορές δυστυχώς σε έγκλημα. Επομένως η λέξη ντροπή ας τη λέμε πρώτα στον εαυτό μας και αν την ανεχόμαστε τότε ας σκεφτούμε τι θα πούμε για τον δεύτερο. Επομένως δεν είναι απλή αστοχία, είναι απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά πράγματι τη διαχείριση αστικών αποβλήτων και λοιπά που ακούσαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε στην καθαριότητα και νομίζω ότι υπάρχει καθαριότητα και πολύ καλή σε καλό επίπεδο. Όμως μην ξεχνάμε ότι το θέμα του διαχωρισμού όλων των σκουπιδιών για ανακύκλωση είναι υπόθεση πρώτα και πρωτίστως της νοικοκυράς και του ανθρώπου που γεννάει τα σκουπίδια. Πρέπει τελικά αυτό να το καταλάβουμε. Ό,τι και να κάνει ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και όλοι εμείς ο καθένας χωριστά, δεν γίνεται τίποτε σε ό,τι αφορά την ομαδική καθαριότητα. Θέλουμε λοιπόν το διαχωρισμό να γίνεται στη βάση του. Ακόμα και που θα γίνει το εργοστάσιο όταν θα γίνει, σας λέω λοιπόν ότι πρωτίστως και πρέπει και να αρχίσετε να μιλάτε γι' αυτό πιο καθημερινά στο διαχωρισμό των σκουπιδιών και κυρίως πώς μπορεί και να μεταφερθούν ειδικότερα και πού πέφτουν συγχρόνως. Πολλές φορές γίνεται και λάθος που ρίχνουμε μερικά σκουπίδια στον πράσινο, στον καφέ ή στον μπλε. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με το εξής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι. Θα απαντήσω. Θέλω να πιστεύω ότι θα αφήσουμε πίσω λιγάκι το παρελθόν. Και λέξεις τέτοιες θα παρακαλούσα πάρα πολύ, δεν είναι ανεκτές. Και αυτό. Το λέω όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
1: Πρόεδρε, Νίκος Αργυρός. Πρόεδρε, μ' ακούτε?
0: Ορίστε.
1: Μπορώ να μια ενημέρωση να έχω?
0: Ποιος κύριος είστε?
1: Νίκος Αργυρός.
0: Ναι, κύριε Αργυρέ, για 2 λεπτά ομιλίας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Συγγνώμη, επιγραμματικά, αν έχετε κάποια ανακοίνωση, διότι ο επικεφαλής της δημοτικής σας παράταξης είπε ότι δεν
1: ένα λεπτό, ένα λεπτό θέλω να πω, κύριο Δήμαρχο, μια ενημέρωση. Εκβάθιση Λιμένα Βασιλικής, 5η παράταση, αν γνωρίζω, πάλι. Έχουμε κάποιο πάνω μας να ενημερώσετε πότε θα γίνει η εκβάθιση, τι θα γίνει.
0: Εκβάθιση Λιμένας Βασιλικής, λέτε. Μισό λεπτό, κύριε
1: Αργυρέ. Ένα ακόμη θέμα, κύριε Πρόεδρε, τα σκουπίδια. Φαινάζαμε ότι δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε πάρει προσωπικό. Όλοι οι κάδοι στο νησί βρωμάνε. Έλεος, πλήσιμο. Και κύριε Μπακογιώργο, κύριε Αντιδήμαρχε, όλα αυτά γιατί να συμβαίνουν που μιλάτε για τον Αύγουστο και να μην συμβαίνει τον Απρίλιο και συμβαίνει τον Αύγουστο.
0: Καλά, ψάχνουμε τον Αύγουστο. Ευχαριστώ, κύριε Αργυρέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ένα λεπτό. Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος, αν έχει κάτι να απαντήσει.
2: Για την εκπάνωση του ρεσκείου γυροβολίου έδωθηκε από τη διοίκηση του Λιμνικού Ταμείου 3 μήνες παράταση. Επομένως, ο εργολάβος έχει κληθεί πριν το τέλος.
3: Σίγουρα.
2: Να ολοκληρώσει το έργο του. Διαφορετικά θα έπρεπε να σκάβει μέσα στο 15 Αύγουστο, όπως το έπαθε και ο καλός την προηγούμενη φορά και είπαμε το πάθουμε και εμείς τώρα.
0: Συνεχίζω.
2: Τα υπόλοιπα για το σκουπίδι δεν είμαι αρμόδιος εγώ.
4: Πες και τι θα γίνει στην έκθεση.
0: Συνεχίζουμε.
4: Δεν ξέρουμε τι
0: συνεχίζει. Πες τα. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Υποθετήτων αρχικά. Έχει κάποιος πρόεδρος δημοτικής κοινότητας? Έλατε, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας. Διαφορετικά οι δημότες. Να δηλώσουν τώρα όσοι επιθυμούν. Παρακαλώ, ελάτε να δηλώσετε τα ονόματά σας. Μπορείτε να πλησιάσετε. Άλλος. Και ο κύριος Χόρτης. 3 λοιπόν έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γλυγόρης Κωνσταντίνος. Ναι. Το λόγο έχει ο κύριος πρόεδρος των συνταξιούχων. Μπορείτε να μας πείτε και το όνομά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, κύριε πρόεδρε.
5: Λοιπόν, έχουμε ξανασυστηθεί, κύριε πρόεδρε. Φρεμετίδης Χριστόφορος, πρόεδρος συνταξιούχων Νίκα Λευκάδος.
0: Για 2 λεπτά.
5: Θέλω, κύριε Δήμαρχε, να μου δώσετε μια σαφή απάντηση στην ερώτηση που θα κάνω. Διότι το Φλεβάρι του 26 μου δώσατε μια απάντηση και μου είπατε ότι για το θέμα του ΚΑΠΗ είναι οριστική και αμετάκλητη η απόφαση να περάσει ο χώρος του ΚΑΠΗ στη Δημοτική Αρχή και στο Δημόσιο. Υπάρχει απόφαση του εφετείου της Πάτρας, να σας διαβάσω και τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία λέει ότι στις 26 πρώτου έχει θεωρηθεί η συγκεκριμένη απόφαση αναστολής της αίτησης του ιδιώτη για την αδειοδότηση. Και στις 26 πρώτου βγήκε το ακριβές αντίγραφο. Και ρωτάω, έχουν περάσει περίπου 6 μήνες από τότε. Πού βρίσκεται αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου του εφετείου της Πάτρας, ούτως ώστε το ΚΑΠΗ να περάσει στα χέρια της Δημοτικής Αρχής? Διότι μας είχατε πει
0: μετά
5: δημόσια και στο ραδιόφωνο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Το δεύτερο, βάζαμε ζήτημα στο ΚΑΠΗ ότι υπάρχουν προβλήματα ελλειπή με τους καφέδες, με τα νερά, με τις πορτοκαλάδες κτλ. Εδώ υπάρχουν δύο καταγγελίες οι οποίες λένε ότι πήγαν μέλη του ΚΑΠΗ και ζήτησαν νερό και ανταποκρίθηκαν ότι το νερό είναι ακριβό και δεν μπορούμε να μοιράζουμε μπουκαλάκια όλη την ώρα. Άραγε υπάρχει κάποιο κριτήριο που να λένε στα μέλη ότι το νερό θα το πιείς με τη σταγόνα, με το μπουκάλι, με το ποτήρι, πώς θα το πίνουμε το νερό, τα μέλη του ΚΑΠΗ, ή το χειμώνα θα μας δίνετε το νερό για να το πίνουμε που δεν χρειάζεται, γιατί τώρα το καλοκαίρι χρειάζεται περισσότερο νερό. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, ο Ιατρικός Σύλλογος πήρε απόφαση που λέει ότι για τις ευπαθείς ομάδες πρέπει να υπάρχουν τα αρκοντήσια και τα λοιπά και τα μέρη που θα πρέπει να πηγαίνουν ηλικιωμένοι για να δροσίζονται. Στο ΚΑΠΗ

0: Μπάζερ ή το αφήνετε φλου?
1: Ελάτε κύριε Μπαζουχάκη να...
2: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω εγώ στον κύριο Φρενετήτη ή να...
1: Σε λίγο κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Ναι, ναι,
1: ο κύριος Μπαζουχάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
3: Γεια σας και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, ήρθατε στη Βασιλική την προηγούμενη φορά πριν ένα μήνα και 20 μέρες και υποσχεθήκατε. Κάποιοι λένε πως λέτε ψέματα. Εγώ θα πω ότι δεν είστε ειλικρινείς. Είπατε μέσα σε μια εβδομάδα θα υπογράψετε το ένταλμα για να πληρωθεί ο εργολάβος. Έχουν περάσει ένας μήνας και 20 μέρες και δεν έχετε κάνει τίποτα. Πήγα στην υπηρεσία. Δεν έχει γίνει κάτι. Κύριοι, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία στο καντράν σας. Δεν έχουμε 1980, έχουμε 2026. Και όταν μιλάω γι' αυτό, λέω ότι η Λευκάδα έχει στραφεί στον τουρισμό. Καλός ή κακός έχει στραφεί στον τουρισμό. Δεν μπορεί να κυκλοφορούμε, να μην υπάρχει ένα καλαθάκι για σκουπίδια πουθενά στη Βασιλική. Και πουθενά πιστεύω και αλλού, όχι μόνο στη Βασιλική. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος να μην υπάρχει ένα μέρος να κυκλοφορήσει σε ένα πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος στη Βασιλική που είναι ένα πολύ καλό έργο δεν έχει φώτα. Δεν έχετε βάλει τουλάχιστον 10 ηλιακά να μπορεί ο κόσμος. Πήγα προχθές και πάω συνέχεια. Δεν υπάρχει, είναι σκοτάδια. Ο κόσμος πηγαίνει με το φακό. Όσο χρόνια και να είναι, παιδιά, εγώ δεν το λέω. Εγώ μιλάω γενικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχουμε κάνει. Ένα χωριό το έχουμε διαλύσει. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι παράξενο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορεί ένα μέρος όπως είναι ένα τουριστικό μέρος να μην υπάρχουν τα βασικά. Παίρνετε από την παραλία, κύριε Δήμαρχε, το 60% από την κρηματική υπηρεσία. Το 60% και δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν φτάνουμε. Είμαστε το 1980 που πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο και υπήρχαν τα ποτάμια βουλωμένα, βρώμικα, όπως είναι και τώρα. Δεν υπήρχε τίποτε σωστό. Τώρα όμως υπάρχει ο τουρισμός. Τώρα υπάρχει ο τουρισμός. Ο τουρισμός λοιπόν μας λέει το εξής, ότι δεν μπορεί ο κόσμος να μην ζει σε ένα μέρος και να μην κάνει διακοπές σε ένα μέρος που πρέπει να είναι και καθαρό και να έχει επάρκεια νερού και να μπορεί να κυκλοφορήσει, να μπορεί να πηγαίνει και στους μόλους να κάνει μια βόλτα. Έχετε το παλιό μόλο τέλος πάντων γεμάτο μπλόκια. Στον άλλο το μόλο υπάρχουν αυτοκίνητα. Τι γίνεται, τι κάνετε? Η Δημοτική Αρχή πήγε και έβγαλε κάτι φύκια μέσα από τη θάλασσα και τα έχει αφήσει σε μια, στην άκρη του μόλου τέλος πάντων και φαίνεται το μόνο που βλέπεις όταν μπαίνεις στη Βασιλική είναι αυτό το πράγμα. Ούτε καν τα πήρανε. Τι θα κάνετε? Είπατε θα το διορθώσετε την προηγούμενη φορά. Τι διορθώσατε? Τίποτα δεν έχετε διορθώσει. Απλά να περνάει η ώρα μας είναι. Όλα αυτά. Τίποτα, το τελείωσα. Δεν μπορώ. Από τα νεύρα μου.
1: Ο κύριος Χόρτης. Για δύο λεπτά ομιλίας, κύριε Χόρτη.
4: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας πω και εγώ δύο πραγματάκια που έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν μου είχατε πει για το ΚΑΠΗ, για κάτι κανονισμούς, για κάτι λειτουργίες. Φέρατε κάθε κάθετους, χωρίς κανονισμό, διορισμένους και δεν ξέρω γιατί. Θυμάστε πόση ώρα μιλάγαμε στο γραφείο σας και με τις υπηρεσίες υποτιθέμενες, γιατί άλλους σκοπούς εξυπηρετούν, ιδιωτέλειες. Πήγανε μια εκδρομή, αναβαλώμενη διήμερη εκδρομή, την τελευταία μέρα, με αδειανά πούλμαν. Πώς τα βρίσκατε αυτά τα λεφτά και πριν για να πάει κανονικά η εκδρομή, δεν τα βρήκατε? Πήγανε προχθές πάλι εκδρομή με ημετέρους και δύο από το ΚΑΠΗ για να τους δώσουν λίγο τυρί. Προδιαγεγραμμένοι δηλαδή με στόχο και σκοπό. Δύο μήνες και το ΚΑΠΗ κλειστό, γιατί φιλοξενήσε μέσα, λέει, πρόγραμμα για το ΚΑΠΗ, υποτίθεται, εκμάτιση κομπιούτερ. Τρεις ήταν από το ΚΑΠΗ. Οι δυο ήταν μέσα. Οι γερόντες ήταν πεταμένοι έξω. Δεν μιλάω για το εάν επαρκεί ο χώρος, όλα αυτά που τα έχετε ξανακούσει. Ας μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Υπάρχει ΚΑΠΗ. Υπάρχει

0: αντιπρόεδρος χρηματοδοτεί και ελέγχεται. Ή υπάρχει ένα παραμάγαζα που το εκμεταλλεύεται κάθε εξουσία και συνάμα εκμαυρίζει και κάποιες υπηρεσίες άθελά τους, ίσως και κάποιοι εργαζόμενοι να πέφτουν και στη λούμπα αυτή. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι γεγονός, κύριε Δήμαρχε, εγώ σας πιστεύω γιατί σας ξέρω και με ξέρετε χρόνια, ότι δεν λέτε ψέματα. Κατά λάθος έχετε πει ένα. Ότι δεν λέτε. Αυτό είναι το μόνο ψέμα που είπατε. Αν θυμηθείτε τι έχετε πει, να μην σας τα θυμίσω εγώ, γιατί έχουμε και μια ηλικία, έτσι, και σέβομαι εγώ αυτή. Σας λέω για το καπί, τι μου έχετε πει εμένα και πάμε λέγοντας. Εάν δεν δουλεύουν οι συνεργάτες σας και οτιδήποτε και οι υπάλληλοι, όταν βγήκατε και μου ρωτήσανε στον Άγιο Μινά τη γνώμη μου, αν τη διαβάσατε εκείνη τη συνέντευξη, είχα πει το εξής. Όταν ο πολίτης πάει στο δήμαρχο, ο δήμαρχος έπρεπε να έχει φύγει στο σπίτι του. Έχει αποτύχει. Δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει δήμαρχος. Υπάρχει ρουσφέτη. Υπάρχει εκπλήρωση άλλων ιδιωτελών πραγμάτων. Ευχαριστώ.
1: Ήταν εκπρόσωποι οι άλλοι, κύριε Γαζή. Δεν πειράζει, δεν θα σας πάρουμε τη δόξα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, αφού ασχολείστε με το Λιμενικό Ταμείο, κύριε Γαζή, και είστε και μέρος του Λιμενικού Ταμείου.
2: Άλλος είναι ο πρόεδρος όμως, δεν μπερδευόμαστε. Άλλος είναι ο πρόεδρος.
1: Όχι, δεν πειράζει, θα τα μάθει. Μην μπερδεύεστε, κύριε Γαζή, και εσείς. Εσείς μπερδεύεστε. Εγώ δεν μπερδεύομαι. Θέλω να μας απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και το μέλος του Λιμενικού Ταμείου. Όταν ψηφίσατε, κύριε Δήμαρχε, το πάρκινγκ εδώ να γίνει με χρέωση, που συζητήσατε πριν λίγο με τον Αλέξανδρο, αν λάβατε υπόψη σας το 68ΑΠΦΕΚ, το οποίο χωροδοτήσε το πάρκινγκ του 2013, χωροδοτήσε το πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το 2013 έγινε χωροθέτηση της θέσης αυτής της στάθμευσης και έχει γίνει και ΦΕΚ, η οποία περιλαμβάνει έναν δρόμο μέσα στη μέση, ο οποίος είναι και από τις δύο πλευρές είσοδος και έξοδος, ενώ αν κάποιος ψάξει στο σχέδιο πόλης ή πολυδομικά, αυτός πρέπει να είναι και δρόμος του σχεδίου, δυστυχώς εκεί είναι μπερδεμένα τα πράγματα, δρόμος του σχεδίου πόλεως, ο οποίος συνεχίζει ουσιαστικά τον δρόμο που κατεβαίνει, πώς λέγεται, η οδός που κατεβαίνει από το... Όχι, Κουτρουμπή, η δίπλα είναι. Η Λευκάδας, μπράβο. Η Λευκάδας, ο οποίος ήταν ο δρόμος των Αλικών, έτσι θα έπρεπε να λέγεται, γιατί εκεί κάποτε ήταν του Αλατιού. Εκεί κάποτε ήταν η είσοδος των Αλικών. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μια χωροθέτηση στο ΦΕΚ, το οποίο λέει ότι είναι δρόμος με είσοδο και έξοδο. Σήμερα, η χωροθέτηση αυτή και μετά τις δικές σας δραστηριότητες στο πάρκινγκ, δηλαδή τις ράμπες που βάλατε, αλλά ταυτόχρονα και όλη την αλλαγή της διαγράμμισης εσωτερικά, έχει καταργηθεί ο δρόμος και έχει καταργηθεί και η κυκλοφοριακή ρύθμιση είσοδος-έξοδος που υπήρχε από το ΦΕΚ. Έχετε λάβει υπόψη σας ότι πρώτον, πιθανόν λέω να είναι δρόμος και εσείς αυτή τη στιγμή, σαν Λιμενικό Ταμείο, κλείσατε έναν δρόμο με τις μπάρες. Και δεύτερον, εάν έχετε αλλάξει τη χωροθέτηση με κάποιο ΦΕΚ, το οποίο θα επιθυμούσα να μάθω πότε είναι η αλλαγή αυτή, με ποια απόφαση και με ποιο ΦΕΚ.
3: Καταρχάς, ο κύριος Αρμόντας Γεράσιμος, ο αντιδήμαρχος, έχει το λόγο, ως καθήλυνα αρμόδιος.

0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το ερώτημα για το ΚΑΠΗ και τον περιβάλλοντα χώρο του, εγώ να αναφέρω ότι εκεί οι κατασκευές οι οποίες ήταν αυθαίρετες κατά ένα τμήμα έχουν απομακρυνθεί. Παραμένει όμως το κομμάτι που ακόμη καταλαμβάνεται. Ένα μέρος αυτών είναι αυθαίρετες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει υπάρξει και σχετική αδειοδότηση και η απάντηση στο αίτημα του εκεί δραστηριοποιούμενου καταστήματος. Όμως το θέμα αντιμετωπίζεται νομικά, δεν είναι τόσο απλό στην αντιμετώπιση του ώστε να απομακρυνθούν όλα. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει η συγκρότηση των επιτροπών που απαιτείται και είναι μια διαδικασία η οποία προχωράει ώστε το θέμα και το ζήτημα να αντιμετωπιστεί συνολικά και οριστικά. Ευχαριστώ.
1: Δεν έχει μικρόφωνο άνθρωπος, μωρέ. Δεν έχει μικρόφωνο, μωρέ. Δεν έχει μικρόφωνο, μωρέ. Σταμάτα.
2: Δεν
1: έχει
3: μικρόφωνο.
1: Συγγνώμη,
3: δεν έχει μικρόφωνο. Σε
1: Γιάννης,
3: Πρόεδρε,
4: από εδώ δουλεύει με πάντως. Ναι.

0: Μαρία έχει το λόγο. Μας ακούτε, κυρία Αντιδήμαρχε?
1: Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Φρενοδίτη όσο για το ΚΑΠΗ και για τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται. Όταν τα διάβασα και εγώ και τα πληροφορήθηκα, έδωσα με την πρώτη έρευνα που έκανα, τα δημοσιεύματα αυτά είναι αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό και αύριο έχω ήδη καλέσει την κυρία που έκανε την ανάρτηση, την υπάλληλο του ΚΑΠΗ, την υπεύθυνη που χειρίζεται, την προϊσταμένη του ΚΑΠΗ, να έρθουν στο γραφείο μου να λυθεί αυτή η παρεξήγηση, και διότι πριν δύο μέρες ήρθε στο γραφείο μου και ο άνθρωπος που τον εμπλέκουν ότι ζήτησε νερό και δεν του δώσαμε, διότι ουδέποτε ούτε ο κύριος Βαγγίλης ούτε η κυρία Μαργέλη έχουν πει να μην δίνουν νερό. Υπάρχει κανονισμός που πρέπει να παίρνει το μπουκάλι, το νερό, τον καφέ και τη φρυγανιά του, ό,τι έχει συνοδευτικό, ο κάθε ωφελούμενος. Αυτά είναι πέρα, όταν βιαστεί να ζητήσει με τη ζέστη και κάποιος που περνάει από το ΚΑΠΗ και κάποιοι που έρχονται φιλοξενούμενοι στο ΚΑΠΗ, που δεν είναι γεγραμμένοι να ζητήσουν νερό, ουδέποτε τους έχουμε αρνηθεί, και αυτά τα θεωρώ παντελώς ψευδή. Αύριο που θα τους έχω εκεί θα εξευδελύνω την υπόθεση και θα δω με ποιο σκοπό έχουν γραφτεί όλα αυτά. Όσο αφορά για τις μέρες του καύσωνα, το ΚΑΠΗ όλα τα χρόνια είναι ανοιχτό και φέτος, αν χρειαστεί και λάβουμε οδηγίες, θα είναι ανοιχτό να φιλοξενήσει οποιονδήποτε έχει ανάγκη και να βοσιστεί από την υπερβολική ζέστη. Τώρα, όσο αφορά τα οποία μας είπε ο κύριος Χόρτης, ειλικρινά θα μπορούσα να μην δώσω και καμία απάντηση, διότι βλέπω ότι όλα αυτά που ανέφερε σχετικά με τις εκδρομές, υπάρχει μία δόση πικρίας και κακίας, θα έλεγα, στα λόγια του. Το ΚΑΠΗ, πάντα η εκδρομή που έκανε φέτος το ΚΑΠΗ έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Και ποιο ήταν το παράλογο, κύριε
0: Μαργέλη? Κυρία Μαργέλη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ, έχουμε διακοπές να γίνεται ο διάλογος. Παρακαλώ, κύριε Χόρτη, καθίστε παρακαλώ, να ακούσετε την απάντηση.
1: Ο κύριος Χόρτης καταρχάς δεν ήρθε στην εκδρομή. Δεν εργάστηκε, δεν ήρθε στην εκδρομή. Επειδή δεν είμαι διαζώσης, δεν βλέπω την αντίδραση του κύριου Χόρτη, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μου ακούσει πρώτα.
0: Συνεχίστε χωρίς διακοπές, κυρία Μαργέλη.
1: Ωραία. Στο ΚΑΠΗ αποδεδειγμένα έγινε μια πάρα πολύ καλή εκδρομή. Έμειναν όλοι οι ωφελούμενοι πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα, το παράλογο ήταν το ότι πήγαμε και επισκεφτήκαμε την επιχείρηση του κυρίου Βεργίνη και τους προσφέρθηκε ένα φιλοδόρημα. Αυτό θα ήταν για μένα, είναι πάρα πολύ άσχημο και υποτιμητικό εκ μέρους του. Υποτιμά τον ίδιο όταν κάθεται και αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Ότι όλοι μείνανε κατενθουσιασμένοι. Όσο αφορά για προηγούμενη εκδρομή που αναφέρεται με άδεια λεωφορεία, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Έγινε μια αστοχία πέρυσι εκ μέρους της διεύθυνσης, και η αστοχία έγινε για τον εξής λόγο. Διότι δηλώσανε και την τελευταία στιγμή δεν ήρθαν οι αφελούμενοι.
0: Ο κύριος Σολδάτος.
1: Δεν θα συζητήσω άλλο. Ξέρω ότι το ΚΑΠΗ αυτή τη στιγμή δουλεύει ικανοποιητικά, λειτουργεί ικανοποιητικά, συγγνώμη, και έχουμε στο μέλλον θα λειτουργήσει ακόμη καλύτερα. Συνέχεια βελτιωνόμαστε. Αυτό έχω να πω στον κύριο Χόρτη, και λυπάμαι πάρα πολύ που τον γνωρίζω και τον ξέρω προσωπικά να έρχεται να δηλώνουμε αυτά τα πράγματα για το ΚΑΠΗ. Ευχαριστώ.
0: Ο αντιδήμαρχος κύριος Σορδάτος Γεώργιος έχει το λόγο.
2: Για τον Παντσκαγή. Εγώ. Δεν ξέρω, ήμουν έξω, δεν άκουσα καλά όλα. Αυτό που άκουσα τελευταία που μπήκα μέσα ήταν για τα φύκια, ένα σωρό φύκια. Όντως έχει δίκιο εδώ.
3: Φύκια.
2: Έπρεπε να έχουν φύγει. Για τα φύκια να έχει δίκιο. Αν Φύγε, φύγε στην παραλία, άλλο δίκιο. Αυτό θα φύγουν άμεσα. Τώρα δεν κατάλαβα καλά, έλειπα εκείνη τη στιγμή. Φώτα, δεν ξέρω, φώτα. Αν κατάλαβα καλά, φώτα. Φώτα, αν υπάρχει έλλειψη, φώτα εντάξει, εκείνο ο πρόεδρος, εγώ το δούμε, δεν το κατέχω ακριβώς. Τι άλλο, εκβάδυνση είπαμε του στον Αργυρό, αν λέμε για την εκβάδυνση, δεν έχω κάτι άλλο. Τα βρήκε όμως απόλυτο δίκιο.
0: Κάτω στην υποστηρέση τη Βασιλική και υποσχέθηκε πριν σε μια εβδομάδα να υπογράψει το
2: ένταλμα. Να φέρει τι πλοκέ και να φέρει και τα υπόλοιπα. Κουέι. Και αν
0: δεν έχει γίνει κάτι, έχει περάσει ένα μήνα και 25. Έντελμα. Έντελμα,
2: τι ένταλμα, για ποιον του αλάβω, λέμε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Ένα λεπτό, πρόεδρε, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ό,τι υπόθηκε εκεί ισχύει. Ό,τι απάντησε την άλλη φορά στον κύριο Λίγδα ισχύει. Ό,τι ερώτησε ο κύριο Τρακοντήδη ισχύει.
0: Συνεχίζετε λοιπόν.
2: Ένα λεπτό, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε πρόεδρε. Ένα λεπτό. Λοιπόν,
3: να πούμε σε όλο τον κόσμο μπροστά ότι εγώ σε 300 εβδομάδα θα υπογράψω το ένταλμα να έρθει ο εργολάβος να αρχίσει εργασίες. Αυτό είναι.
2: Ωραία, απαντώ λοιπόν για λογαριασμό του κυρίου Δημάρχου. Έχει ολοκληρωθεί αυτό. Εντελώς. Ο εργολάβος είναι να πάρει τα χρήματα, να πάει να τα πάρει. Ρε Βαραδάρ, πρόεδρε και στο χωριό για τους λόγους που ανέφερα στον κύριο Δρακονταϊδή με τα πλωτά. Αυτό έχει τελειώσει από το Δήμο. Δεν υπάρχει, έχει κοπεί το ένταλμα των 200. Και αν δεν έχει κοπεί, να πάει να πάρει τα χρήματα. Έχει τελειώσει αυτή η συμπληρωματική σήμερα. Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζεται. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο συμπληρωματικά, αν έχει να δηλώσει κάτι. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
4: Κύριε Γρηγόρη, δεν το είναι εδώ ο κύριος Γρηγόρης. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε ότι υπάρχει δρόμος τέτοιος. Από ό,τι ξέρετε, το πάρκινγκ είναι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και επομένως αν αυτό υπάρχει ως θέμα στην πολεοδομία θα το δω και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, τι είπατε? Ναι, αλλά τόσα χρόνια που τον ξέρω δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Και εδώ δεν υπήρξε καθόλου θέμα. Και το θέμα το γεγονός ότι λειτουργεί τόσα χρόνια ως πάρκινγκ. Ωραία, είναι πάρκινγκ. Ο ενδιάμεσος. Α, άρα είναι σε δύο μέρη. Αυτό να το δούμε. Να το δούμε. Δεν έχω κάνει εγώ. Ευχαριστώ, το σημειώνω και θα το δούμε. Κύριε Αρματά, επειδή είστε ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος, σημειώστε το να το δούμε.
0: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ναι. Το πρώτο θέμα αφορά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τοπικού σχεδίου δράσης Greco Islands για το νησί του Καλάμου του Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο της πράξης εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greco Islands του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο εισηγητής κύριος Ξενοφών Βεργίνης, ο κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο.
4: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη γιατί δεν λειτουργεί. Αυτό αναβάλλεται γιατί έχουμε πρόστα στοιχεία και επομένως το αναβάλλουμε για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με καινούργια στοιχεία.
0: Αναβάλλεται λοιπόν το πρώτο θέμα.
5: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, εδώ καλώς, επί της διαδικασίας για το θέμα το συγκεκριμένο θέλω να πω κάτι στον κύριο Δήμαρχο ως εισηγητή.
0: Για το θέμα μισό λεπτό, περιμένουμε τον κύριο Γραμματέα. Χάσαμε τον κύριο Ζαβιτσάνο. Επανήλθατε. Ναι, τα σημειώνετε, έτσι. Ναι, έχετε το λόγο.
5: Λοιπόν, θετικά προφανώς και εμείς ακούμε το θέμα της αναβολής, γιατί κύριε Δήμαρχε θα το ζητούσαμε να αναβληθεί, πλην όμως καταθέτουμε την εξής πρόταση και θέλουμε να το λάβετε υπόψη σας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και εσείς και η κυρία Πούλου, ενδεχομένως το γνωρίζετε, ότι η έγκριση του τοπικού σχεδίου δράσης για τον Κάλαμο και γενικότερα για όλα τα νησιά που είναι στο Greco Islands θέλει αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας λέω λοιπόν το εξής, και είναι και η πρόταση, ότι αυτό το θέμα και ενδεχομένως και κάποια άλλα θέματα τα οποία αφορούν τον Κάλαμο, αλλά επειδή αυτό είναι ένα κομβικής σημασίας θέμα για το μέλλον του νησιού, η πρόταση η οποία είχε κατατεθεί από τον Αντιπρόεδρο και μέλος της παράταξής μας, τον κύριο Μπελεγρίνου, να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο στον Κάλαμο με θέματα Καλάμου, το επαναφέρουμε εμείς και σας ξεκαθαρίζουμε ότι αν και εφόσον, και δεν χρειάζεται να είμαστε και 30 ή 35 πως είμαστε, προφανώς εσείς, προφανώς το Προεδρείο, προφανώς ο Αντιδήμαρχος και η επικεφαλής και όποιος άλλος θέλει και οι υπόλοιποι με τηλεδιάσκεψη. Σας ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η παράταξή μας έχει πάρει μία απόφαση ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία διαδικασία συζήτησης του θέματος αυτού αν δεν γίνει η συζήτηση στον Κάλαμο. Νομίζω ότι το έχουμε υποχρέωση όχι απέναντι ημών εδώ, καμία σχέση, απέναντι στους κατοίκους του Καλάμου που έχουν ενημερωθεί για το TST πρόγραμμα Greco Islands και θέλουν να έχουν μια ουσιαστική συμβολή. Εμείς δεσμευόμαστε ότι αν αυτή η πρότασή μας γίνει αποδεκτή, όχι μόνο θα συμμετάσχουμε, όχι μόνο έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνδυάζεται ή να συμβαδίζει και με τη δική σας, γιατί το Greco Islands ξεκίνησε από το 2021-2022, τα αρχικά, οι αρχικές ενέργειες, άσχετα πότε εγκρίθηκε και μπήκε και ο Κάλαμος και τα υπόλοιπα τα νησάκια. Λοιπόν, οπότε με αυτό το σκεπτικό σας ζητάω, έχετε τους ανθρώπους να κάνουν την τεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε να βρεθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο κάποιος χώρος, κάποια μέρα, σε 15 μέρες, ένα Σαββατοκύριακο, μια μέρα, βρείτε το, δεν θα υποδείξω εγώ, που να βολεύει όλους, έτσι πρωτίστως σε εσάς, να γίνει συζήτηση εκεί, γιατί σας έχουν μεταφερθεί, υπάρχει ένα αίσθημα, δικαίως ή αδίκως θα πω, ένα αίσθημα, δεν θα πω αδικίας, αλλά ότι δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων αυτών που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε υπό αυτήν την έννοια εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση και σας λέω ότι αν το κάνετε αποδεκτό θα είμαστε και θα στηρίξουμε κιόλας, γιατί σας λέω θέλει και τα 2/3, έτσι, την αυξημένη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για λίγο διακοπή για να αποκατασταθεί η τεχνική.

0: Και εγώ να πω κάτι.
1: Έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής. Όταν είχε ξαναμπεί το ζήτημα εδώ και είχε πάλι, αν θυμάμαι καλά, είχε αναβληθεί, είχε υποθεί η ανάγκη να υπάρξει μια διαβούλευση, αλλά μια ουσιαστική διαβούλευση. Ταυτόχρονα υπάρχουν επανειλημμένες αναρτήσεις και από τον Κάλαμο, από πολίτες του Καλάμου, που ζητούν να γίνει αυτή η ουσιαστική όμως διαβούλευση, όχι με τυπικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι αυτή η πρόταση μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί, ούτως ώστε και με τη δική μας παρουσία να χτυπήσουμε το καμπανάκι, πώς να το πω, ας πούμε, να δώσουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα, και αυτό να αφορά και τον Κάλαμο και τον Καστό όμως. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ξεχωριστή τέτοια στον Καστό, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως, και την καταθέτω και εγώ συμπληρωματικά στον κύριο Καλέ την πρόταση, να υπάρχουν και κάποιοι κάτοικοι από τον Καστό σε αυτή, ούτως ώστε να κουβεντιάσουμε και τον Κάλαμο, ενδεχομένως και τον Καστό. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα που υποδιερεύνηση το συζητάμε και τα ξαναλέμε. Σε κάθε περίπτωση, για αυτού του τύπου τα προγράμματα, που είναι προγράμματα που δεν είναι πολύ συχνά να βγαίνουν για τέτοιου είδους νησιά, χρειάζεται ουσιαστική διαβούλευση. Να πούν να πει τις προτάσεις η κοινωνία πρώτα. Και φυσικά και εμείς θα πούμε μετά τις δικές μας.
1: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει κάποια δήλωση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν θα επεκταθώ γιατί δεν το συζητάμε. Εμείς δεν έχουμε καμία διαφωνία και όπου είναι να γίνει η συνεδρίαση. Στο διατάφτα όμως και με μια κουβέντα, πιστεύουμε ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός, διότι είναι ένα πρόγραμμα και αυτό κομμένο και ραμμένο στις βασικές επιδιώξεις που υπάρχουν σε όλα τα προγράμματα, επιλέξιμες δαπάνες και τέτοια. Όχι δηλαδή για το πώς θα τα αξιοποιήσει ο τόπος, αλλά για το πώς θα θέλουν αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα να αξιοποιηθούν τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, αναλυτικότερα όταν και όπου και όποτε το συζητήσουμε.
2: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η πρόταση με βρίσκει απολύτως και μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί αυτό είχαμε άλλωστε στο σχεδιασμό, επειδή όταν κάναμε τη διαβούλευση ήταν όλοι κάτοικοι εκεί και έγινε πολύ ωραία και πήραν μέρος πάρα πολύ, κύριε Καλέ. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά έδωσαν και γραπτός τις προτάσεις τους. Συμφωνώ να βρεθούμε εκεί και να γίνει ένας ζωντανός διάλογος και να σημειώσουμε ακριβώς τι θέλουν περισσότερο, τι λιγότερο και τι πρώτον και τι δεύτερον. Καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ.
4: Δημαρχέ, με μία αίρεση.
3: Παρακαλώ.
4: Πρόγραμμα. Θέλουμε στοιχεία. Δηλαδή σήμερα αυτό που είχαμε ως εισήγηση, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας εσείς, ήταν αυτό. Το βλέπετε. Αυτό είχαμε. 7 γραμμές. Θα παρακαλώ. Λοιπόν, για να γίνει και πιο αποτελεσματική, να ενημερωθούμε κι εμείς, δεν είμαστε ενημερωμένοι, να πάρουμε τα στοιχεία του προγράμματος, όχι να τα ψάχνουμε μόνοι μας, να μας τα δώσετε γιατί τα έχετε, και μετά με τα χαρά σου, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνει αυτό.
2: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
3: Ευχαριστώ, κύριε Δρακονταϊδή. Ούτως ή άλλως εγώ, από ό,τι καταλάβατε, ζήτησα να αναβληθεί και επειδή είμαι και εισηγητής. Και ο λόγος ήταν ότι ενώ περίμενα ολόκληρη εισήγηση και από τις δύο πλευρές, όχι μονάχα εδώ από την υπηρεσία αλλά και από τους μελετητές, τελικά δεν είχαν ολοκληρώσει και κατόπιν αυτού θεώρησα ότι έπρεπε να αναβληθεί, διότι πρέπει να γίνει συζήτηση εδώ ουσιαστική. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με ακούνε αυτοί που θα το φροντίσουν, να σας δώσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να πληροφορηθείτε και την πορεία αλλά και το τι πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα, λοιπόν, της ημερησίας διάταξης.
5: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μπορώ να συμπληρώσω κάτι?
2: Ναι, ο αντιδήμαρχος Καλάμου
5: έχει το λόγο. Κύριε Δρακονταϊδή, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, να βάλουμε και τον Καστό μέσα. Ο Καστός κάποια στιγμή λένε ότι θα μπει στα Greco Islands. πέρα από αυτό όμως, είναι ορισμένοι πυλώνες των Greco Islands που θέλουμε δεν θέλουμε, είναι συνάρτηση ο καστός. Δεν θέλω να πω, η ίδρυυση είναι συνάρτηση ο καστός, γιατί ο κάλυμος τροφοδοτεί τον καστό. Καταλαβαίνετε, οπότε τα συμπεριλαμβάνουμε όλα μέσα.
4: Ναι, αλλά έχει σημασία να είναι και πολίτες από τον καστό παρότι.
5: Ναι, εννοείται, όποιος θέλει εννοείται. Θα βγάλουμε μια πρόσκληση.
1: Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν την έναρξη της συζήτησης, καλούνται οι εκπρόσωποι φορέων και οι δημότες που επιθυμούν να λάβουν το λόγο να το δηλώσουν τώρα στο Πρόεδριο. Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος. Ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος. Ο κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος. Σας είδα, είστε και ψηλός κύριε Παπαδόπουλε, δεν... Πείτε το όνομά σας. Θα δούμε τι. Καράμπανης Σπύρος. Ο κύριος Κοσμάς Λάμπρος. Κοσμάς Λάμπρος. Η κυρία Μεσίνη Ανδρομάχη. Θα δούμε. Γράψεις. Ο κύριος Βλάχος, το μικρό σας όνομα. Βλάχος Ευστάθιος. Ο κύριος Γρηγόρης Παναγιώτης. Πλησιάστε να πείτε το όνομά σας. Έλατε. Η κυρία Σάντα Βιολέτα. Σάντα Βιολέτα. Χόρτης Ιωάννης. Τι είναι? Γρηγόρης. Γεωργία. Γρηγόρης Κωνσταντίνος. Πείτε μας το όνομά σας. Ποιοι οι υπόλοιποι, τι ρωτήσατε? Δεν κατάλαβα τι είπατε. Τι ρωτήσατε? Τι απορία είχατε, δεν κατάλαβα. Τι ρωτήσατε? Θερμός Γεώργιος.
6: Λοιπόν, όπως βλέπετε, λοιπόν, αν ακολουθήσουμε 20 ομιλίες δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Εγώ θεωρώ ή να γίνει μία κλήρωση ή να μιλήσουν κάποιοι εκπρόσωποι για να μην επαναλαμβάνουμε όλες τις φορές τα ίδια και τα ίδια.
1: Ορίστε. Δεν συμφωνείτε.
6: Κύριε Βλαχό, θα ήθελα να ασχοληθεί η κατάσταση επί του θέματος συγκεκριμένου. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πολλές φορές έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια από τους ίδιους ομιλητές, τα οποία είναι καταγεγραμμένα και πραγματικά υπάρχουν. Εγώ θέλω να μιλήσετε όλοι, δεν υπάρχει κανείς πρόβλημα, όλοι μας. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι 22 ομιλητές.
4: Μιλήσουν όλοι.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ.
4: Η ΕΔΙΠΑ Δημοκρατία, τότε θέλουμε να μιλήσουμε. Και επίσης, είναι θέμα το ότι τόσος κόσμος είναι εδώ για να υπερασπιστεί αυτή την περιοχή.
1: Καλώς, καλώς κύριε Βλάχο, θέλετε κάτι λέω κύριε Πρόεδρε, ναι, νομίζω ότι...
2: Κύριε Βεργιώτη, με συγχωρείτε, επί του κανονισμού το γνωρίζετε ότι ο κανονισμός προβλέπει κλήρωση εφόσον
1: κατά
2: είναι περισσότεροι.
1: Λοιπόν,
2: πείτε μας την άποψή σας.
1: Κατά παρέκκληση λοιπόν, ναι, να δοθεί το δικαίωμα έστω και με μία σύντομη τοποθέτηση από τους ομιλητές να μιλήσουν όλοι. Νομίζω είναι ένα θέμα που εν πάση περιπτώσει απασχολεί τόσο πολύ τη λευκαδίτικη κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα χαθεί κάτι αν κατά παρέκκληση δοθεί ο λόγος σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα τις φάμε τις ώρες μας εδώ πέρα.
2: Συμφωνείτε, παρακαλώ, ο κύριος Δρακονταϊδής.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, για να μην θεωρηθεί και από, από τους πολίτες για σας, το λέω πριν απ' όλα, όχι για μας, νομίζω να πάρουν όλοι το λόγο, αλλά να είστε αυστηρός στο ζήτημα του χρόνου.
2: Αυστηρότατος.
0: Αν ορίσετε ένα χρόνο, όπως ήσασταν προηγουμένως με εμάς, όχι στο Δημαρχό, με εμάς είπα από εδώ.
2: Σε όλους ήμουνα, κύριε Δημαρχέ.
0: Εντάξει.
2: Σε όλους ήμουνα.
0: Άποψή σας. Εγώ λέω.
2: Όχι, ότι... και εγώ την άποψή. Δεν μπορώ να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Φυσικά. Ελεύθερα.
2: Και να υπερασπιστώ την άποψή μου.
0: Ναι.
2: Έχω και εγώ άποψη.
0: Λέω λοιπόν. Φυσικά. Εννοείται. Λέω λοιπόν να δώσουμε το λόγο σε όλους και κρατήστε. Γιατί ο άλλος, ακόμα και δύο λεπτά, αν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι, ας φροντίσει να τα πει σε δύο λεπτά πλέον λόγος.
2: Και θα διακόπτεται μόλις συμπληρώνονται τρία λεπτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Εσείς θα το διαχειριστείτε, εσείς είστε πρόεδρος, δεν είμαι εγώ.
2: Εντάξει. Έχετε κάτι να παρατηρήσετε, ο κύριος Καλός Χαράλαμπος. Κύριε Πρόεδρε,
1: ήρθαμε επιπλήξετε κι εσείς.
7: Όχι, εγώ δεν θα σας επιπλήξω. Εγώ θα πω ότι ήρθαμε προετοιμασμένοι εδώ για μια πολύ ωραία και ελπίζω να είναι και επικοδομητική.
2: Μάλιστα.
7: Να καταλήξει σε μια διατάφτα συνεδρίαση που σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε θέμα να μιλήσουν άπαντες. Με την παράκληση όμως και την τήρηση όπως και σε εμάς το θέμα του χρόνου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σαν αποτέλεσμα να μην χαθούμε έτσι σε ατέρμονες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Να τοποθετηθούν άπαντες.
1: Να ενημερωθεί και ο κύριος Δήμαρχος. Έχουν ζητήσει το λόγο εκπρόσωποι φορέων και δημότες 22 τον αριθμό και έγινε η πρόταση να λάβουν όλοι το λόγο με αυστηρή τήρηση του χρονικού προσδιορισμού που προβλέπει ο κανονισμός. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, ο εισηγητής του θέματος.
0: Καταλήξαμε στο διαδικαστικό. Ωραία. Λοιπόν,
1: ο εισηγητής του θέματος για 7 λεπτά ομιλίας.
0: Κοιτάξτε,
1: κυρία Δρακονταϊδή.
0: 7 λεπτά, πρέπει να σας πω μόνο πριν πατήσετε το κουμπί για να φύγει ο πύραυλος, ότι επειδή θα διαβάσω και το σχέδιο απόφασης το οποίο έχει σταλείς δημοτικούς συμβούλους αλλά δεν το ξέρουν οι πολίτες, και επειδή το σχέδιο απόφασης θέλει γύρω στα 4 με 5 λεπτά, το υπολογίζω για να διαβαστεί, αν εγώ μιλήσω 7 λεπτά ουσιαστικά δεν θα πω τίποτα. Έτσι. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, απλά σας λέω και το στοιχείο ότι είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω και την πρόταση που κάνουμε και θα μπει σε ψηφοφορία και ζητάμε να μπει σε ψηφοφορία, η οποία είναι μια μισή σελίδα, άρα θέλει γύρω στα 4-5 λεπτά να διαβαστεί. Αν εγώ μιλήσω 7 λεπτά δηλαδή, θα έχω 2 λεπτά να αναπτύξω, πώς το λένε...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μπορείτε αρχικά να αναγνώσετε την εισήγηση.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, το κάνω, είναι λάθος.
1: Τότε, μισό λεπτό.
0: Γιατί έχω να βάλω 5 επιχειρήματα, είχα 15, θα βάλω 5 για να συντιμήσω το χρόνο μου και θα διαβάσω όσο φίλω. Όλοι οι εισηγητές το κάνουν άλλωστε και το ξέρετε, το σχέδιο απόφασης το οποίο, επαναλαμβάνω, οι δημοτικοί σύμβουλοι το έχουν στα χέρια τους. Δεν είναι ενημερωμένοι δηλαδή, απλά να το ακούσει και ο κόσμος που δεν το ξέρει. Έτσι.
1: Τότε δεύτερη πρόταση, κύριε Δρακονταϊδή, θα μιλήσετε για 7 λεπτά να αναπτύξετε το θέμα και στα 7 λεπτά θα ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας και θα αναγνώσετε την εισήγηση.
0: Ναι, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό.
1: Είδατε που συμφωνούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει. Παρακαλώ, αρχίζουν τα 7 λεπτά ομιλία σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα και το λέω για να μπει στο μυαλό όλων όσων ακούν ότι η υπόθεση τουριστικού περιπτέρου την οποία σήμερα κουβεντιάζομαι είναι άμεσα συνδεδεμένη, γιατί έτσι πρέπει να το δει κανείς,
8: με τις ευρύτερες εξελίξεις στο σύνολο του Βορείου Μετόπου της Λευκάδας και ιδιαίτερα και με το θέμα της απαλωτρίωσης του ΤΑΟΛ και την αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να το δούμε, εάν θέλουμε με ήπιο τρόπο, με νυφαλιότητα και καθαρό μυαλό να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε όλοι και να σηκώσουμε ή να μην σηκώσουμε το χέρι στην απόφαση που θα διαβάσω παρακάτω. Εδώ και σε σχέση με την απόφαση που πάρθηκε για το ζήτημα του ΤΑΟΛ, κύριε Δήμαρχε, πλην της αποστολής της απόφασης στο Υπουργείο, δεν κάνατε από τη μεριά σας καμία ενέργεια. Με βάση την ενημέρωση που από εσάς είχαμε, ούτε καν δεν πετύχατε, εκτός και αν την κάνατε την τελευταία εβδομάδα και δεν το γνωρίζω εγώ, οπότε αν ισχύει αυτό θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά ούτε καν μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. Αυτό κατά τη δική μας τη γνώμη αποτελεί πρόκληση σε τι πράγμα, γιατί ως δήμαρχος είστε υποχρεωμένος από τον νόμο να διεκδικείτε και αν μπορείτε να τα καταφέρνετε να πετυχαίνετε την υλοποίηση των αποφάσεων πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι δεν τα κάματε καλά. Δεύτερο ζήτημα. Έχουμε πάρει μια σειρά αποφάσεις οι οποίες ξεκινούν από το 22, το 25, το 26 και που αφορούν τη μη παραχώρηση τουριστικού περιπτέρου. Η μη υλοποίηση αυτών των αποφάσεων κατά τη δικιά μας γνώμη συνιστά εκτός των άλλων μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα καθώς και έλλειψη σεβασμού σε ένα κυρίαρχο όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πολύ περισσότερο έλλειψη σεβασμού στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, γιατί είναι πλειοψηφία οι πολίτες και αυτό το ξέρετε κι εσείς της Λευκάδας, που έχουν εκφραστεί και μέσα από κινητοποίηση αλλά και με άλλους τρόπους ενάντια στην παραχώρηση. Τρίτο και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας χειρότερο. Έχετε προχωρήσει σε μία σειρά από μονομερείς ενέργειες ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, οι οποίες όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα γεγονότα και θα πω παρακάτω, μαθηματικά κατατείνουν πού στο να παραχωρηθεί τελικά το τουριστικό περίπτερο. Είναι ενδεικτικά τα εξής πράγματα. Πρώτον, πότε και με ποια απόφαση, εγώ την έχω αναζητήσει στο Λιμενικό Ταμείο και δεν την έχω λάβει, προχωρήσατε και σε ποια κατεύθυνση προχωρήσατε τη διαπραγμάτευση που κάνατε με την εταιρεία. Σε ποια κατεύθυνση και με ποια εντολή ποιού πήγατε να διαπραγματευτείτε. Ποιο ήταν το πλαίσιο δηλαδή, το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεύτερον, το Μάρτιο του 26 απαντήσατε στο έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σας ζητούσε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ως εξής, διαβάζω αυτό λεξί. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σεβόμενο την ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου σας, δεν προέβη σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Αυτό απαντήσατε με ένα έγγραφό σας, μιας περίπου σελίδας, χωρίς να υπάρχει απόφαση οργάνου, γιατί αυτή είναι και πολιτική θέση που εκφράσατε, και χωρίς να αποστείλετε καν έγγραφο με τις απόψεις του Λιμενικού Ταμείου τις οποίες σας ζητούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όλα αυτά τα κάνατε παρά τη δυνατότητα που έδινε η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως πάρα πολλοί νομικοί υποστηρίζουν και διαφορετικοί νομικοί, όχι μιας πλευράς, πολλών πλευρών, η οποία απόφαση ανέπεμπε την υπόθεση στη διοίκηση, δηλαδή στο Λιμενικό Ταμείο, προκειμένου να προβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περαιτέρω δέουσες ενέργειες σύμφωνα με το σκεπτικό. Επίσης, λάβατε, εγώ το έμαθα τελευταία αυτό που θα σας πω τώρα. Ούτε εγώ δεν το ξέρα που υποτίθεται όλη μέρα ασχολούμαι με αυτά. Λάβατε 2 εξώδικα από πολίτες. Δεν έχει σημασία αν ήταν σωστά τα εξώδικα, αν μπορεί να συμφωνήσει κανείς μαζί τους ή να διαφωνήσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα ποιο είναι. Ότι λάβατε 2 εξώδικα ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τα οποία εξώδικα δεν ενημερώσατε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, και συνιστά ατόπιμα. Θεσμικό εννοώ ατόπιμα. Είναι σαφές ότι είναι ατόπιμα. Μετά, ιδιαίτερα, και ενώ σας είχαν τεθεί αυτά, δεν το κάνατε. Και αναρωτιέμαι γιατί. Ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενο των εξωδίκων. Απευθύνονται σε ένα όργανο. Οφείλατε να το ενημερώσετε. Ενώ επισήμως. Και να τους τα στείλετε κιόλα. Να τα έχουν μπροστά τους. Να ξέρουν. Γιατί το εξώδικο δεν στρέφεται μόνο εναντίον σας. Στρέφεται εναντίον και του διοικητικού, εμέσως, και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Επίσης, πραγματοποίησατε μία συνεδρίαση την οποία την ονομάσατε κατεπίγουσα ως Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου στις 23 Ιουνίου του 26 και φέρατε για να απαντήσετε, όπως λέγατε στην πρόσκληση, στο έγγραφο που σας ζητούσε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Εγώ να καταλάβω ότι θα θέλατε να απαντήσετε. Εύλογο μου ακούγεται, δεν είναι παράλογο. Ναι, αλλά όμως, ενώ ήρθε, ας πούμε, μέσα σε δύο μέρες, κάνετε κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, στις οποίες πήγατε να περάσετε ένα τοπογραφικό, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, δεν το κρίνω το τοπογραφικό, το οποίο όμως πήγατε να το περάσετε με διαδικασίες κατεπίγουσες, το οποίο ήταν ανυπόγραφο.
2: Κύριε Δρακονταϊδή, με συγχωρείτε,
8: τελειώνω για να πάω και στο κείμενο.
2: Να αναγνώσετε την εισήγηση σας.
8: Ναι, τελειώνω και πάω παρακάτω. Από τα παραπάνω, Δήμαρχε, είναι προφανές ότι πολιτικά και ηθικά, προσέχω τι λέω, είστε έκθετος. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο, την περίοδο δηλαδή 19-23, όλες οι παρατάξεις στήριξαν τη μη παραχώρηση. Αναφέρω χαρακτηριστικά την παράταξη του κυρίου Σολδάτου, που είναι και ιδεολογικά και πολιτικά, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, τώρα ας μην κρυβόμαστε, μια κοντινή παράταξη με τη δική σας. Και σας ερωτώ, όλες οι παρατάξεις τότε, στην προηγούμενη περίοδο, όλες οι παρατάξεις σήμερα, όλοι τρελαθήκαμε και θέλαμε το κακό της Λευκάδας και μόνο εσείς υπηρετείτε το καλό της. Εγώ θεωρώ ότι η πρόθεσή μας όλων είναι να υπηρετήσουμε το καλό. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εμείς σας καλούμε έστω και τώρα να υλοποιήσετε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας και της πλειοψηφίας μάλλον της κοινωνίας. Αυτές σας καλούμε. Σε αυτή την κατεύθυνση σας στείλαμε αυτό το σχέδιο απόφασης, το οποίο θα διαβάσω αμέσως, και το οποίο έχουν στα χέρια τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και με το οποίο ζητάμε τι, να επικαιροποιήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο τις προηγούμενες αποφάσεις, καθώς επίσης και εσείς να δεσμευθείτε ηθικά και πολιτικά, επαναλαμβάνω, μόνο έτσι μπορείτε να δεσμευτείτε ηθικά και πολιτικά για να τις υλοποιήσετε. Και πριν αρχίσω να τη διαβάζω την απόφαση, το σχέδιο απόφασης, οφείλω να πω ότι σε αυτό σημαντική συμβολή είχε και ο κύριος Σολδάτος, με τον οποίον μίλησα, και αναφέρομαι στη σύνταξη του κειμένου, είχε συμβολή σε μια προσπάθεια να πάμε σε ένα κείμενο που θα μπορέσει να ψηφιστεί από όλους και κυρίως να υλοποιηθεί από εσάς που έχετε και την ευθύνη της υλοποίησης. Διαβάζω. Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, προτινόμενο σχέδιο απόφασης για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. Α. Το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από αίτηση ακύρωσης της Εταιρείας Γνώσεων Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ, κατά τον πρώτον Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεύτερον Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
0: τρίτον Δήμου Λευκάδας και τέταρτον Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξέδωσε τη με αριθμό 1478 του 25, με την οποία δέχτηκε εν μέρη την αίτηση και μεταξύ των άλλων ακύρωσε τις με αριθμό 186 και 200 του 22 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί ανακλήσεως των πράξεων παραχώρησης της χρήσης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Πλας Γκάστρο. Ανέπεψε δε την υπόθεση στη διοίκηση, δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω δέωσης ενέργειας σύμφωνα με το σκεπτικό. Δεύτερον, στις 9 Δευτέρα του 26 και μετά από σχετική αίτηση της Νόσιον, ο πρόεδρος του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κάλεσε πρώτον το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεύτερον το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και τρίτον το Δήμο Λευκάδας σε κοινή συνεδρίαση της 24η Ιουνίου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της διοίκησης, δηλαδή του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Ταμείου, προς την αρίθμη 1478 του 25 απόφαση του. Κάλεσε δε πρώτον το Υπουργείο Ναυτιλία στο Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο Λευκάδας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, να αποστείλουν εντός μηνός στην εισηγήτρια μεταξύ των άλλων και τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της αιτήσεως και τους λόγους της μη συμμόρφωσής τους προς την απόφαση του ΣΤΕ. Στις 13 Μαρτίου του 26 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας απάντησε στο 5ο τμήμα του ΣΤΕ αναφέροντας ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σεβόμενο την ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου σας, δεν προέβησε καμία περαιτέρω ενέργεια. Και τούτο παρά το περιθώριο που έδινε η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση, δηλαδή και στο Λιμενικό Ταμείο, προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω δέωσης ενέργειας σύμφωνα με το σκεπτικό. Η απάντηση δε του Λιμενικού Ταμείου δόθηκε χωρίς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Λευκάδας, παρά την πρόσκληση του Προέδρου του 5ου Τμήματος του ΣΤΕ, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν απέστειλε κανένα έγγραφο απόψεων. Τρίτον, το τμήμα παραλίας στο οποίο ανήκει το τουριστικό περίπτερο και οι λουτρικές εγκαταστάσεις έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση του από την πολιτεία στο Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και είναι μαζί με τις γειτονικές του εκτάσεις η παραλία των Λευκαδιτών της πόλης από τον προηγούμενο αιώνα, με εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά κατά τη θερινή περίοδο. Όσοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν ή έζησαν στην πόλη της Λευκάδας έχουν άρρηκτους δεσμούς με την παραλία του Κάστρου, την οποία θεωρούν στην ουσία αυλή των σπιτιών τους, αφού για μήνες ολόκληρους κάθε καλοκαίρι ήταν και είναι ο χώρος ανταμώματος και συνύπαρξής τους εδώ και δεκαετίες. Η περιοχή του Κάστρου ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura, είναι χαρακτηρισμένη ως αδόμητη αρχαιολογική ζώνη Α, βρίσκεται σε ζώνη ασφαλείας ενεργού φάρου και με πρόσφατη οικία το μεγαλύτερο μέρος της κηρύχθηκε απάτητη σύμφωνα με το νόμο 5092 του 24. Όμως οι διεκδικήσεις της εταιρείας επί της αμόδους εκτάσεως μπροστά από τα υφιστάμενα κτίρια, σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την εκμετάλλευση των παρηλιών που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθιστούν ολόκληρη την παραλία του Κάστρου αντικείμενο μονοπωλιακής εμπορικής εκμετάλλευσης από την προαναφερθήσα εταιρεία ως μόνης όμορης προς την παραλία ιδιοκτήτριας ή εκμισθώτριας των εκτάσεων μετά των κτισμάτων τους. Η προοπτική κατάληψης ολόκληρης παραλίας με ολοξαπλώστρες και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες από την εταιρεία είναι παραπάνω από βέβαιη, με ταυτόχρονο αποκλεισμό των μέχρι τώρα επισκεπτών ελεύθερης πρόσβασης. Και αυτό γιατί η εταιρεία Νόσιον έχει ήδη αγοράσει τις γειτονικές προς το τουριστικό περίπτερο εκτάσεις μετά των κτισμάτων τους, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί την ενοικίαση 25 χρόνια της όμορης έκτασης 8400 περίπου επί της χερσαίας ζώνης λιμένας Λευκάδας μαζί με τα κτίρια τα οποία εμπεριέχονται σε αυτή, δηλαδή το τουριστικό περίπτερο και τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο της επιτρέπει την επιχειρηματική εκμετάλλευση των τμήματων μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δυστυχώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την παραλία. Τέταρτον, Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας έχει εκφράσει κατά το παρελθόν την αντίθεσή του στην παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου και των λειτουργικών εγκαταστάσεων στην εταιρεία Νόσιον Αναπτυξιακή, τόσο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όσο και κατά την τρέχουσα. Με τη σημερινή του απόφαση, και θα σας παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, γιατί αυτό είναι και το σημείο, μέχρι εδώ ήταν ιστορικό, αυτό είναι και το σημείο το αποφασιστικό, με τη σημερινή του απόφαση επικαιροποιεί τη θέση που πήρε κατά τις συνεδριάσεις του κατά το παρελθόν περί μη παραχώρησης της χρήσης του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Κάστρο Λευκάδας, είτε με την απόφαση 127 του 22, είτε με την απόφαση 245 του 25, είτε με την απόφαση 31 του 26. Αξιώνομαι από το Δήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να υιοθετήσουν τη σημερινή μας απόφαση και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτή, παρέχοντας ισχυρή νομική στήριξη στην κατεύθυνση της ανάκλησης παραχώρησης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, να ενημερώσουν όπου έχει ζητηθεί σχετικά με τις απόψεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναφορικά με τη διεκδικούμενη από την εταιρεία έκταση χωρίς διασταλτικές ερμηνείες και με βάση τις απόψεις της νομικής και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε διαφοροποίηση μεταξύ της διοίκησης του λιμενικού μας ταμείου και του Δήμου μας, του οποίου κυρίαρχο όργανο και εκπρόσωπος των πολιτών της Λευκάδας είναι το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πέμπτο και τελευταίο, η παρούσα απόφαση να αποσταλεί πρώτον Γραφείο Πρωθυπουργού, δεύτερον Πρόεδρο 5ου Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρήστο Ντουχάνη, 3ο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, 4ο Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδόρο Λιβάνιο, 5ο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και να κοινοποιηθεί στο Βουλευτή Λευκάδας και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Καβαδά.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία.
3: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
3: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να καλησπερίσω όλους, γιατί έχουμε αρκετούς. Το ερώτημα που τίθεται εδώ από μένα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχουμε κουβεντιάσει κάτι επανάληψη. Και όχι μονάχα αυτό να κουβεντιάσουμε, αλλά να συζητήσουμε επισταμένως επιστημονικά και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι μάλιστα και από ανώτατα δικαστήρια. Και ερχόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε σοβαρά θέματα. Και εγώ παίρνω αυτό το σημείωμα. Σημείωμα. Δεν είναι καν εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Αρνούμε. Ανεξάρτητα τι θα κάνω. Αρνούμε. Ακούστε. Εγώ έχω συνηθίσει να μην υποβαθμίζω θέματα σοβαρά. Και επομένως να μην λαβαίνω μέρος σε συζητήσεις επιπόλαια, όταν μάλιστα αυτά τα θέματα δεν αφορούν καθόλου, και το ξαναλέω αυτό το πράγμα, και πρέπει να γίνει κατανοητό, και απορώ γιατί δεν γίνεται κατανοητό, όταν συζητιέται σε ένα σώμα που συγχαίομαι την αρμοδιότητα του και τις αρμοδιότητες αποκλειστικά μάλιστα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με συζητήσεις και απόψεις που διατυπώνονται και εκφράζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, έρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο που δημιούργησε το θέμα. Παρακαλώ, εάν με τέτοιο...
1: Παρακαλώ.
3: Αρκετά.
1: Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε.

0: τον ψιθυρισμό και τις κλαδιές.
1: Χωρίς διακοπές, παρακαλώ.
0: Εγώ πρώτος αποχωρώ.
1: Χωρίς να διακόπτετε.
0: Αποχωρώ. Χωρίς. Να σας πω χωρίς. Γιατί είμαι σοβαρός άνθρωπος.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και δεν μπορώ να κουβεντιάσω.
1: Παρακαλώ.
0: Πρώτον, ένα ολόκληρο, δύο σελίδες. Μας ήρθε δύο, μου δώσει τουλάχιστον εμένα. Μια μισή με δύο ώρες πριν. Όταν και καθόλου.
1: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Καταγράφηκε.
0: Καταγράφηκε μια μισή ώρα.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: μια μισή ώρα το
0: εγώ το πήρα, πήρα στη μια μισή ώρα. Το καταλάβατε.
2: Κύριε...
0: Πρώτον, όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε και εμένα. Να τελειώσω. Και από εκεί και πέρα κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Αυτό εδώ δεν είναι καν εισήγηση. Είναι ένα χαρτί που λέει επάνω όλοι για την Λευκάδα. Λυπάμαι, αλλά πρώτα-πρώτα δεν επιτρέπεται στη δική μου σοβαρότητα και τη δική μου άποψη που από την αρχή παλεύω για ένα θέμα που τυρανάει τον τόπο από το 2017.
1: Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Δήμαρχε. Είπαμε κατά εξαίρεση του κανονισμού ότι θα δοθεί ο λόγος σε όσους ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ με ευπρέπεια να ακουστούν όλοι χωρίς διακοπές. Ορίστε κύριε Χόρτη. Ορίστε κύριε Χόρτη. Θα θέσετε όρους. Τι θα πει ο Δήμαρχος. Θα κάνετε λογοκρισία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Διότι σας λίγο πριν.
1: Παρακαλώ. Είπαμε κατά παρέκκληση. Είπαμε κατά παρέκκληση του κανονισμού θα δοθεί ο λόγος σε όλους. Παρακαλώ χωρίς διακοπές. Να σεβαστούμε μια διαδικασία. Χωρίς διακοπές. Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε, χωρίς διακοπές.
0: Λοιπόν, σεβόμενος τον εαυτό μου, παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε εδώ.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Διότι τελικά όπως επιπόλαια πήρατε επί σειρά ετών, δεκαετία και πλέον το όλο θέμα, εδώ δεν είμαι διατεθειμένος. Και το ποιος έχει δίκιο το ξέρετε. Έρχεται λοιπόν αυτό το χαρτί εδώ να απαντήσει ο Δήμαρχος σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Με ποια προετοιμασία κύριοι και κυρίες, με ποια προετοιμασία. Διότι εδώ ζητάει λεπτομέρειες και συγκεκριμένα. Εάν εσείς νομίζετε ότι εδώ κοπανάμε αέρα, εγώ όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν συνεχίζετε έτσι, δεν έχω κανένα λόγο να παραμείνω στην αίθουσα. Και κάντε ό,τι νομίζετε. Εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε ερωτήματα συγκεκριμένα που αποτελούν υποχρέωσή μου να απαντήσω. Το είπα στον κύριο Πρόεδρο πριν ξεκινήσω, ότι είναι αδιανόητο σε μένα. Είναι έλλειψη σοβαρότητας, έλλειψη δυνατότητας τεκμηρίωσης. Στη ζωή μου δεν το έχω κάνει. Αν νομίζετε ότι θέλετε να με μετατρέψετε σε έναν άνθρωπο που σεβάστηκε σε όλο το διάστημα της ζωής του τα πάντα και τους πάντες, αλλά πάνω απ' όλα που σέβομαι τον τόπο μου, δεν θα το κάνω. Διότι καλούμε να απαντήσω σε λεπτομέρειες, αν θέλει να του απαντήσω του κυρίου Δρακονταϊδη. Αν δεν με διακόψει καθόλου κανένας. Του έχω απαντήσει κατ' επανάληψη αυτή την αίθουσα. Και μόνο μέσα στους θεσμούς. Μόνο. Ενώ όλοι τους απαντάνε και στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ κύριοι και κυρίες, κλήθηκα να διαχειριστώ ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που αφορά τον τόπο μου και συλλήθηκα μέχρι τώρα όχι μονάχα τοπικά θέματα αλλά και εθνικά θέματα και με διεθνή χαρακτήρα. Άρα δεν μου επιτρέπεται

0: θα έλεγα κάτι, αλλά τέλος πάντων. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα, κύριε Πρόεδρε, δεν επιτρέπει. Θα πω μονάχα 2-3 πράγματα και θα απαντήσω στον κύριο Δρακονταϊδή και γραπτός, διότι είναι αδιανόητο να καλείται σε απολογία ένας άνθρωπος που με πλήρη συνείδηση μέχρι τώρα έχω διαχειριστεί το θέμα. Ο κύριος Δρακονταϊδής, για να μην αναφέρω και όλα τα άλλα τα ονόματα και ξέρουν ποιους θα αναφέρω, όλο αυτό το θέμα το διαχειρίστηκαν από το 2017 μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, ναι, ναι, μέχρι σήμερα, επιμένω. Διότι και ως αντιπολίτευση είναι σαν να είσαι στην εξουσία. Και κυρίως μάλιστα αν είσαι αντιπολίτευση έχεις ακόμα περισσότερη ανάγκη αυστηρότητας απαντήσεων και αν θέλετε έκφραση απόψεων. Πρώτον, έχω τονίσει σε όλες τις έτσι περιπτώσεις, το όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο και να αναλάβει και τις ευθύνες είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να εκφραστεί αλίμονο? Βεβαιότατα ναι, και το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και αναπτύξαμε κατ' επανάληψη το θέμα, διότι εδώ πρέπει να αναπτύξω πολλά ζητήματα για να πάρω καθένα στη θέση του και δέχομαι μια τέτοια συζήτηση όποτε θέλετε ανοιχτή και να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι όσοι περάσαν από αυτή την ευθύνη, από αυτή τη θέση ευθύνης. Γι' αυτό ειδικά το θέμα. Και μην νομίζετε ότι εγώ θα τα δεχθώ όλα αυτά που λέτε και ξαναλέτε και εκφράζεστε, όπως προχθές μέσα επαναλαμβάνω σε ένα συμπόσιο το οποίο τελικά ενίσχυσε ο ίδιος ο Δήμος και ο ίδιος ο Δήμαρχος και με χαρακτήριζαν τα 30 αργύρια. Και όχι μόνο, αλλά κλήθηκαν και όλοι εδώ να δώσουν το παρόν για τι πράγμα. Για ένα πράγμα το οποίο όλοι τους έχουν πάρει τη δική τους θέση μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα των αποφάσεων. Είτε ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Και χωρίς να απαντήσουν ποτέ στην κανονική διαδικασία όπου οφείλανε να απαντήσουν, διότι υπέρτατο όργανο δεν είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είναι τα όργανα που είναι πάνω από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και αυτά είναι ποιο? Είναι το, ως τελευταίο αλλά το αναφέρω πρώτο, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ό,τι και να πούν οι άλλοι δεν γράφεται. Δεύτερον, είναι το ΓΕΝ. Και το Υπουργείο και το ΓΕΝ αγνοήθηκαν σε όλη την περίοδο. Δεν υπήρξαν απαντήσεις ποτέ. Ούτε τοπογραφικό έχει σταλεί ποτέ. Αγνοήθηκαν όλες οι αποφάσεις και όλα τα έγγραφα. Εδώ έχω γράψει ολόκληρο κείμενο πολλών σελίδων, αυτό εδώ, και θα το καταθέσω. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να πάρετε θέση όλοι εσείς οι οποίοι έρχεστε και θέτετε θέματα, μερικά μάλιστα πέρα από κάθε ηθική και πέρα από κάθε ηθική. Εγώ δεν θα το συνηθίσω, ούτε και θα μπορέσω να υπαναχωρήσω σε αυτή την τακτική. Πρώτα-πρώτα γιατί εκπροσωπώ μία παράταξη. Μία παράταξη η οποία στάθηκε στα πόδια της και στέκεται στα πόδια της, γιατί εκπροσωπεί, είναι εκλεγμένη και εκπροσωπεί το 50%. Και το λέω αυτό. Άρα θα σταθούμε στο ύψος μας και θα πάρετε απαντήσεις όλοι σας. Δεν το συζητάω όπως κάνω πάντα. Πέστε μου απαντήσατε ποτέ? Πήρατε θέση ποτέ? Δίνετε ή δεν δίνετε τα 8.400 με αποφάσεις σας, είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, είτε του Δημοτικού, συγγνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Ελληνικού Ταμείου είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Τα 8.900 και τα 8.400. Και έρχεστε εσείς τώρα να παλέψετε μαζί μου για να μου πείτε τι? Να αναιρέσω όλα τα οποία κάνατε? Και σας έκανε εντύπωση ότι το κείμενο αυτό, το νομικό κείμενο που λέμε ότι σεβόμαστε αυτά που, γιατί είναι το ανώτατο δικαστήριο, τι θα λέγαμε ότι δεν το σεβόμαστε? Απαντήσαμε όμως, κύριε Δρακοδοταϊδή, και σας παραπέμπω στις απαντήσεις που πρέπει να έχετε στο συρτάρι σας και τα έχετε μαζί σας, μην τα κρύβετε. Θα πάρετε να μελετήσετε όλες τις, όλη την αλληλογραφία που έχει κάνει αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται. Και αφού τα πάρετε και απαντήσετε και βρείτε εκεί αυτά τα οποία λέτε, διότι ακόμα και το γεγονός ότι λέτε, εγώ δεν θα πω τη λέξη ψέματα και ψεύδος και ψεύτης, δεν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ μου. Αγνοείτε όμως ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να συμμετέχουμε σε μια συνάντηση που μας ζήτησε η συγκεκριμένη εταιρεία, και μάλιστα διατυμπανίζεται κιόλας ότι πήγαμε στην εταιρεία. Ποτέ, ποτέ, κύριε Δρακονταϊδη. Και εκεί απάντησα αυτά που ακούτε, όχι τι λέτε. Οφείλετε να μ' ακούσετε, και από εκεί και πέρα πέστε ό,τι θέλετε.
1: Συνεχίστε.
0: Αυτά που λέω να τα ακούστε, διότι εγώ δεν πρόκειται να παρασυρθώ από κραυγές και ψιθύρους. Δεν με ξέρετε, γιατί αποδεικνύεται ότι δεν με ξέρετε. Ακούστε λοιπόν, μέχρι τώρα αυτή η διοικητική αρχή είναι απόλυτα, όχι μονάχα στο τύπο αλλά και στο πνεύμα απολύτως που πρέπει να κρατήσει έναντι αυτού του σοβαρού θέματος. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε καταντήσει το κάστρο σε αυτή την κατάσταση. Κάποιοι άλλοι. Δεν είμαστε εμείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλεις άκουσέ με. Αν δεν θέλεις, μίλα εσύ, τότε να σταματήσω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα τελειώσω.
1: Και εγώ θα τελειώσω. Όλοι θα τελειώσουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όταν ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν πράγματι την αλήθεια. Και αυτό ίσως είναι και σφάλμα της Δημοτικής Αρχής που δεν κάνουμε, αρπάξουμε τα μέσα ενημέρωσης για να τα λέμε παντού. Αλλά δεν το συνηθίσαμε. Διότι έχουμε δώσει όρκο και αυτό θα το κρατήσουμε. Σε καμία των περιπτώσεων λοιπόν δεν ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Δρακονταϊδης. Σε καμία. Ένα-ένα. Θα πάρει απάντηση. Αλλά δεν μπορεί αυτό το χαρτί, εγώ κύριοι και κυρίες, και επικαλούμε τη δική σας αντίληψη και τη δική σας, αν θέλετε, τοποθέτηση. Είναι τόσο δύσκολο? Εμείς δεχθήκαμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ναι ή όχι, Πρόεδρε? Παρακαλώ πάρα πολύ. Και είπα ναι να μπει. Αλλά δεν πήρα ποτέ χαρτί. Εδώ δίνουμε 5 μέρες, λέει ο κανονισμός, να έχουμε. Πόσο μάλλον να είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Όπως θέλετε
0: και εσείς. Και έρχεται... Πέστε ό,τι θέλετε, κύριε Δρακονταϊδη.
1: Εγώ να πω ό,τι θέλω.
0: Πέστε ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν χαίρομαι που δέχεστε αυτό που λέω και απολογίστε. Δηλαδή το θέμα αυτό, κύριε Δρακονταϊδη, τι κάνετε? Το συγκρίνετε με ένα απλό θέμα που έρχεται πιθανώς και με γραπτή. Και γραπτή από το, και περνάει μέσα από τα πολιτικά όργανα. Και όχι αυτό εδώ που είναι ένα χαρτί ανακοίνωση. Κύριε Δρακονταϊδη, επειδή με ξέρετε και σας ξέρω και επειδή σέβομαι τη θέση που κατέχω, σας λέω πρώτα να πάρετε όλα αυτά που είπατε και να ερευνήσετε τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Θα ανακαλέσετε σχεδόν το σύνολό τους. Καλύτερα είναι να μην σας απαντήσω τώρα. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Διότι κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, σας το είπα από την αρχή, ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Διότι πρέπει να απαντάω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να κοιτάξω τα χαρτιά μου, να δώσω ημερομηνίες όπως έκανα λίγο πριν, όταν τελικά μιλούσαμε τα κανονικά θέματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επομένως λοιπόν, δεν μπορώ κύριε Δρακονταϊδη να σας απαντήσω. Οι απαντήσεις είναι κατοχυρωμένες και θα τις στείλω, θα τις δώσω. Και δέχομαι και τον διάλογο και δέχομαι ενώπιον πολλών, όχι ολίγων. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει μία μόνο συνάντηση και θέσαμε το θέμα ότι δεν πρόκειται να δώσουμε τα 8.900 και τα 8.400 με τίποτα. Αυτό είναι, εντάξει, ωραία. Έπρεπε να απευθυνθείτε εδώ ή να σεβαστούν αυτοί εσάς όταν δίνανε τα 8.400. Και παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ή μου αφαιρείτε εμένα το λόγο ή αλλιώς θα σταματήσω.
2: Ο κύριος Αβιτσάνος, παρακαλώ να αποκαταστήσω.
0: Σταματάω. Διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μου έρχεστε εσείς. Δεν σας σεβάστηκαν οι άλλοι. Εγώ σας σέβομαι. Όταν δίνανε κάποιοι εξ αριστερών, δίνανε όλη αυτή την περιουσία του δημοσίου. Ήταν δημόσιο. Και είναι δημόσια. Και όταν τη δίνανε λοιπόν, και τη δίνανε όχι για πώληση που πολλοί λέτε, είναι ο πρώτος που είπα ότι λάθος σας κύριε Δρακονταϊδη. Δεν το, απαντήστε στους ανθρώπους ότι δεν το πουλήσατε, απλά το δίνατε προς ενοικίες και αξιοποίηση. Και είναι σωστό αυτό. Όσοι μπορεί να διαφωνήσουν θα διαφωνήσουν, αλλά το σωστό είναι αυτό. Δεν πούλησε, δεν πουλούσε, αλλά βλέπετε μέα κούλπα, μας είπε ο κύριος Δρακονταϊδης. Δηλαδή ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη. Θα δεχθώ να δικαστώ και να καταδικαστώ. Και δεν έχω συνηθίσει στη ζωή μου να ζητώ συγγνώμη για τέτοια πράγματα. Διότι πρέπει να προετοιμαστείς πρώτα για κάθε ενέργεια που κάνεις. Και ούτε λοιπόν τις αποφάσεις. Γιατί κύριε Δρακονταϊδη, κύριε Καρέ, δεν απαντούσατε στα ερωτήματα που ζητούσε το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας. Γιατί δεν απαντούσατε στο ΓΕΝ. Γιατί δεν στείλατε ποτέ τοπογραφικό. Γιατί λοιπόν σε όλα αυτά υπάρχουν εκκρεμότητες ασημάζευτες. Εγώ όμως κύριε Πρόεδρε, και προς τιμή όλων αυτών που είναι εδώ, που εκπροσωπούμε πράγματι τους πολίτες και τους δημότες, και θα δείτε πόσο θα τους εκπροσωπήσουμε. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σεβαστήκαμε όλα. Δεν θα δοθεί πέρα από τις καταστάσεις που ευθύνονται. Διότι κύριε Δρακονταϊδη, θα απαντήσω μόνο αυτό. Την 9.35 απόφαση την ξέρετε? Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι ή όχι? Την ξέρετε? Τι σας λέει στο 935? Σας λέει ότι όταν είχατε το περιθώριο χρόνου να απαντήσετε και να αναστρέψετε ή να ανατρέψετε τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού που κάνατε, που είναι η διακήρυξη, γιατί αυτή είναι η βάση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, διακήρυξη. Πρώτον, σας ρωτάω εγώ, γιατί δεν συμβουλευθήκατε κανέναν? Κανέναν. Γιατί, γιατί λοιπόν δεν συμβουλευτήκατε, και αφού έγιναν λοιπόν, θα τα ακούσετε, θα τα ακούσετε κύριε Πρόεδρε, άλλα δύο λεπτά, άλλα δύο λεπτά, δύο λεπτά, άλλα δύο λεπτά, άλλα δύο λεπτά, απαντάμε εμείς, εμείς απαντάμε και με, ακούστε, ακούστε, απαντάμε με στοιχεία και όλα, κοιτάξτε τι είναι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, όλα αυτά είναι με σειρά. Έλεγε λοιπόν τότε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, γιατί, διότι πράγματι αποτελεί κανονιστική πράξη, και είναι εδώ μέσα δικηγόρη, αποτελούσε κανονιστική πράξη όταν εσείς δεν απαντήσατε μετά από τη διακήρυξη και μετά από, αφού αντικαταστήθηκε η Πάπας Όιλ από την Όσιον. Είχατε όλα τα περιθώρια να ανατρέψετε και δεν κάνετε τίποτα. Όταν τελικά οριστικοποιήθηκαν όλα, όταν οριστικοποιήθηκαν όλα, τότε καθένας έπρεπε να τρίβει τα χέρια του. Είδαν όμως τι είχε συμβεί και όλες οι αποφάσεις που πήραν. Μετά και ο κύριος Δρακονταϊδής, αλλά και κυρίως οι αποφάσεις μετά που πήρε ο κύριος Καλός, που τσανακάρεσε ο ίδιος ξανά με νέες αποφάσεις, ήταν στο κενό. Διότι ήδη είχε τι, εκτελεστεί η όλη υπόθεση. Και προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτά. Και εγώ στηρίχτηκα, και τελειώνω σε αυτό, σε κείμενα, σε κείμενα δικά τους. Σε αυτά τα κείμενα στηρίχτηκα εγώ και υπερασπίζομαι αυτό που συνεχίζω να υπερασπίζω. Και όχι μόνο, και όχι μόνο στα κείμενα, αλλά να ξέρετε ότι με κατηγορήσατε κάποτε ότι δεν είχαμε συμβούλους. Θα επαναλάβω μια φορά ακόμη. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν εξαιρετικό σύμβουλο στο Δήμο. Αλλά και δύο καθηγητές που πλησίασα, ο ένας εκ των οποίων συνεχίζει και είναι έγκλητος καθηγητής, τον συμβουλευόμαστε, και όχι μόνο αυτόν, και προσπαθούμε πρώτον να περιορίσουμε σε αυτό που ήδη εκ των υστέρων τι καταλήξανε και πού κατέληξαν, σε μια ομάδα εργασίας, σε μια ομάδα εργασίας την οποία ψήφισαν άπαντες, αποδέχτηκαν άπαντες την ομάδα εργασίας. Στηρίχθηκε λοιπόν πρώτον, να το ξέρετε αυτό, πρώτον σε αυτό που λέμε, που στηρίχθηκε όλη η υπόθεση που βγάλατε στο διαγωνισμό, και δεύτερον στο πόρισμα της ομάδος εργασίας, το οποίο έγινε αποδεκτό από όλους. Εάν δείτε οι δικές μου ενέργειες, αν είναι κάτι παρακάτω, θα σας καλέσω τότε πράγματι να γίνετε οι δικαστές μου. Και περιμένω να γίνετε οι δικαστές μου. Αλλά εγώ θα απολογηθώ. Δεν θα αποφύγω τον αν είναι αργά ή όχι, θα το δείξουν τα πράγματα. Ακούστε, ο καθένας μπορεί να θέλει ό,τι λέει και μπορεί να θέλει και ό,τι είναι, αλλά οι πράξεις δημιουργούν υποχρεώσεις. Και εδώ έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις νομικού περιεχομένου σε ανώτατο επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να φτάσω σε σημείο να αγνοήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτον, και δεύτερον να οδηγήσω και τον θεσμό, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε πρόσθετες περιπέτειες, σε δίκες, σε καταδίκες και αποζημιώσεις. Θα παλέψω ως εκεί που με βγάζει, αυτό που θεωρώ απόλυτα δίκαιο και σωστό για τον τόπο. Να ξέρετε, να ξέρετε, να ξέρετε, δεν είστε εσείς μόνο που παίρνετε αποφάσεις. Υπάρχει λαός. Υπάρχει λαός. Και θα τον ακούσετε το λαό. Το λαό θα τον ακούσετε. Επομένως λοιπόν κλείνω την τοποθέτησή μου. Θα πάρει απαντήσεις όσες θέλει ο κύριος Δρακονταϊδή. Κύριε Δρακονταϊδή, θα πάρτε θέση.
3: Θα ζητήσω...
0: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Τι θέλετε επί της ουσίας, ρωτήστε τον Πρόεδρε. Δεν θα σας δίνω εγώ τον λόγο, παρακαλώ.
2: Ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε.
0: Ολοκληρώντας λέω. Είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ καταρχήν. Θεσμικά. Δεύτερον, είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ με συγκεκριμένα τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι στον αέρα. Και τρίτον, τα στοιχεία του κόμματος τα θέλω. Και τρίτον, δεν θα αφήσω παρά θα διεκδικήσω όσο μπορώ μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτά κύριε Πρόεδρε.
2: Κύριε Ζαβιτσάνο.

0: Κύριε Ζαβιτσάνο, κύριε Ζαβιτσάνο. Κύριε Πρόεδρε, θα λάβετε το λόγο, κύριε Σολδάτε, θα λάβετε το λόγο.
1: Εσείς καταλάβατε, κύριε Πρόεδρε.
0: Θα λάβετε το λόγο. Θα λάβετε το λόγο, το λόγο έχει ο κύριος Κάλλος Χαράλαμπος τώρα. Ορίστε. Ορίστε. Ο κύριος Κάλλος Χαράλαμπος.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ορίστε.
2: 15 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Επειδή έκανα μια παράβληψη και οφείλω να το πω και πρέπει να τη διορθώσω. Και μάλιστα πριν μιλήσει και ο κύριος Καλός, έκανε μια αναφορά στη συμβολή του κειμένου για τον κύριο Σολδάτου. Είχε συμβολή και σε αυτό και ο κύριος Καλός. Και υπήρχε και συνεννόηση και με την παράταξη του κυρίου Βεριώτη. Οφείλω να το πω και αυτό γιατί ήταν παράληψή μου και γι' αυτό ζήτησα το λόγο.
0: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Μην το κλείνετε
4: γιατί είναι συνδέθεια.
3: Θα παρακαλούσα λίγο ισχύ εκεί του ταραξίες της γαλαρίας. Λοιπόν, έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
0: Μισό λεπτό να ησυχάσουν λίγο στο ακροατήριο. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Χωρίς διακοπές. Έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο με διάφορες διακυμάνσεις βρίσκεται, δεν θα πω ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά ταλανίζει ένα μέρος, μεγάλο μέρος της λευκαδίτικης κοινωνίας τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και κλήθηκαν να το διαχειριστούν τρεις δημοτικές αρχές στα διάφορα στάδια αυτά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτό το ζήτημα, και το έχω ξαναπεί αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το ξαναπώ, ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει η επικρατούσα άποψη, κατά την άποψή μου επικρατούσα, που δεν θέλει να συνεχιστεί ή θέλει να ανατραπεί μία δρομολογηθήσα εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα να προχωρήσει η διοίκηση στην ανάκληση των αποφάσεων. Υπάρχει μία άλλη μερίδα, ένα άλλο ποσοστό της κοινωνίας που θέλει τα δύο κτίρια αυτά να γκρεμιστούν και να απελευθερωθεί εντός εισαγωγικών ο χώρος, και υπάρχει και ένα τρίτο ποσοστό που θέλει την σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση του. Εγώ το ξεκαθαρίζω ότι κατά την δική μου προσέγγιση δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι από ποια οπτική γωνία βλέπει ο καθένας το θέμα. Αυτό ως αρχική τοποθέτηση, γιατί πολύ απλά αυτό πιστεύω. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά προσπάθησα να σας παρακολουθήσω σε όλη την τοποθέτησή σας, την μακροσκελή. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν κατάλαβα τι θέλατε να μεταφέρετε ως τοποθέτηση και σε εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως και στους Δημότες. Και το λέω αυτό γιατί μία πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προφανώς υπογράφεται από τον Πρόεδρο, αλλά έχει ανέκαθεν και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Το θέμα μιλάει ξεκάθαρα για απόφαση ΔΣ περί έγκρισης, συζήτηση και λήψη νέας απόφασης ηθικά και πολιτικά δεσμευτικής για την μη παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου. Άρα ξέρατε ότι σήμερα τόσο εμείς όσο και ο κόσμος θα συζητήσουμε και θα λάβουμε μια νέα απόφαση η οποία κατά την άποψή μου είναι εκ του περισσού. Προφανέστατα και σε συζητήσεις που είχαμε με τους προαναφερθέντες, βλέποντας την αδράνεια της διοίκησης, και αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, για την μη υλοποίηση των δύο αποφάσεων του 2025 και του 2026 που έρχονταν να επιβεβαιώσουν την εκφρασμένη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης δημοτικής περίοδου του 2022, κρίναμε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια από πλευράς πολιτικής πίεσης και ενημέρωσης άνωθεν. Γιατί είπατε πολύ σωστά, κύριε Δήμαρχε, ότι την τελική απόφαση την παίρνουν τα Υπουργεία. Και μάλιστα συγκεκριμένα το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει την καθήλυν κατά νόμο αρμοδιότητα για την παραχώρηση. Εκείνο το οποίο όμως δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι και μας δώσατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, το δικαίωμα να το αξιολογούμε και να το εκτιμούμε αυτό, είναι ότι δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι οι δύο αποφάσεις που ήρθαν, όπως είπα, σε συνέχεια της απόφασης του 2022, αν έχουν γνωστοποιηθεί στα αρμόδια όργανα. Και το λέω αυτό για τον εξής απλό λόγο. Ήμασταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ή όσοι ψήφισαν τις αποφάσεις αυτές, ήμασταν, εγκαλούμαστε από το Συμβούλιο της Επικράτειας για παράβαση καθήκοντος. Υπήρχε μέσα στην αίτηση της νόσιων για ποινικές διώξεις, για πειθαρχικές διώξεις και δεν ξέρω τι άλλο. Και εσείς, κύριε Δήμαρχε, ως προϊστάμενος εδώ του σώματος, δεν στείλατε ούτε καν απόψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τη στιγμή που εγκαλούμαστε εμείς, το φωνάξαμε μία, το φωνάξαμε δύο, το φωνάξαμε τρεις, η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν στείλατε. Να γιατί λοιπόν μας δίνατε την βεβαιότητα ότι την πεποίθηση ότι ούτε οι αποφάσεις του σώματος εδώ έχουν σταλεί και στα άλλα αρμόδια όργανα. Και προφανώς τα συζητώντας λίγο με τον κύριο Σολδάτο, που είχε την άποψη να πάει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπήκε στο τραπέζι, δεν έχει σημασία τώρα την μπήκε από μένα, αυτό δεύτερο να κάνω, ότι πρέπει αμήτι άλλο να γνωστοποιηθούν οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τον Πρωθυπουργό. Ευελπιστώντας κάποιοι να ακούσουν τη φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι τη δικιά μου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό το ζήτημα εσείς είσαστε πολιτικά έκθετος. Γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να είχατε προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Μπορεί να μην σας βρίσκουν σύμφωνο, αλλά αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου που κάθεται σε εκείνη τη θέση. Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχεστε για πολλωστή φορά τώρα και τι μας λέτε? Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί προφανώς να συζητάει, να εκφράζεται, έτσι, αφού γκραζόμενος προφανώς και την κοινωνία, αλλά δεν είναι δεσμευτικές για το καθήλυν αρμόδιο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μάλιστα, θα ενημερώσω τον κόσμο όλων, γιατί εδώ τώρα πρέπει να λέμε αλήθειες, ότι σήμερα, εδώ, στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει θέμα για την συγκρότηση της νέας διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σήμερα. Έτυχε. Πώς θα σχηματιστεί το νέο Δέλτα Σίγμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που θα πάρει και την απόφαση με τις προτάσεις στα πρόσωπα του κύριου Δημάρχου και της μείζωνος αντιπολίτευσης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τώρα ότι κοροϊδευόμαστε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία θα προτείνουμε σήμερα το τονίζω, για να συγκροτήσουν το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που θα πάρει τις αποφάσεις, θα είναι κάποιοι από εδώ μέσα. Και την ίδια στιγμή λέμε άλλο νομικό πρόσωπο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί τα πέντε άτομα, ξέρουμε ότι οι τρεις είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου, που δεν παίρνουν θέση. Ο τέταρτος είναι ο λιμενάρχης, εκ της θέσης του, και οι υπόλοιποι πέντε είμαστε εμείς. Άρα να πως αυταπόδεικτα συνδέεται το ένα νομικό πρόσωπο Δήμος Λευκάδας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Άρα σε αυτό το ζήτημα έχετε την καθολική ευθύνη, γιατί έχετε και την πλειοψηφία. Το ορίζουν όμως ότι τα 3/5 ορίζονται από την πλειοψηφία, για τους ανθρώπους τους οποίους θα προτείνετε εσείς σήμερα για το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άρα μην στέκεστε και μην επιμένετε, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό ότι το νομικό πρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου παίρνει τις αποφάσεις και είναι άλλο νομικό πρόσωπο από το Δήμο Λευκάδας. Αφού εμείς το ορίζουμε. Εμείς σήμερα θα κληθούμε να το ορίσουμε. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα δηλαδή αυτό. Ελπίζω τώρα να το έχουν καταλάβει όλος ο κόσμος. Σήμερα. Τυχαίνει να είναι σήμερα. Κλείνει αυτό. Κύριε Δήμαρχε.
4: Δηλαδή, μου επιτρέπετε μια μικρή διακοπή, αν μου επιτρέπετε. Αν είναι μικρή,
3: για να... Ναι,
0: ορίστε κύριε Δήμαρχε.
5: Ποια μένει είναι εδώ και είναι με την ιδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταλίου.
3: Κύριε Δημάρχε, είπα το εξής. Να το διευκρινίσω. Ήρεμα και ωραία, γιατί δεν μ' αρέσουν. Και δεν μ' άρεσε και το στο παρελθόν, και τώρα δεν μ' αρέσει γενικότερα η οχλαγωγία.
0: Συνεχίστε.
3: Θέλω να υπάρχει ο σεβασμός στα όργανα. Είτε μας αρέσουν αυτά που λένε, είτε δεν μας αρέσουν. Έτσι είναι η δημοκρατία. Αλλά, κύριε Δήμαρχε, σας λέω το εξής. Στο 15ο θέμα. Ας το διαβάσω.
5: Μάλιστα.
3: Απόφαση ΔΣ, εδώ εμείς, η 29. Περιορισμού μελών στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 192 του νέου κώδικα. Εκείνο το οποίο λέω, κύριε Δήμαρχε, ότι εσείς όταν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και προτείνω και στον κύριο Πρόεδρο να το συζητήσουμε αμέσως μετά, έτσι και να έχει και μια συνάφεια, θα προτείνετε 3-4 άτομα. Όταν προτείνετε.
5: Όσο οφείλετε,
3: βεβαίως. Θα προτείνετε τα 3-4 άτομα. Εγώ θα προτείνω 1-2. Θα φτιαχτεί η πεντάδα. Αυτή η πεντάδα είναι που θα πάρει τις αποφάσεις. Άρα, εμείς δεν τα ορίζουμε ουσιαστικά.
5: Ότι, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
0: Συνεχίστε.
3: Εντάξει,
0: συνεχίστε.
3: Νομίζω ότι, ναι, το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα.
5: Ναι.
3: Βγαίνει αβίαστα. Λοιπόν.
5: Απολύτως.
3: Εντάξει, όπως νομίζετε. Εγώ ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο για αυτό το οποίο θα συμβεί μόλις τελειώσει αυτό το θέμα, για να ξέρετε και το τι, πώς θα πάρθουν οι αποφάσεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έτσι, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο. Πάμε λίγο παραπίσω. Κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι δεν είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το νομικό πρόσωπο. Θα σας πω το εξής, συνέχεια της σκέψης μου. Και θα σας πω και την προσωπική μου στάση. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ, το 2022, πήρε κάποιες αποφάσεις σε πολύ πιο έντονες καταστάσεις σε επίπεδο κοινωνίας, είχα την ηθική υποχρέωση ως Δήμαρχος Λευκάδας αυτές τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τις υιοθετήσω, ανεξάρτητα αν συμφωνούσα στο σύνολό τους ή όχι, να τις υιοθετήσω και να τις κάνω πράξη. Γι' αυτό, κάτι το οποίο εσείς δεν το κάνετε, και γι' αυτό είσαστε υπόλογος πολιτικά, το τονίζω, συγκροτήσαμε την ομάδα εργασίας, την οποία τώρα στο τέλος είπατε ότι την υιοθετείτε απόλυτα, η οποία ομάδα εργασίας, πάνω στην οποία, στο πόρισμά της, η οποία ορίστηκε από τον Δήμαρχο με απόφαση Δημάρχου, και με πήγανε κατηγορούμενο γιατί πήρα την απόφαση αυτή της συγκρότησης και δεν συνηγόρησε κανένας στην απόφαση αυτή για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας. Ήταν απόφαση Δημάρχου με τα 3 εκλεκτά μέλη των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Πάνω στο πόρισμα αυτό της ομάδας εργασίας στηριχτήκανε όλες οι υπόλοιπες ενέργειες τόσο του Δήμου όσο και του Λιμενικού Ταμείου. Όσοι ήταν το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι τα επιβεβαιώνει σε απόλυτο βαθμό αυτά που λέω. Και πήραμε αποφάσεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στηριζόμενες ακριβώς στα πορίσματα αυτά και στην έκφραση πολιτικής άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, για τους δικούς σας λόγους, αυτό δεν το κάνετε. Και οφείλετε να το πείτε για ποιο λόγο δεν το κάνετε.
5: Δεν το λέτε κατά. Είναι κάτι. Δέστε το.
3: Να το πω διαφορετικά.
5: Έτσι.
3: Το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβρη του 25. Με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής και υπέρ της προτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να ανακαλέσει τις δύο αποφάσεις παραχώρησης, όπως ο νομικός σύμβουλος που είναι ένας εκ των τριών μελών της ομάδας εργασίας μας είπε εδώ μέσα, μάρτυρες όλοι, ότι μπορεί το νομικό πρόσωπο να επανέλθει και με μια καλύτερη τεκμηρίωση, βάζοντας και άλλα στοιχεία, να τα δούμε, μπορεί να ξαναπάρει τις δύο αυτές αποφάσεις. Αυτό λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε ως πρόεδρος και οφείλετε κατά την άποψή μας ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να το πράξετε. Δεν το πράτετε γιατί λέτε δεν θέλετε να μπλέξετε στα δικαστήρια. Αυτή η άποψή σας προφανώς και για να τη λέτε είναι αυτή που πιστεύετε, αλλά αυτή η πρότασή σας, έτσι, η θέση σας, προφανέστατα και κρίνεται και προφανέστατα είναι ενάντια στη βούληση και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει εκφραστεί με την απόφαση, αν θέλετε μπορώ να τη βρω και να τη διαβάσουμε, του Δεκεμβρίου του 25, αλλά και από όπως φαίνεται και από την, έτσι, τη βούληση του Λευκαδίτικου λαού. Γι' αυτό και σας λέω ότι σε αυτό το τμήμα, σε αυτή την αναφορά είσαστε πολιτικά έκθετος. Οφείλετε να το αξιολογήσετε αυτό. Όχι, το λέω. Όχι, όχι γιατί το λέω εγώ. Αυτό δεν το ξέρουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί, γιατί και για αυτό το ζήτημα, όπως έχει πει και ο σύμβουλός μας στο λιμενικό ταμείο, μας κρατάτε. Δεν, οφείλετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, να μας ενημερώσετε. Όχι, εμείς δεν τα ξέρουμε. Εμείς προσπαθούμε. Τα ακούμε τώρα, το ακούμε αυτό. Εμείς αυτό το ακούμε τώρα, γιατί ό,τι ενέργεια, ό,τι χαρτί. Πρώτα απ' όλα με διακόπτε, γιατί σας άκουσα 25 λεπτά με. Λοιπόν, οφείλετε λοιπόν οτιδήποτε ενέργεια κάνετε επί του θέματος, οφείλετε εσείς να ενημερώνετε το ΣΟΜ. Το οφείλετε με τη δική σας ιδιότητα του Προέδρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν ενημερώνετε, κύριε Δήμαρχε, πάντοτε. Και γι' αυτό εμείς είτε μέσω του. Του μέλους μας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είτε μέσω εμού, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε τώρα. Λέτε στην εισήγηση. Δεν είναι και αστείο, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι αστείο. Λοιπόν.
5: Δεν έχετε πρόσβαση.
3: Πρόσβαση έχουμε. Εγώ λέω τι κάνετε εσείς. Εμείς προφανώς και δεν επαφιόμαστε στο τι κάνετε εσείς. Εμείς κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την ενημέρωση και να ξέρουμε τι λέμε στον κόσμο και ο κόσμος να κρίνει και να αξιολογήσει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Δικαίωμά του. Λοιπόν. Έρχεστε τώρα και λέτε ότι το κείμενο αυτό, ότι δεν μπορείτε να... Γι' αυτό σας λέω ότι προσπάθησα να καταλάβω τι θέλετε να πείτε στην πρωτολογία σας, δηλαδή τι να γίνει σήμερα. Έρχεστε και λέτε ότι αυτό το κείμενο έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε κλπ. Δύο πράγματα σε αυτό, κύριε Δήμαρχε. Το μόνο το οποίο ουσιαστικά ζητάει το κείμενο αυτό, τι είναι σήμερα να επιβεβαιωθεί για τρίτη φορά η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να φέρουμε καινούργια στοιχεία. Αυτό. Να επιβεβαιωθεί, να επαναβεβαιωθεί η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι, να το πω διαφορετικά, είναι έολο το επιχείρημα ότι δεν μπορείτε να μπείτε στη συζήτηση αυτή γιατί δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχετε στοιχεία, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και θα σας πω το εξής, κύριε Δήμαρχε, και ολοκληρώνω την πρωτολογία μου. Κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και λίγο για την ανοχή. Κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι εσείς όταν φέρνετε ένα θέμα το φέρνετε τεκμηριωμένα κλπ. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να είναι έτσι. Αλλά όμως, κύριε Δήμαρχε, να θυμίσω στην προτελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που με υπογραφή δική σας ως πρόεδρος του νομικού προσώπου αυτού φέρατε έκτακτη συνεδρίαση, κατεπήγουσα μάλιστα κιόλας, για να στείλετε τις απόψεις που εκδικάζονταν η αίτηση της εταιρείας, κατεπήγουσα για λήψη απόφασης και φέρατε ένα τοπογραφικό το οποίο δεν είχε θεωρηθεί και εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία. Και ρωτάω εγώ, κύριε Δήμαρχε, είναι σοβαρή εισήγηση αυτή, είναι τεκμηριωμένη εισήγηση? Και όταν τεθήκανε τα εύλογα ερωτήματα, δεν έχει σημασία αν τάθεσε ο Γιώργος Ογαζής ή ο οποιοδήποτε άλλο μέλος, γιατί ήταν και κάποιοι δημότες, τι γίνεται με αυτό το τοπογραφικό και πώς το φέρνετε εδώ, η απάντηση που δώσατε, ξέρετε ποια ήταν, τι θυμάστε, γιατί δικά σας λόγια, εμένα μεταφερθήκαν, με ενημερώσαν, θα εγκριθεί, θα θεωρηθεί στην πορεία. Επιτρέψτε μου να πω, για μια λήψη κατεπήγουσας απόφασης και μια κατεπήγουσας συνεδρίασης, δεν είναι αυτά τα πράγματα.
5: Κύριε Καλέ, ότι ήταν προς ενημέρωση.
3: Μάλιστα. Θα μπορούσε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Θα μπορούσε το θέμα να ήταν προς ενημέρωση. Τότε θα το δεχόμασταν απόλυτα. Αλλά εσείς υπογράψατε πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Εσείς υπογράψατε πρόσκληση και καλέσατε σε κατεπήγουσα συνεδρία στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για λήψη απόφαση. Άρα.
0: Ολοκληρώστε, κύριε
3: Πρόεδρε, προσπαθώ να καταστήσω και τον νόμο μου και να απαντήσω και στον κύριο Δήμαρχε.
5: Συγγνώμη,
3: λοιπόν, δεν πρόκειται,
5: μετά.
3: Δεν πρόκειται, αλλά λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, σήμερα, κατά την άποψή μας, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει σαν έσχατ μέσο να πράξει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να πάρει απόφαση ότι εμένει στις εκφραστήσεις θέσεις όπως έχουν διατυπωθεί και εγκριθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και να αποστείλει αυτές τις απόψεις σε όλους τους αρμοδίους όσο πιο ανώτερα, όσο πιο ψηλά γίνεται. Και όπως ακούσατε, Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργών Εσωτερικών, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Συμβούλιο της Επικράτειας που από ό,τι άκουσα έχει κλείσει ο φάκελος, αλλά σε αυτό δεν είμαστε υπέτειοι εμείς. Κύριε Δήμαρχε, οφείλατε ως πρόεδρος, ως δήμαρχος να στέλνατε τις απόψεις, τις όποιες απόψεις του Δήμου για να μην ήταν εκτεθειμένοι, να μην είμαστε εκτεθειμένοι όλοι όσοι ψηφίσαμε. Και το τελευταίο που οφείλετε να κάνετε, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, οφείλετε κύριε Δήμαρχε να επαναξιολογήσετε τη στάση σας και να υιοθετήσετε την βούληση του λευκαδίτικου λαού. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Βεργιάτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
4: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτό που έχουμε επισημάνει πολλές φορές είναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο ρεσάλτο στη δημόσια περιουσία. Αυτή που ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος ότι υπερασπίζεται. Και αφορά ολόκληρη την περιοχή του λεγόμενου Βορείου Μετόπου, με αρκετά στοιχεία που το δείχνουν αυτό, μαζί και τα σχέδια και τις μελέτες που είχαμε συζητήσει προκειμένου για τη δημιουργία υποδομών που θα εξυπηρετήσουν τα άμεσα, μεσοπρόθεσμα σχέδια τουριστικών εκμεταλλεύσεων σε όλο αυτό το βόρειο μέτωπο. Συζητήσαμε αρκετές φορές στο παρελθόν και κοντραριστήκαμε με την άποψη που λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο με αυτή την περιοχή, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάλι. Κοντραριστήκαμε λοιπόν και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σχετικά με την παραχώρηση, με αυτό κυρίως το επιχείρημα, όπως κάναμε και με την προπροηγούμενη, γιατί ήμασταν σταθερά ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, γιατί ξέραμε πού θα καταλήξει το πράγμα. Σιγά σιγά όλο και περισσότερος κόσμος μπήκε στη διαδικασία, το κατάλαβε και από ένα σημείο και μετά απέκτησε μεγάλη δυναμική η κινητοποίηση του κόσμου όταν μπήκε ο ίδιος ο λευκαδίτικος λαός μπροστά με τα σωματεία, τους συλλόγους, οργανώθηκε σωστά και αποτελεσματικά ο αγώνας με συσκέψεις, με πλατιά ανάδειξη του ζητήματος, δημιουργώντας έτσι ρήγμα και στην τοπική Νέα Δημοκρατία αλλά και στην προηγούμενη δημοτική πλειοψηφία με παρετήσεις κτλ. Θα έπρεπε να απασχολεί περισσότερο και έχουμε τη γνώμη και πέρα από την πόλη, γιατί είναι ένα μεγάλο πολιτικό και κινηματικό μέτωπο και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της υπεράσπισης των ελεύθερων χώρων εάν κερδιθεί. Οριστικά και εξασφαλισμένα δεν πρόκειται να γίνει, γιατί τα πάντα πλέον είναι στο σφυρί και προς πώληση, αλλά θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη, ένα μεγάλο βήμα για το μέλλον. Και ως ΚΚΕ με τις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις αναδείξαμε αποφασιστικά το ζήτημα και προς την Υπουργό Πολιτισμού αλλά και στη συνέχεια. Ακόμα περισσότερο με το ζήτημα του Φάρου που καθυστέρησε την υπόθεση κερδίζοντας χρόνο, καθυστερώντας τα σχέδια της εταιρείας αλλά και του Δημάρχου, που νομίζω ότι πίσω από έολες γνωμοδοτήσεις θα κρύψει και τη δική του ευθύνη. Γιατί έολη είναι η γνωμοδότηση που τελικά δίνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, παρακάμπτοντας τη ρητή απαγόρευση για παραχώρηση εντός 200 μέτρων στη ζώνη ασφαλείας και κάνει μία λαθροχειρία και λέει αν η παραχώρηση μελλοντικά αφορά κτίρια τα οποία με τη χρήση τους δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο Φάρο, ενώ ο νόμος το προβλέπει, γι' αυτό βάζει και αυτή την απαγόρευση, τότε λέει να το δούμε σε μελλοντικό χρόνο και έτσι δίνει τη θετική γνωμοδότηση. Έολη λοιπόν. Εδώ έχουμε και τις ευθύνες του βουλευτή και υφυπουργού πλέον της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας έχει κουφάνει με την αφωνία του. Φυσικά δεν κάνει το ίδιο σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Θυμίζω, αλλάζει ένα καζανάκι στο νοσοκομείο, δελτίο τύπου και φωτογραφία με το καζανάκι. Μπαίνει ένα παρτέρι με λουλούδια, φωτογραφία και κατόπιν ενεργειών μου. Γι' αυτό το μεγάλο θέμα όμως που απασχολεί όλους τους λευκαδίτες δεν έχει βγάλει άχνα. Βέβαια, δεν έχουμε αυταπάτες, από στόμα κοράκου κράθα ακούσεις. Γιατί είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης και κουρδισμένος να υπηρετεί αυτή την πολιτική. Τώρα φυσικά που βλέπει τα σκούρα και εν όψει των εκλογών θα ψάξει να κουκουλώσει το θέμα όπως μας έχει συνηθίσει και η κυβέρνηση. Ο Δήμαρχος φαίνεται από τα πράγματα και τις ενέργειές του, λειτουργώντας εξωθεσμικά, όπως παρατήρησε και ο εισηγητής, δηλαδή μόνος του και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δουσού του Λιμενικού Ταμείου. Αυτό δείχνει και η προσωπική απάντηση, χωρίς απόφαση Δουσού, προς τον πρόεδρο του Ε τμήματος του ΣΤΕ. Το ίδιο παρέλειψε να πράξει και όσον αφορά το Δήμο, όπου δεν έστειλε τις απόψεις του Δήμου και φυσικά και χωρίς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος λοιπόν έστειλε έγγραφο ότι δεν έκανα καμία περαιτέρω ενέργεια, σεβόμενος την απόφαση του ΣΤΕ. Του θυμίζουμε όμως ότι και ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου, ο οποίος ήταν παρόν και καθόταν στην έδρα, είπε όταν συζητούσαμε το θέμα μετά την απόφαση του ΣΤΕ ότι μπορεί ο Δήμος να λάβει νέα απόφαση ανάκλησης, την οποία να την τεκμηριώνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης του ΣΤΕ. Δεν είναι λοιπόν σήμερα εδώ ο αρμόδιος νομικός εκπρόσωπος του Δήμου και αυτό το σημειώνω. Ο Δήμαρχος ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου στις 16 Τετάρτου στέλνει απάντηση στο Υπουργείο και διορθώνει λέγοντας ότι δεν είναι, όπως αναφέρεστε στο έγγραφο του Υπουργείου, κατασκευή περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων, αλλά παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Και φυσικά όλο το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια προκειμένου να μην μιλήσει κανένας για αύξηση όγκου και έκτασης για να αποφύγουν τις απαγορεύσεις, μιλώντας μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση κλπ. Και στατικότητα και τα συναφή. Γιατί λοιπόν? Για να καταφέρουν να έχουν ένα πάτημα να εξασφαλίσουν τις εγκρίσεις που χρειαζόταν. Επισημαίνουμε, είναι ή δεν είναι αντιθεσμική συμπεριφορά όταν δεν ενημερώνει ο Δήμαρχος για τα εξώδικα των πολιτών προς το Λιμενικό Ταμείο? Τι θέλει να διασφαλίσει όταν κρύβει αυτά τα έγγραφα, ειδικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Αντίστοιχα, η επεισοδιακή συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου με το Δήμαρχο να ζητάει κάποιας μορφής εξουσιοδότηση εντός εισαγωγικών, προφορικά ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να στείλει λοιπόν ένα τοπογραφικό χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, προσπαθώντας να πιέσουμε και με αυτόν τον τρόπο, αποστείλαμε ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο θα κοινοποιηθεί και προς το Δήμο για ενημέρωση, επισημένοντας τρεις βασικές παραβιάσεις. Πρώτον, το ζήτημα της παραβίασης της ζώνης ασφαλείας του Φάρου, όπου απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης σε ιδιώτες, παραχώρηση, μίσθωση της δημόσιας γης σε ιδιώτες. Επίσης, το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα προκαλέσει φωτορύπανση και προφανώς θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεύτερον, ότι παραβιάζεται η περιοχή Natura 2000. Γιατί για το συγκεκριμένο έργο και την προβλεπόμενη χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν έχει εκπονηθεί η υποχρεωτική εκ του νόμου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν εξαιρείται για τη χρήση που προορίζεται όπως έχει υποθεί ή όπως πήρε ένα χαρτί ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Τρίτον, ότι η εμπορική δραστηριότητα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους παραβιάζει επίσης την νομοθεσία. Θυμίζουμε ότι η αρχική θέση το 2002 της αρμόδιας διεύθυνσης Βυζαντινών μεταβυζαντινών μνημείων ήταν κατηγορηματική και απαγορευτική για την έγκριση των σχεδίων για το τουριστικό περίπτερο. Άσχετα αν αργότερα η ίδια διεύθυνση εξέφρασε αντίθετη και θετική άποψη, γεγονός που από τότε προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά πώς αλλάζουν έτσι οι κατηγορηματικές αρνήσεις. Επιπλέον στείλαμε με το εξώδικο στον Υπουργό κοινοποιώντας τις αποφάσεις μας του Δημοτικού Συμβουλίου που απορρίπτουν εκ νέου την παραχώρηση και που ο Δήμαρχος οφείλει να υλοποιήσει. Τελειώνοντας, είμαστε για μια ακόμα φορά εδώ να υπερασπιστούμε τις αποφάσεις που επιβλήθηκαν από τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση των Λευκαδητών και που επειδή ο Δήμαρχος δεν θέλει με διάφορες προφάσεις να υλοποιήσει, είμαστε αναγκασμένοι να προσπαθούμε με απόφαση πάνω στην απόφαση να υλοποιηθεί το αυτονόητο, δηλαδή οι ηλιμένες αποφάσεις. Και όπως σημειώθηκε, πράγματι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απόφαση. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει το δίλημα ή με την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων συμφερόντων ή με τα λαϊκά συμφέροντα. Εμείς θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τα δεύτερα.
0: Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Δημοτική Σύμβουλη. Ο κύριος Βαργίνης Περίδων έχει το λόγο. Για δύο λεπτά ομιλίας, κύριε Βαργίνη.
6: Δύο, ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι όποια πρόταση ή εισήγηση αφορά τη μη παραχώρηση με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Το ξεκαθαρίζω και ψηφίζω την εισήγηση και το λέω καταρχήν. Για να πω ότι η πιο ξεκάθαρη θέση για το βόρειο μέτωπο είναι η δική μου. Και επιτρέψτε μου να λέω η δική μου, διότι από την αρχή υποστήριξα ότι δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα. Να ξέρετε ότι η καθυστέρηση από την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ μέχρι σήμερα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο περίπου μέχρι τώρα που είναι Ιούλιος, αυτή είναι μια καθυστέρηση που ευνοεί την εταιρεία. Εμείς, αν θέλαμε,

εδώ δεν ήρθαμε να διαπραγματευτούμε αν θα δώσουμε 8,5 στρέμματα ή 100 τετραγωνικά. Η δική μας η απόφαση είναι πολιτική και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε να παραχωρήσουμε ή δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε το χώρο. Έρχομαι τώρα στο σύνολο του Βορείου Μετώπου. Το Βόρειο Μέτωπο λοιπόν της Λευκάδας, που εγώ το έχω χαρακτηρίσει την πόλη, το Μάτι, και το Βόρειο Μέτωπο το Φρύδι, και ξέρετε ότι το Φρύδι προστατεύει το Μάτι και η προστασία της πόλης είναι αυτό, το τόξο, το Βόρειο Μέτωπο. Πρέπει λοιπόν το Βόρειο Μέτωπο, το οποίο ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη και τελειώνει στο κάστρο της Αγίας Μαύρας για μένα, να είχε αναπτυχθεί. Βέβαια οι δύο διατελέσαντες δημάρχοι, τέως και πρώην, απουσιάζουν, για να τους πω ότι όλα αυτά τα χρόνια για το Βόρειο Μέτωπο δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Και έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε. Να θυμίσω και κάτι άλλο που υπόθηκε από τον κύριο Καλό για το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και για το τι σημασία έχουν οι αποφάσεις μας ως Δημοτική Σύμβουλη και ως Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως και πρέπει να επηρεάζουν το Λιμενικό Ταμείο. Εμείς είμαστε. Και το κυρίαρχο όργανο του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα βεβαίως θα πρέπει να επηρεάζεται οι αποφάσεις του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και να θυμίσω στον κύριο Καλό ότι ως δήμαρχος είχε, και μάλιστα του είχα δημοσιεύσει, 4/9, είχε πει επιλέξει ότι με επίφαση νομιμότητας ότι ούτε ένας κόκκος άμμου δεν ανήκει στο Δήμο Λευκάδας. Είχε πει στις 30 Οκτώβου του 22. Από τότε λοιπόν ο κόσμος άρχισε να μαθαίνει τι γίνεται με την υπόθεση του κάστρου. Από τον Αύγουστο του 22, τότε πήραμε χαμπάρι όλοι μας τι γίνεται. Γιατί μέχρι τότε όλα γινόταν κάτω από το τραπέζι. Και ορισμένοι που λένε ότι πού ήταν όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα, τότε, μα δεν ξέρανε κάτι. Όταν το μάθανε αντιδράσανε. Και αντιδράσαμε. Γιατί ακούγονται και αυτά ότι είναι κάποιοι που είναι υπέρ της επένδυσης. Ας βγουν εδώ μπροστά όλοι να πούνε ποιοι είναι υπέρ της επένδυσης. Ας βγουν, γιατί δεν βγαίνουν. Λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν στο εξής, για το Βόρειο Μέτωπο λοιπόν. Το Βόρειο λοιπόν Μέτωπο ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη. Όπου στον Άγιο Ιωάννη, αν δεν πέσει η άμμος, η οποία είναι αποθηκευμένη χρόνια τώρα πέρα στους ούλους και στο κάστρο, δεν πρόκειται να σωθεί το σημείο εκείνο. Αυτό γινόταν επί χρόνια. Βγάζαμε την άμμο από την αμόγλωσσα και τη ρίχναμε στις παραλίες μας. Τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει σταματήσει. Κακώς. Διότι με το πρώτο μπρίνι εκεί πέρα, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα που φύσξε, η θάλασσα πήγαινε πάνω από το δρόμο. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Άγιο Ιωάννη. Πριν φτάσουμε, γιατί τα μεγαλεπίβολα σχέδια των Δημοτικών Αρχών ήταν να γίνει ο Περιφερειακός. Ο οποίος Περιφερειακός καταστρέφει τον δρόμο της Γύρας. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά. Στο χώρο που είναι ο περιφραγμένος χώρος που τώρα είναι εργοτάξιο και δεν ξέρω τι είναι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, που έχει και είναι και περιφραγμένος στο όριο του δρόμου, εκεί εκτελούνταν το αθλητικό κέντρο. Γιατί τώρα όψιμα όλοι λέμε για κολυμβητήρια, εκεί εκτελούνταν το αθλητικό κέντρο. Προέβλεπε κολυμβητήριο, αθλητικό γήπεδο, γήπεδα ποδοσφαίρου μπάσκετ, γήπεδα μπάσκετ και beach volley και beach soccer. Και θα ήταν ένας χώρος άθλησης και αναψυχής. Αυτός είναι τώρα, κοιτάξτε πώς είναι. Συνεχίζουμε λοιπόν το Βόρειο Μέτωπο και βλέπουμε τους μήλους. Σε λίγο η μήλη θα γίνει σωρή από πέτρες. Πάμε παρακάτω, στο καφενεδάκι της Γύρας. Εγώ τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία γιατί θα πούνε ορισμένοι ότι εκείνο είναι ιδιωτικό, το άλλο είναι δημόσιο. Ό,τι είναι στην επικράτεια του Δήμου μας αφορά και πρέπει να το τρέφουμε. Το καφενεδάκι στη Γύρα θα φύγει, θα το πάρει θάλασσα σε λίγο κι αυτό. Και συνεχίζοντας λοιπόν σιγά σιγά φτάνουμε στα μεγάλα θέματα, στο Ινοποιείο, το οποίο έχει πουληθεί κατά τη γνώμη μου που το έχω δηλώσει με το συμβόλαιο, για μένα επέχει, πώς να το πούμε, είναι άκυρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, διότι το αγοραπολιτήριο συμβόλαιο αυτό έγινε με υπογραφή

0: ενός γενικού, κάποιος γενικός γραμματέας δημόσιας περιουσίας.
1: Δηλαδή... Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Βεγγέλη.
0: Δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τα πω. Λοιπόν,
1: σε δύο λεπτά, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, με μια υπογραφή, λοιπόν, ενός γενικού γραμματέα, πολιτικού προσώπου, δηλαδή, ο οποίος είναι φετευτός. Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης. Κανένα. Και παρόλα αυτά, στην απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, 31 του 2026, με δική μου πρόταση, είχε μπει το θέμα, ούτως ώστε όποιος έχει ένομο συμφέρον, που έχουν πολλοί ένομο συμφέρον, να προσπαθήσουν προς την κατεύθυνση ακυρώσεως του συμβολέου. Ή να πιέσουν το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγκαστική απολωτρίωση. Πάμε τώρα στο περίπτερο, στο τουριστικό περίπτερο. Και καθόμαστε και διαπραγματευόμαστε, θα δούμε 8.400, 500 όπως είπα και στην αρχή, οτιδήποτε. Τίποτα δεν πρέπει να δώσουμε. Και ο Δήμος θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα οικήματα εκεί. Βέβαια, θα πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με το βόρειο μέτωπο, το οποίο και εκεί εγκαταλελειμμένα είναι. Οι δύο λιμοθάλασσες, οι οποίες θα μπορούσαν οικοτουριστικά να αξιοποιηθούν και να γίνουν και τα ιχθυοτροφία μας δύο λιμνοθάλασσες και δύο ιχθυοτροφία, να γίνουν παραγωγικά. Αυτά είναι που θα έπρεπε ο Δήμος και σε ό,τι αφορά το βόρειο μέτωπο να κάνει. Όχι τώρα, από χρόνια, από πολλά χρόνια. Καλούμαστε λοιπόν τώρα να αντιστρέψουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό καλούμαστε, βέβαια εγώ σας είπα ότι ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε μια ήδη επικαιροποιημένη απόφαση που επικαιροποίησε την αρχική. Δηλαδή κάνουμε συνέχεια, αναμασάμε και μυρικάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε και τώρα, θα στηρίξουμε και τώρα, εγώ προσωπικά δηλαδή, για να δούμε τι μελιανέστε και πώς μπορούμε να βγάλουμε τη Λευκάδα από αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Διότι, μη γελιέστε, αν γίνουν όλα αυτά, περιφερειακοί, επενδύσεις και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει, ξεχάστε την περιοχή αυτή. Αυτή είναι η δική μου θέση, είναι παγιωμένη και αμετάκλητη. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος, έχει το λόγο.
2: 15 Σεπτέμβρη του 2025, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του ανέπεμψε το ζήτημα, το θέμα, στη διοίκηση. Διοίκηση είναι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και κατ' επέκταση και ο Δήμος. Στους 10 αυτούς μήνες που πέρασαν έχουμε πάρει 3 αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα του τουριστικού περιπτέρου και του βορείου μετώπου, άλλη μία. 2 για το τουριστικό περιπτέρο, 1 για το βορείο μετώπο. Και οι 3 ομόφωνες, το Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσεις. Και στις 2 για το τουριστικό περιπτέρο ζητήσαμε να ανακληθεί η παραχώρηση. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι, και το επαναλαμβάνει συνέχεια, ότι παραχωρήσατε 8.400, εμείς πάμε για λιγότερα, προφανώς αναιρεί την προεκλογική του δέσμευση που είχε υποσχεθεί στον κόσμο ότι δεν θα παραχωρηθεί, θα μείνει δημόσια η περιοχή. Το είχατε πει, Δήμαρχε, το είχατε τονίσει. Τώρα όμως δεν παίρνετε σαφή θέση για αυτό που είχατε υποσχεθεί. Και λέτε ότι πάτε να λύσετε το πρόβλημα των 8.400 ή των 8.900, να δώσετε λιγότερο δηλαδή, έτσι. Δεν θέλουμε να δώσουμε λιγότερο. Είπαμε ότι έγινε ό,τι έγινε τότε και ζητάμε την ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης. Της απόφασης παραχώρησης. Δεν διαπραγματευόμαστε μέτρα. Ζητάμε ανάκληση της παραχώρησης. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις με την Όσιον γίνονται και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, ότι γίνανε συναντήσεις, δεν γίνανε. Η Νόσιον είναι επιθετική, ναι, το γνωρίζουμε. Έχει αγοράσει περιοχές, τμήματα γεωτεμάχια στην περιοχή και το ΤΑΟΛ και θέλει και το τουριστικό περίπτερο. Εμείς το τουριστικό περίπτερο το θέλουμε για τον κόσμο. Το θέλουμε για την Λευκάδα. και είχαμε ζητήσει να γίνει και πήραμε και απόφαση για αναγκαστική απαλωτρίωση, για χρηματοδότηση και αναγκαστική απαλωτρίωση του ΤΑΟΛ. Αυτά θα τα προχωρήσουμε. Τώρα, το αν επαναλαμβάνεται η συζήτηση σήμερα, επαναλαμβάνεται γιατί ζητάμε ηθική και πολιτική δέσμευση για υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μόνο αυτό. Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ζητάμε να αλλάξουμε κάτι στις αποφάσεις. Ζητάμε ηθική και πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα σήμερα. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να παραχωρηθεί. Τα έχουμε πει, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Η επιτροπή που αναφέρθηκε πριν είχε συσταθεί από το 2022-23 και είχε γνωμοδοτήσει 22. Και αναφέρθηκε πριν, να μην αναφερθώ ξανά. Και στηριχτήκαμε και στην γνωμοδότηση της Επιτροπής για να πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Σε κάποια από τις πρόσφατες συνεδριάσεις μας ήταν και ο εκπρόσωπος, μίλησε και τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου και υπερθεμάτισε για το νόμιμο των αποφάσεων που έχουμε πάρει. Είναι εδώ ο ίδιος και αν θέλει μπορεί να τοποθετηθεί και να επαναλάβει φυσικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος, η Αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
3: Λοιπόν, Πρόεδρε, νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα για αυτό το θέμα ακούστηκαν όλα αυτά τα χρόνια όλα. Σήμερα εγώ να πω ότι ελάχιστα θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος για το πόρισμα αυτό των υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι τότε είχαν έρθει, μας ενημέρωσαν και έτσι λήφθηκε η πρώτη απόφαση 127, αν θυμάμαι καλά, του 2022. Τότε αυτό το πόρισμα, σύμφωνα με τον κύριο Μασούρα που το παρουσίασε, είχε υποθεί ότι, έτσι απλώς το αναφέρω γιατί έμεινε λίγο και εμένα το μυαλό μου σε αυτή την κουβέντα του Δημάρχου, ότι αυτό είναι παραδεχτό σαν πόρισμα από όλους όσους ενεπλάκησαν και εξήτασαν κλπ. Τα θέματα που έτσι αναζήτησε απαντήσεις η Επιτροπή αυτή ήταν πρώτον, λέει, να οριοθετήσουμε το αντικείμενο της παραχώρησης και δεύτερον να δούμε επ' αυτού αν υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στην πρόταση της αναδόχου εταιρείας και στη διακήρυξη, η οποία διακήρυξη δεν θεωρείται το Ευαγγέλιο και κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση πλέον. Τότε λοιπόν ουσιαστικά, σύμφωνα με την άποψη της ομάδας εργασίας, το αντικείμενο της παραχώρησης ανερχόταν στα 2.600 με 2.700, έτσι όπως ανέφερε. Τώρα μιλάμε για 4.800 και δεν ξέρω γιατί και γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση για οποιαδήποτε έκταση, βέβαια, γιατί παραμένω σε ό,τι ψήφισα το 22 και ό,τι. Τώρα μιλάμε για 4,5, γιατί αυτά δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτουν. Απλώς θέλω να πω ότι τότε, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, έχω εδώ τα σχετικά πρακτικά, έλεγε, θα σας το πω αν θέλετε, αυτό κατηγορούν πρέπει να οδηγήσει σε μερική ανάκληση της απόφασης, έλεγε, παραχώρηση που έχει εκδώσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μόνο βέβαια ως προς την παραχωρούμενη έκταση, η οποία με τον τρόπο αυτό από το αρχικό έμβαδο των 8.400 τετραγωνικών θα διαμορφωθεί σε μια επιφάνεια κατά προσέγγιση 2.700 τετραγωνικών συνολικά μαζί με τα κτίρια. Απλώς το αναφέρω γιατί ακούγεται το 4.800 και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω από πού... ήταν το τοπογραφικό το προηγούμενο που μπήκε στο Συμβούλιο, γι' αυτό λέω, γιατί εγώ τα στοιχεία που μου έρχονται έχω την υποχρέωση για να πάρνω τις όποιες τα κρίνω, ας πούμε, σωστά, να τα λαμβάνω υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, και εκείνο το οποίο επίσης είναι το σημαντικό είναι η εγκεκριμένη στατική μελέτη που αποτέλεσε βάση της διακήρυξης και αναπόσπαστο όρο της διαδικασίας επισκευής, όπου εμείς είχαμε την εγκεκριμένη μελέτη που είχε εκπονήσει το Λιμενικό Ταμείο και ανέφερε ό,τι ανέφερε και προέβλεπε ό,τι προέβλεπε και επ' αυτής πάτησαν οι προσφορές και εξαιτίας αυτής υποβλήθηκαν. Ενώ έχουμε εκφωνήσει και μια νέα μελέτη πλέον, που όπως είπαμε την προηγούμενη που πόθηκε τέλος πάντων και απαντήθηκε σε αυτή την αίθουσα, δείχνει μεγαλύτερους, έτσι, δείχνει τρόπο επισκευής που δεν επηρεάζει τους όγκους κλπ. Νομίζω ότι ότι δεν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχω να πω και στον εαυτό μου και σε όποιον τέλος πάντων ενδιαφέρεται να τα ακούσει, συνεχίζω να πιστεύω και να τάσσομαι υπέρ του κοινόχρηστου χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου, και ό,τι ψήφισα το 2022 χαίρομαι, γιατί εξακολουθεί να ισχύει και δεν με φέρνει σε κάποια θέση να αλλάξω κάτι από εκείνο το οποίο υποστήριξα αρχικά, ανεξάρτητα ποιος ήταν δήμαρχος εκείνο το έδρανο. Δεν θέλω, αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Άλλος δημοτικός σύμβολος. Ο κύριος δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο.
4: Κανένας δεν μιλάει για μη δημόσιο χαρακτήρα. Αντίθετα.
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, χωρίς διακοπές, παρακαλώ.
4: Πάντα μιλάμε για δημόσιο χαρακτήρα. Πάντα. Δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα. Δεν είναι ιδιωτική. Ακούστε τώρα, δεν τα ξέρετε κι όλα, όλα τα νομικά και όλα...
1: Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, που σας διακόπτω πάλι. Έχετε ζητήσει το λόγο, κυρία. Θα σας δοθεί ο λόγος. Θα σας δοθεί ο λόγος. Δεν γίνεται διάλογος έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Επιμένετε λοιπόν.
4: Ας έρθει η κυρία να μου αποδείξει εμένα και θα...
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, χωρίς διακοπές.
4: Ελάτε να μου αποδείξει και θα το...
1: Έχετε το λόγο χωρίς διακοπές.
4: Και θα ζητήσω και συγγνώμη.
1: Και χωρίς εντάσεις. Μα
4: Τι να κάνω, βλέπετε.
1: Σας διακόπει ο λόγος.
4: Δεν μπορώ να πω για πράγματα που δεν ξέρω ποτέ, ακόμα και αν ξέρω τα δύο τρίτα. Για πράγματα που ξέρω, τι είπατε. Είπα
1: για πράγματα που δεν ξέρει. Παρακαλώ, χωρίς διάλογο, συνεχίστε.
4: Πότε μίλησε για πράγματα που δεν ξέρω. Αν είναι δημόσια χαρακτήρα, τι λέτε.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
4: Τι λέτε. Και υπάρχει δημόσιο χαρακτήρα και δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα. Ούτε απαλωτριώθηκε. Ούτε πουλήθηκε. Άλλο ενοικίαση, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ναι, γελάτε.
1: Συνεχίστε.
4: Δεν ήταν ενοικιασμένο ποτέ το Κάστρο. Δεν ήταν. Έτσι. Βέβαια, δεν ήταν.
1: Κάποια διευκρίνηση, είπατε, κύριε Δήμαρχε.
4: Έκανα την πρώτη διευκρίνηση. Η δεύτερη διευκρίνηση. Δεν πήγε ποτέ και δεν εστάλθηκε ακόμη το ακριβές τοπογραφικό. Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ή να αρνηθεί να στείλει πράγματι ό,τι ζητάει η ανωτάτη αρχή δημόσιας διοίκησης, διότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υπάγεται, κύριε Πρόεδρε, και τα ξέρετε αυτά, υπάγεται στο αρμόδιο Υπουργείο. Τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν, είμαι ή δεν είμαι υποχρεωμένος όταν ετούνται οι ανώτατες αρχές να απαντάω. Απαντάω πάντα γιατί γνωρίζω τις διαδικασίες. Δεν μπορείς να μην απαντήσεις, γιατί η μία απάντηση οδήγησε και θα οδηγήσει σε χειρότερα πράγματα. Τρίτον, η απάντηση δεν είναι πάντοτε έτσι όπως τη θέλει ο καθένας. Είναι με βάση τεκμήρια και αποδείξεις. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Ότι δεν στηρίχθηκαν ποτέ οι υπηρεσίες ούτε σε τεκμήρια ούτε σε αποδείξεις που είχαν φύγει από εδώ. Αυτό το πολύ απλό. Το πολύ απλό. Δεν μπορεί κανείς να στηρίξει τίποτε, γιατί δεν υπήρχε τίποτε. Και μάλιστα έχω εδώ τα πρακτικά, όπου ο πρόεδρος ευχαριστεί την Όσιον διότι. Θα τα πούμε όμως και άλλα που θα προκύψουν. Επομένως λοιπόν, μην επικαλείστε πράγματα τα οποία δεν έκανα. Άλλο. Οι απόψεις που στέλνομαι δεν είναι υποχρεωτικά, μόνο αν είναι δεσμευτικές πρέπει να περάσουν ακόμα και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η καθημερινή αλληλογραφία που γίνεται στη βάση της πληροφόρησης ποτέ ούτε πέρασαν από τους προηγούμενους και δεν είχαν και κανένα λόγο να τα περάσουν. Και ποτέ δεν συμβαίνει. Άρα δηλαδή όταν ζητάει η Ανωτάτη Αρχή να τους πεις στείλε μου ένα τοπογραφικό, πρέπει να το στείλεις. Υπάρχει φάρος ναι ή όχι, πρέπει να το στείλεις. Είναι δημόσιος χώρος ή υπάρχει εκεί άλλος λόγος. Και ποιος, πρέπει να το στείλεις. Ότι υπάρχουν αντιδράσεις το έχω στείλει. Ναι, υπάρχουν. Είναι κοινωνικό το θέμα, βεβαίως και κοινωνικό. Και το τελικό κείμενο που θα στείλω θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα αγγίζει και τους όρους της διακήρυξης. Επαναλαμβάνω όμως και θα ήθελα αυτοί που ασχολούνται με τα νομικά να δουν ένα πράγμα. Ακούστε με και τελειώνω σε αυτό κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι. Λέει λοιπόν κύριε Δρακονταίδη, όταν δώσατε τις 10 και 22 αποφάσεις σας, υπέφεραν ναι ή όχι? Απάντηση ναι. Ειδοποιηθήκατε από παντού? Απάντηση ναι. Δεν κάνατε τίποτα.
5: Είπατε, ποιες είπατε κύριε
4: Δημήτρη? Οι 10 και 22.
5: Οι 10 και 22 πότε, τι ασχολούμαι?
4: Το ξέρετε, 20 και 21. Πάμε παρακάτω.
5: Α, όχι, γιατί εγώ δεν έχω.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν μιλώ για σας κύριε Δρακονταϊδη. Σας παρακαλώ, είναι στην εποχή του κυρίου Καλού. Μα τώρα τι να κάνω. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα? Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δεν έβγαλε μονάχα την τελευταία απόφαση του 25, σας έβγαλε μία απόφαση του 935, το 935, 2022, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή αγνοείται. Κρίθηκαν δύο ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας. Πρώτον, ότι η παρήθυμου 1469 του 17 διακήρυξη είχε πλέον καταστεί απρόσβλητη λόγω της παρόδου των νόμιμων προθεσμιών άσκησης των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων. Η κρίση αυτή δεν έχει μόνο, παρακαλώ αν θέλετε ακούστε με, παρακαλώ, παρακαλώ, και έχει σημασία γιατί πραγματικά θέλω να τα ακούσετε. Η κρίση αυτή δεν έχει μόνο δικονομική σημασία, έχει κυρίως ουσιαστική σημασία για τη σημερινή διοικητική διαδικασία. Από τη στιγμή που η διακήρυξη δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί για τους λόγους που είπα λίγο πιο πάνω, το περιεχόμενο της αποτελεί το αμετάβλητο κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας.
5: Αν πείτε όχι.
4: Σας παρακαλώ,
1: συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
4: Και δεσμεύει τόσο τον ανάδοχο όσο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε κύριε
4: Δημήτρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καλείται σήμερα να αποφασίσει ποιο θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο της παραχώρησης. Το αντικείμενο αυτό έχει ήδη καθοριστεί από τη διακήρυξη. Η σημερινή απόφαση καλείται απλά να εφαρμόσει τη διακήρυξη. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν ακολουθώ κατά γράμμα. Τώρα θέλετε,
1: παρακαλώ, και ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε με αυτή τη διευκρίνηση.
4: Ότι θα ήμουν μαζί σας απόλυτα και πιο μπροστά από σας. Αλλά πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δικονομικά θέματα. Είναι η 9.35 κύριε Γρηγόρη του 2022. Ποια άλλη απόφαση? Δεν κατάλαβα. Δεν είναι για άλλη υπόθεση. Είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που αναφέρεται σε θέματα που είχαν προκύψει από τις 10, απόφαση 10 και την 22. Για να μην σας αναφέρω και άρθρα του αστικού κώδικα κτλ. Είναι η απόφαση 9.35 που θα σας τη δώσω, κύριε. Την έχω.
1: Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
4: Την έχω, κύριε.
1: Ολοκληρώστε με αυτή τη διευκρίνηση.
4: Στη δώσω. Άρα λοιπόν,
1: ολοκληρώστε με αυτή τα, τη διευκρίνηση.
4: Αφήστε τα. Αφήστε. Θυμηθείτε τι λέγατε προχθές. Αφήστε το.
1: Συνεχίστε,
4: αν
1: κύριε.
4: Αν θέλετε,
1: Δήμαρχε.
4: Αφήστε τα. Αφήστε να κάνω τη δουλειά μου και μετά πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Πρέπει να ακουστούν αυτά. Γιατί τελικά δεν είστε εσείς που θα έρθείτε την ώρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα, κατάματα και θα πρέπει να απαντάμε. Δεν θα έχουμε εσάς δίπλα να απαντάτε εσείς ανεύθυνα. Θα απαντήσουμε εμείς ως υπεύθυνα. Λοιπόν, ανεύθυνοι για αυτό το θέμα. Αν είστε υπεύθυνοι, σαφώς είστε υπεύθυνοι για τον εαυτό σας και για άλλα. Αλλά για αυτό το θέμα θα κληθώ εγώ να απαντήσω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέω αυτό και το είσα, κύριε Πρόεδρε, και για εσάς τον ίδιο. Να σημειώσετε αυτό, να τα πάρετε και να τα μελετήσετε. Να τα δείτε. Και όταν θα τα κουβεντιάσουμε, και εγώ δέχομαι, επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, και το θέτω εδώ, οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος. Πάρτε το λοιπόν να το δείτε, για να δείτε πώς περιχαρακώνεται αυτή η κατάσταση και θα πρέπει κανένας να μεθοδεύσει απόλυτα τη διείσδυση. Πάμε βήμα-βήμα και σταθμό-σταθμό. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Πάντως όχι προς τα εκεί που πάτε εσείς.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία.
6: Κύριε Πρόεδρε,
1: παρακαλώ.
6: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Παρακαλώ.
6: Ένα δευτερόλεπτο, μισό λεπτάκι.
1: Ναι, μισό λεπτό.
6: Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη,
4: παρακαλώ.
6: Αυτήν την 9.35 του 2022, μπορεί να μας πείτε καπτά ποιας πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ή του Δήμου Λευκάδας προσέφυγαν και ποιοι? Μπορείτε να μας πείτε λίγο?
4: Ξέρω ποιοι προσέφυγαν, να το
6: γιατί... Γιατί δεν υπάρχει καμία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά μόνο η τελευταία που να αφορά πράξεις του Δήμου ή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Οπότε θα παρακαλούσα είτε τώρα είτε να ενημερωθείτε να μας πείτε ποιοι προσέφυγαν και κατά ποια πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μα λέτε ένα 9.35 του 22 και δεν υπάρχει αυτή η πράξη.
4: Καλά το λέτε.
6: Μα...
4: Σας λέω λοιπόν να πάτε τη βρείτε.
6: Εγώ να πάω τη βρω, κύριε Δήμαρχε. Εσείς την επικαλείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Εγώ σας...
1: Παρακαλώ. Μπορώ...
4: Να ακούστε τώρα.
1: Μισό λεπτό.
4: Πάμε...
1: Μισό λεπτό, χωρίς διακοπή. Θα λάβετε το λόγο, κύριε Θερμέ. Θα λάβετε το λόγο μετά. Στη σειρά σας.
4: Όλοι οι άλλοι...
1: Στη σειρά σας. Στη σειρά σας. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Χωρίς διακοπές. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
5: Υπάρχει βέβαια, αλλά για ποιο θέμα. Αν θέλετε να ενημερώσω.
1: Στη σειρά σας, κύριε Θερμέ. Θα λάβετε το λόγο.
4: Θα σας απαντήσω. Είπα τι αφορά. Ζητήματα που προκαλέσανε δύο αποφάσεις.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μάλιστα, τέτοια απόφαση που να αφορά εμάς.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Αρχικά οι εκπρόσωποι δημοτικών κοινοτήτων και φορέων. Ο κύριος Λάμπρος Κοσμάς έχει το λόγο.
7: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα επίσης.
1: Παραχωρείτε τη θέση σας. Εντάξει. Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος έχει το λόγο. Σας έχει δοθεί ο λόγος.
8: Λάμπρο.
9: Αχ, αυτά τα μικρόφωνα θα είμαι ευγενής.
8: στις προϋποθέσεις. Να ξέρεις. Και δεν
1: τώρα, για τρία λεπτά έχετε το λόγο, κύριε Κοσμά.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θα τα χρειαστώ. Πάλι για το κάστρο μιλάμε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά με εκπλήσουν κάποια πράγματα τα οποία άκουσα σήμερα. Κοιτάξτε από εσάς, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, με εκπλήξατε θετικά όταν μου είπατε ότι αντιμετωπίζετε το θέμα με υπευθυνότητα και ότι δεν μπορείτε να συζητήσετε με τον κύριο Δρακοντεδί γιατί σας έφερε ένα σημείωμα. Το δέχομαι. Περισσή υπευθυνότητα από έναν άνθρωπο ο οποίος συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο Λιμενικού Ταμείου χωρίς να στείλει εισήγηση σε κανένα, χωρίς να ενημερώσει για τα εξώδικα, δεν σας διέκοψα κύριε Δήμαρχε, εισήγηση και με ένα τοπογραφικό μη υπογεγραμμένο. Περισσή υπευθυνότητα. Επίσης κύριε Δήμαρχε, στα πλαίσια της υπευθυνότητας μας φέρνετε σήμερα εδώ μια απόφαση συμβουλία της επικρατείας που δεν γνωρίζετε καν τι αφορά.

Επειδή όμως τιμώ αυτή την παράταξη, έχω αγωνιστεί, θέλω να απευθυνθώ και εγώ σε αυτή την παράταξη. Στα παιδιά που μαζί ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια με τον Θοδωρή τον Σολδάτο και που αγωνιστήκαμε για κάποια πράγματα και πιστέψαμε κάποια πράγματα. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχουμε πει για τον Κάστρο. Στο Κάστρο δεν μπορούν να υπάρξουν κρυφές ατζέντες ούτε παλινοδίες. Το Κάστρο δεν μπορεί να χαθεί για το Λευκαδίτη. Και είστε όλοι εδώ και πρέπει ο καθένας από εσάς προσωπικά, Σπύρο, Κώστα, Χρήστο, Γεράσιμε, Φίλιππε, Πάνο, Μαρία, να σταθούμε όλοι μαζί συνεπείς σε αυτό που προεκλογικά υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Γιατί ο καθένας από μας θα αφήσει το πολιτικό του αποτύπωμα. Και ο καθένας από εσάς αύριο οφείλει και πρέπει να έχει το σθένος

0: να κοιτάει στα μάτια τους λευκαδίτες και να τους πει
1: τι που είπε ο Δήμαρχος και ήθελα. Που είπε ο Δήμαρχος και ήθελα μια μικρή εξήγηση σε 10 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, στη συνέχεια, σε κάποιους άλλους παρόντες της αίθουσας, έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και να πάρουν και απαντήσεις. Όπως ο κύριος Γρηγόρης, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι και όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε μαζί το 2019. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Πώς φτάσαμε στη σημερινή συνεδρίαση. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον κύριο Καλό, ήθελα να προκληθεί μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήθελα να προκληθεί χωρίς την υπογραφή μιας παράταξης και μόνο. Όμως ο κώδικας στην αυτοδιοίκηση έχει αλλάξει, οι 25 υπογραφές των πολιτών δεν υπάρχουν πια και άρα δεν μπορούσαν οι 25 να έρθουν να υπογράψουν και να πούν θέλουμε Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης δεν υπήρχε και η πρόβλεψη που υπήρχε στις προηγούμενες περιόδους του ενός τρίτου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρειαζόταν 10 υπογραφές. Και αυτό καταργήθηκε. Τι ισχύει σήμερα? Η μείζων αντιπολίτευση, δηλαδή ο κύριος Καλός, έχει δικαίωμα να φέρει θέματα 3 φορές μόνο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και από μία η επικεφαλής των υπολείπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, δηλαδή συνολικά 5. Λοιπόν, και ενώ το συζητούσαμε, με πληροφόρησε ο κύριος Καλός ότι ήδη ο κύριος Δρακονταϊδής είναι στην κατεύθυνση να ζητήσει συνεδρίαση τη μία και μόνη φορά που είχε ως δικαίωμα και επομένως, αφού το είχε ξεκινήσει, μπορούσαμε και εμείς να τα αποκριθούμε και να πούμε ότι μπορούμε να εκφραστούμε διαφορετικά. Θα πηγαίναμε είτε με υπογραφές πολιτών, ώστε να φανεί και μια ολότητα, μια ολιστική συμπεριφορά, είτε με το 1/3 των υπογραφών των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο διατάφτα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, οι ευθύνες του παρελθόντος, καθώς και τα εύσημα που έχει ο καθένας μας από την δημόσια του συμπεριφορά και τοποθέτηση δεν παραγράφονται, συνεχίζουμε να είμαστε υπόλογοι απέναντι για πολιτικές πράξεις του παρελθόντος. Αυτό ισχύει για τον ομιλούντα, ισχύει για τον κύριο Δρακονταϊδή, ισχύει για τον κύριο Καλό, ισχύει για τον καθένα που ασχολείται με τα κοινά. Όμως δεν μας στερεί κανένα το δικαίωμα κατά καιρούς να αλλάζουμε και γνώμη. Έτσι να οριμάζουμε και να διατυπώνουμε κάποιες απόψεις που δεν είχαμε στο παρελθόν και που ενδεχομένως έρχονται και σε αντίθεση με το παρελθόν μας. Το 2019 λοιπόν μπήκαμε με την παράταξη που ονομάτισε νωρίτερα ο Λάμπρος ο Κοσμάς από την Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας και μετά από αρκετό ψάξιμο, γιατί στην αρχή στα τυφλά ήμασταν, δεν ξέραμε και τι είχε συμβεί. Όλοι μας νομίζαμε ότι το κάστρο έχει δοθεί, ότι έχει τελειώσει. Αρχικά είχαμε βάλει λοιπόν 3 θέματα. Το ένα ήταν η κατάργηση των σουίτες, έτσι, που είχε σκοπό η εταιρεία να χτίσει και που παρουσίαζε σε κάποια μικρογραφία τοπογραφικού και σχέδιου οικοδόμησης, όπως και η προηγούμενη εταιρεία πράγματι. Δεύτερον, το γεγονός ότι έδινε 3 διόδους εισόδους στο χώρο της Αμμουδιάς, αλλά μέσα από ελεγχόμενη περιοχή, που σημαίνει ότι ο καθένας το πήγαινε με την ξαπλώστρα, κάνει μπάνιο, θα βρεις και μπροστά τη security και αντούλεγε που πας. Αυτή είναι η άποψή μου, το έχω ζήσει αλλού, έτσι. Και ζητήσαμε μία δίωδο μεταξύ του οικοπαίδου του ΤΑΟΛ και του οικοπαίδου του τουριστικού περιπτέρου. Έξω από τις διόδους, πέραν των τριών δυνατοτήτων που έδινε η εταιρεία στα σχέδιά της. Και τρίτο, να μην υπάρξουν νέες κατασκευές. Αυτές που υπήρχαν, υπήρχαν. Επαναλαμβάνω, η αντίληψη που υπήρχε σε όλους μας, δεν ξέρω αν κάποιοι είχαν κάποια γνώση και δεν τη λέγανε, αλλά πάντως εμείς αυτό ξέραμε τότε. Ήταν ότι έχει τελειώσει το θέμα του κάστρου. Λοιπόν, η παράταξή μου και εγώ τρομάξαμε και είπαμε τι γίνεται εδώ, από τον Άι Γιάννη το έχω πει 1000 φορές. Μέχρι το Φάρο δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε με ένα ποδήλατο. Και ζητήσαμε λοιπόν διέλευση. Πραγματικά. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και τρίτο, να μην υπάρξουν άλλες κατασκευές. Λοιπόν, η εταιρεία επίσημα υποτίθεται πως ανταποκρίθηκε στο θέμα της διελεύσεως μεταξύ των δύο οικοπαίδων που έλεγα νωρίτερα. Στα σύνορα δηλαδή, τα ΟΛ και τουριστικού περιπτέρου. Στην πράξη κατάργησε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει διαζευχθεί την προοπτική, να κάνει κάποια στιγμή καταλήματα στο μέλλον. Έτσι γίνεται όταν καταλαμβάνονται ολόκληρες εκτάσεις και μέτωπα. Και για τις νέες κατασκευές, με τον Α ή με τον Β τρόπο και μέσα από σχέδια προσπαθούσε να τα περάσει στα μουλοχτά, θα πω εγώ, έτσι, κατά την λαϊκή διατύπωση, όπως για παράδειγμα το υπόγειο του τουριστικού περιπτέρου, που ξέρουν οι μηχανικοί που είναι παρόντες εδώ, ότι σήμερα είναι 30-40 τετραγωνικά, δύο τουαλέτες είναι, και αυτοί θέλαν 500. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, πάνω σε αυτά, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κυρίου Βεργίνη, οι οποίοι συνυπήρξατε μαζί μου στις προηγούμενες δημοτικές περιόδους, σας θυμώ και ξέρω πως με τιμήσατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι κάναμε τότε και ό,τι προτείναμε προέκυπτε όχι με μονοσήμαντη απόφαση του ομιλούντος, του τότε επικεφαλής, αλλά μέσα από εξαντλητικές συνεδριάσεις που γινόταν τουλάχιστον κάθε 15 μέρες. Και στις οποίες συνεδριάσεις, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητή Μαρία που με ακούσε ενδεχομένως από διαδικτυακά, αγαπητέ Πάνο και όσοι άλλοι βρίσκονται εδώ και δεν τους βλέπω, ξέρετε ότι ό,τι κάναμε τότε το κάναμε συλλογικά, και εγώ βεβαίως ήμουν ο φορέας διατύπωσης και έκφρασης αυτών των αποφάσεων που πέραμε τότε. Φτάσαμε με πολύ κόπο το 22, είχαμε διαφορετική άποψη για την επένδυση στο κάστρο, θέλαμε να συνυπάρξουμε με την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά βλέπαμε ότι μια εταιρεία μας κορόιδευε κανονικότατα. Και εδώ να σημειώσω και κάτι σχετικά με τα πορίσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος αλλά και ο κύριος Καλός. Η παράταξή μας, και το θυμίζω αυτό σε εσάς αγαπητοί φίλοι, δεν ανταποκρίθηκε στην παρένεση του νομικού συντάκτη του πορίσματος που έλεγε, που άφηνε περιθώριο για μερική παραχώρηση τότε. Το θυμάστε νομίζω. Είχαμε πει θέλουμε ολική ανάκληση της παραχώρησης. Είχε αφαιθεί ένα περιθώριο να δοθούν τα κτίρια. Και στη συνέχεια συμφώνησε και ο κύριος Καλός. Και προχωρήσαμε στην ολική ανάκληση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο. Όταν λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι εκείνης της εποχής, ακούτε εδώ μέσα, εσείς δώσατε τη δίωδο και κάνατε και ράνατε, σηκώστε και λίγο ανάστημα και πείτε κανείς λάθος εσύ που το λες. Δεν είναι έτσι, δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Καμιά δίωδο δεν ζητήσαμε. Ζητήσαμε ένα σωρό πράγματα και πολλά από αυτά τα πετύχαμε. Και με ευκαιρία το θέμα της διελεύσεως, έτυχε να δω το τοπογραφικό που όλοι το ξέρετε, το πρόσφατο. Και ξέρετε τι συμβαίνει εκεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Σε όλο αυτό το μέτωπο που υπήρχαν οι τρεις δίωδοι, συν μία που διεκδικήθηκε, σήμερα υπάρχει μόνο μία και μέσα από το ελεγχόμενο μέρος. Ακούτε. Αυτά είναι, κύριε Δήμαρχε. Σήμερα υπάρχει μόνο μία. Εσείς το φτιάξατε, ενώ η υπηρεσία σας. Και εσείς το παρουσιάσατε. Εκεί είναι. Υπάρχει μόνο μία. Εμείς καταργήσαμε τρεις και τώρα ερχόμαστε και λέμε εντάξει τις δύο, αφήνουμε τη μία και τίποτα άλλο. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπόθηκε επίσης εδώ μέσα κατά το παρελθόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν ήμουν παρόν, εγώ δεν παραβρίσκομαι ποτέ όταν δεν έχω κάτι καινούριο να πω. Τι, να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια? Ότι εσείς χάσατε, κύριε τότε Δήμαρχε, κύριε Καλέ, και οι υπόλοιποι τα δικαστήρια. Μα καλά τώρα, σοβαρά? Εγώ ξέρω ότι η απόφαση βγήκε τώρα. Και μάλιστα έχει δεχτεί και κριτικές ο Δήμαρχος και από τον ομιλούντα για το γεγονός ότι η εταιρεία πήγε με οπλοστάσιο ένα πασίγνωστο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας και εμείς πήγαμε με πολύ ελάχιστες προοπτικές, ενώ υπήρχε δυνατότητα να βρούμε αντίστοιχες υποστάσεις νομική εκπροσώπηση. Προσωπική άποψη εκφράζω, καταλογίστε με ό,τι θέλετε, αφέθηκε το κάστρο να χαθεί. Δεν το βοήθησε ο Δήμος Λευκάδας. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο και δεν θέλω να στενοχωρήσω και δεν θέλω να υπερβώ και τους χρόνους. Απευθύνομαι ξανά στους δημοτικούς συμβούλους αυτής της παράταξης εδώ, στον οποίον τα έδρα να κάθομαι, και κυρίως στους δημοτικούς συμβούλους που το 2022 θα ρετά ψήφισαν και ζήτησαν και ψήφισαν την ανάκληση των δύο παραχωρήσεων οι οποίες αναφέρονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Νομίζω ότι το κείμενο είναι εξαιρετικά ήπιο. Το μόνο που λέει είναι εμείς εμένουμε σε μια απόφαση η οποία, και σε μια άποψη, όπως διατύπωσε και η Σεβαστή νωρίτερα, η οποία τι λέει? Λέει ότι εμείς το 2022 είπαμε όχι. Παραμένουμε σε αυτό. Κάποιοι από εμάς το 2025 παραμένουμε σε αυτό και κάποιοι από εμάς το 2026. Ωραία, τα βάζουμε όλα στη σούμα τώρα και το ξαναλέμε για να κατατεθεί και να γίνει συνείδηση όλων μας ότι όλοι εμείς που προϋπήρξαμε και που σήμερα υπάρχουμε έχουμε την αντίθεσή μας. Τέλος, ακούστε, αυτό το σημείωμα που διάβασε ο κύριος Δρακονταϊδής έχει χιλιοελεγχθεί. Είναι απολύτως ακριβές. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να αμφισβητηθεί. Η μόνη πρόταση για την οποία δεν ήμασταν σίγουροι και γι' αυτό χρησιμοποίησαμε την λέξη «εξ όσων γνωρίζουμε» είναι για το ανεστάλησαν οι απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην πρόσφατη πρόσκληση που δέχτηκε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν εστάλησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει γράψαμε «εξ όσων γνωρίζουμε». Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει και από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτές τις απόψεις, πρέπει αυτές να στέλνονται. Ήδη υπήρχαν τρεις αποφάσεις. 22, 25, 26. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και χιλιοελεγμένα. Και μάλιστα, στα κρίσιμα σημεία είναι χρησιμοποιημένες ακριβώς οι διατυπώσεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως για παράδειγμα, σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Σύμφωνα με τον κανονισμό έχει ο Δήμαρχος το δικαίωμα να παρεμβαίνει. Τι να κάνουμε. Το γνωρίζετε. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Να διαβάσω τον κανονισμό. Τι θέλετε, να διαβάσω τον κανονισμό. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Πρώτα θέλω να απαντήσω γιατί είναι πρώην συναδελφός μου, δεύτερον έχει δώσει δείγματα ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τον τόπο, έχει υπηρετήσει εδώ και αλλού και έχω υποχρέωση. Παρατήρηση πρώτη, ποτέ δεν είπαμε ότι δεν μπορεί κανένας να αλλάξει γνώμη. Στην πολιτική όλα γίνονται, αλλά αυτό που έχει σημασία εδώ, και θέλω κύριε Σολδάτο να συνεννοηθούμε, δεν αναφέρομαι ούτε πολιτικές πεπιθήσεις ούτε αν θέλετε απόψεις, αν το ένα είναι έτσι αλλιώς. Εδώ αναφερόμαστε σε νομικές αποφάσεις όπου έχουν τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας και που γεννούν αποτελέσματα. Αν λοιπόν οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν γεννήσει αποτελέσματα, καμία αντίρρηση. Να όμως που αυτά δημιούργησαν αποτελέσματα τα οποία μας φέρουν εδώ. Αυτή τη στιγμή να συζητάμε όλοι. Και μάλιστα με θάρρος, και αυτό είναι πολύ θετικό σημείο, να διατυπώνουμε τις απόψεις μας. Ακόμα και αν χρειαστεί να αντιπαραθέσουμε απόψεις μεταξύ φίλων και κάπου να έχουμε διαφορετική άποψη. Αυτό δεν, όχι απλά επιτρέπεται, επιβάλλεται. Διότι μονάχα έτσι μπορούμε να βρούμε αυτό που λέει ο Αριστοτέλης στην Αριστοτελική Μεσότητα. Επομένως λοιπόν, δεν είναι δική μου τοποθέτηση. Αν αναφέρομαι όμως, αναφέρομαι γιατί έχουν δημιουργήσει αποτελέσματα, κύριε Σολδάτο. Και είμαστε πρώτων αποτελεσμάτων νομικών, τα οποία όμως οδηγούν σε πραγματικά γεγονότα και πραγματικά αποτελέσματα. Επομένως κανένας, όσους μίλησα με συναδέλφους του Πανεπιστημίου, κανένας δεν είχε καμία αντίθεση σε ό,τι αφορά την πορεία διαχείρισης. Ακόμα και όταν μου συστήσατε κάτι, πήγα κατευθείαν και το ξέρω. Επομένως δεν συμφωνώ καταρχήν ότι υποστηρίζω κάτι τέτοιο, άρα λοιπόν αφήνω αυτό. Δεύτερον, αφήνεται να νοηθεί εδώ ότι τελικά δεν υπήρξε στήριξη που κατά την δίκη ή κατά τα αποτελέσματα, διότι εγώ είμαι εδώ όταν βγήκαν οι αποφάσεις. Η δίκη είχε γίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Επομένως, όταν πήγε, παρακαλώ αφήστε με να σας πω, αφήστε με. Τα είπατε να ακούστε όμως. Λοιπόν, ακούστε.
3: Έχετε το λόγο κύριε Δήμαρχε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι έτσι κύριε Δήμαρχε. Όταν αναλάβατε, το δικαστήριο ήταν σε εξέλιξη και σε κρεμότητα.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν μιλήσαμε μαζί, εγώ και εσείς, σε κοινωνική εκδήλωση, εγώ και εσείς. Το Νοέμβριο του 23.
2: Έτσι.
1: Του 23.
2: Λοιπόν,
1: εκλογές γίνονται το 23, έτσι δεν είναι.
2: Τότε
1: είχατε εκλεγεί.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και σε αυτή την κοινωνική εκδήλωση σας είπα, πάρτε δικηγόρο ισοϊψή και ίδιων δυνατοτήτων. Και είπατε ναι. Ένα χρόνο μετά δεν τον είχατε πάρει ακόμα. Αυτό είπα. Δεν είχε παιχτεί. Αργότερα μπήκε η απόφαση.
2: Κύριε Σολδάτο, ακούστε. Επειδή μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Και πήγα και μίλησα και είχα απόψεις. Δεύτερον, πραγματικά η κατάθεση των προτάσεων του κυρίου νομικού συμβούλου σημερινού και πρώην που ήταν σύμβουλο σε όλους, πρέπει να σας πω ότι έγιναν αποδεκτές και επενέθηκαν και από τους δύο καθηγητές. Αυτά σαν πληροφόρηση. Δεν έχει σημασία όμως, όλα δεχθώ αυτό που λέτε αν έτσι νομίζετε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω όμως. Άρα λοιπόν...
1: Όχι αν έτσι νομίζω, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι δεν είχαν βγει τα αποτελέσματα, ότι είχαν βγει τα αποτελέσματα όταν αναλάβατε, είναι ανακριβές.
2: Είπα ότι στη διαδικασία, διότι πότε έγινε η προσφυγή και πότε έγινε αυτή η υπόθεση. Άλλο όταν βγήκε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τότε που υποβλήθηκαν προτάσεις. Άρα λοιπόν δεν ήταν στη δική μου, δεν
1: όχι,
2: έγινε
1: τότε
2: στη
1: ήταν, μου. Τότε
2: όχι,
1: ήταν.
2: Το 23.
1: Μα το 23 και μετά, οι αποφάσεις δικές μας που ανακλήθηκαν ήταν το 22.
2: Εντάξει, σας λέω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα της δίκης δεν είναι ημερήσιας φροντίδας, είναι διαρκείας και επομένως είναι από την αρχή. Αυτό σας λέω όλο. Πάμε μετά. Λέτε ότι πάτε να προστατέψετε την παραλία. Από τι? Η παραλία είναι προστατευμένη. Και από πριν θεσμικές νομικές αποφάσεις, αλλά και με την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν και ολομέλεια, την θεωρήσαμε απάτητη. Οπότε και μόνο από αυτό, ούτε ομπρέλες που λέτε, ούτε ξαπλώστρες, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε μετά, λέτε ότι η απόφαση δεν ελήφθη. Με συγχωρείτε. Εδώ έχω μία απόφαση 22 του 2021. Δεν ξέρω αν τότε ήσασταν εσείς ή μάλιστα. Ακούστε απόφαση. Απόφαση
1: του Δημοτικού Συμβουλίου
2: απόφαση
1: ή του
2: Λιμενικού Ταμείου Λευκάδα.
1: Εντάξει, εκεί δεν ήμουν, αμέσως όχι.
2: Ναι. Ακούστε λοιπόν. Αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την επικυροποίηση συμπλήρωση της αριθμού 10, απόφαση 2020. Ως εξής, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, προστίθενται οι κάθετοι όροι. Α. Ο παραχωρησιούχος να αφήσει επιπλέον ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία με τη μορφή διόδου πλάτους 3 μέτρων. Άρα αυτό που είπα και σας επιβεβαιώνω.
1: Όχι, το είπα πριν αυτό.
2: Ναι, μα σας επιβεβαιώνω. Αλλά μου λέτε αν υπάρχει δεν υπάρχει. Γιατί αν μου λένε δεν υπάρχει απόφαση. Υπάρχει. Μα δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Μου λένε όμως άλλο δεν υπάρχει.
1: Ναι, επαναλαμβάνετε αυτό που
2: μου λένε.
1: Ωραία.
2: Ότι δεν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει.
2: Εντός του παραχωρημένου χώρου και πριν τον εγκαταστάσιο. Β. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εκφράζει την επιθυμία του να περιοριστεί κατά το δυνατόν η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του παραχωρησιούχου στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. Δεν λέει ότι καταργούμε. Γ. Θα τηρηθούν στην ολότητά τους οι όροι της διακήρυξης και στον παραχωρούμενο χώρο δεν θα γίνει καμία νέα κατασκευή επιπλέον υπάρχουσών. Αλλά αποδέχεται ναι ή όχι της υπάρχουσης? Απάντηση ναι. Απάντηση σας παρακαλώ πολύ, αφήστε να κάνω και εγώ τη δουλειά μου και εσείς πάρτε το λόγο. Άρα λοιπόν, ναι ή όχι, ναι, είναι δεδομένο. Δεύτερο, η πρόταση, οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτηρίων θα εκτελεστούν και του ΔΕΛΤΑ ΛΑΜΔΑ ΤΑΦ ΛΑΜΔΑ, δηλαδή του Δημοτικού Λιμνικού Τμήμου, αντικαθίσταται ως εξής. Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτηρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με την στατική μελέτη αποκατάσταση τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση Πλας Κάστρο Λευκάδας που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμνικό Ταμείο, δηλαδή επί ποιας εποχής και πότε. Επομένως λοιπόν, αυτές είναι αποφάσεις. Δεν είναι δικές μου. Ακυρώθηκαν πότε. Πότε. Με νέες αποφάσεις οι οποίες ακούστε σας
3: παρακαλώ
2: πάτε την ενημέρωση
3: παρακαλώ,
2: και συνεχεία αν θέλετε πετροβολείτε εμένα πάτε την ενημέρωση σας παρακαλώ κάντε τη χάρη αλίμονο πως μιλάτε με αυτόν τον τρόπο έρχεται λοιπόν αυτή η απόφαση και λαβαίνει απόφαση 22/2021 τι λέμε όμως μετά. Οι αποφάσεις αυτές, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θα ξαναπάρω το λόγο κύριε Πρόεδρε, εκτός κι αν χρειαστεί να τον δώσετε. Ακούστε. Εδώ το ζήτησα εγώ κύριε, όσο γελάτε κύριε, μπράβο.
1: Κύριε Δήμαρχε, για την οικονομία της συζητήσεως παρακαλώ, θέλω
2: ναι,
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Να πω και αυτό.
1: Όχι,
2: παρακαλώ,
1: επ' αυτού
2: παρακαλώ,
1: που είπατε.
2: Κύριε Πρόεδρε, ναι.
1: Ναι, πράγματι είναι η απόφαση 22 του 2000. Του 21 η απόφαση αυτή, έτσι. Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι υπάρχει δυνατότητα αλλαγής γνώμης. Κρατήστε το λίγο αυτό. Αυτή η απόφαση ψηφίστηκε από τα τότε μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, της διοίκησης δηλαδή, με ένα παρόν του κυρίου Γιώργου Σολδάτου που εκπροσωπούσε τη δική μας παράταξη. Ναι, δεν το είπατε, το λέω εγώ. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία,
2: ίσα.
1: Εύσημα.
2: Δεν λέω για σας. Ναι, αλλά έτσι που μου λέτε, είναι σαν να μου λέτε ότι εγώ αποσιωπώ. Δεν διάβασα απλά. Παρακαλώ.
1: Κάνω την επισήμανση αυτή για να μην μείνει η αίσθηση ότι η παράταξη Σολδάτου ήταν υπέρ αυτής της αποφάσεως. Θέλω να συμπληρώσω για κάτι ακόμα όμως. Ότι αυτή η απόφαση ήταν που οδήγησε τον τότε πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, όπως ξέρει και ο κύριος Καλός, να φύγει από τη μέση. Εντάξει. Και βεβαίως σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Καλός δεν ήταν αμέτωχος, αμέτωχος βοήθησε. Είδε ότι είχε στραβώσει η δουλειά. Το ξεκαθαρίζω. Όμως στη συνέχεια και μετά από αυτή γίνανε ολικές ανακλήσεις, οι οποίες τι κάνουν; Διορθώνουν την κατάσταση. Τώρα, αν το δικαστήριο κατέληξε όπως κατέληξε, είναι ένα άλλο θέμα, το συζητήσαμε νωρίτερα. Αυτά λίγο για την λύση της παρεξηγήσεως.
2: Ναι. Και τελειώνω.
3: Συνεχίστε,
2: για
3: κύριε
2: να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Εγώ το κάνω για ενημέρωση. Διότι ξέρετε πολύ καλά τα θέματα όταν εμπλέκονται στη νομική διαδικασία πρέπει να τα έχεις όλα αυτά υπόψη σου. Γιατί θα τα επικαλεστούν και οι αντίπαλοι σου. Λέει λοιπόν, επειδή αμφισβητήθηκε πριν, οι δύο αυτές αποφάσεις, δηλαδή η 10 και η 20, δημιούργησαν, λέει, ζητήματα. Δημιούργησαν ζητήματα, τα οποία έπρεπε να λυθούν. Και με βάση αυτά τα ζητήματα, διότι σας το διαβάζω, και γιατί δημιούργησαν ζητήματα; Εκτός των άλλων, διότι το Υπουργείο διαμαρτύρεται ότι δεν εστάλησαν ποτέ, αντιθέτως αποσιωπούσαν παντελώς και δεν απαντούσαν στο Υπουργείο. Και έρχονται λοιπόν και λέει, αυτές οι δύο αποφάσεις δημιούργησαν ζητήματα, διότι δεν ανταποκριθήκανε ποτέ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και λέει, τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικών προσφυγών και εν συνεχεία δικαστικού ελέγχου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι για να μου λέτε ότι λέω εγώ ψέματα. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε αρχικώς η υπαρίθμο 935-2022 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία πριν σας μιλούσα και μου λέγατε άλλα, με την οποία επιλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον χαρακτήρα της διακήρυξης. Άρα λοιπόν είναι εντός του θέματος και όχι όλα αυτά τα οποία λέγονται, εντός του θέματος, και τη φύση των πράξεων παραχώρησης. Άρα λοιπόν μη μου λέτε άλλα πράγματα. Ποτέ δεν επικαλούμε κάτι που δεν, όχι απλά το έχω διαβάσει, δεν το κατέχω. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και νομικούς εδώ και θα πρέπει να δώσουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Η εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, κυρία Καραβασίλη Ευτυχία, έχει το λόγο.

0: Έχει προσέλθει και ο κύριος Τσιρογιάννης Γεώργιος στη συνεδρίαση. Διαζώσεις.
1: Δεν είναι τυχαίο.
2: Θα μου το πει, μωρέ. Θα μου το πει. Θα μου το πει, πες το να μου το πει.
1: Μπορώ να προχωρήσω.
0: Με συγχωρείτε πριν... Με συγχωρείτε πριν αρχίσετε να εφιστήσω... Με συγχωρείτε πριν αρχίσετε να εφιστήσω την προσοχή.

0: πολλά, όπως και όλα τα δημοτικά συμβούλια που έχουν γίνει με αυτό το θέμα, το ότι ήταν μαζικά, το ότι υπήρχε κινητοποίηση του κόσμου, το ότι ήθελε να εκφράσει την αντίθεσή του στην παραχώρηση, λέει κάτι. Τις προάλλες πάλι έγινε συλλαλητήριο μεγάλο μαζικό. Έχουν εκφραστεί σχεδόν όλοι οι φορείς του νησιού. Από σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, διάφορες ομάδες και οι κάτοικοι βέβαια μαζικά. Και αυτές είναι που οδήγησαν το θέμα στη σημερινή του μορφή. Πια το ότι μπόρεσαν να ανακληθούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από τις μαζικές διαδικασίες που γίνανε παραστάσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων, έτσι άλλαξαν και στάσεις των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Φαίνεται ότι ο κύριος Βεργίνης και η δημοτική του αρχή είναι αποφασισμένοι, τουλάχιστον για τον ίδιο μπορώ να πω, από αυτά που ακούω, γιατί δεν μιλάει, αλλά η στάση σας λέει πολλά, κύριε Δήμαρχε. Λέει ότι είστε αποφασισμένος να προχωρήσετε την παραχώρηση. Αυτό εκφράζει. Και βέβαια, για μας δεν είναι κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα, γιατί φαίνεται και η βούληση και της κυβέρνησης και με την απόφαση, την θετική γνωμοδότηση που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο ΓΕΝ, το ότι υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα στη στήριξη του επιχειρηματικού συμφέροντος της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπάρχει πείρα, και αυτό καταλαβαίνουν και οι κάτοικοι εδώ πέρα, ότι όπου πατάει πόδι ιδιώτη, όπου πατάει πόδι επιχειρηματικό, μετά δύσκολα φεύγει. Δύσκολα φεύγει και γιγαντώνεται. Γι' αυτό εμείς εξ αρχής ήμασταν υπέρ το ότι η περιοχή εκεί πέρα του κάστρου, όλοι, να μείνει ελεύθερη, δημόσια και δωρεάν για τον κόσμο. Και αν αυτό που υπόθηκε ότι αντιπαλέψαμε στο γιατί υπάρχει αυτή η μορφή και το αντιπαλέψαμε, σας καλώ και εσάς να μας πείτε σήμερα γιατί το σύστημά σας αυτό που στηρίζετε όλοι σας, γιατί αυτό το σύστημα δεν μπορεί να φτιάξει μια περιοχή άξια για τον κόσμο, για να μπορεί να κάνει τα μπάνια του, να μπορεί να έχει πολιτισμό, να μπορεί να αθλείται. Παραδίνονται όλα σε επιχειρηματίες. Και αυτό το αποτέλεσμα το βλέπουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Γι' αυτό έχουν γιγαντωθεί τα προβλήματα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Από τους βιολογικούς και τις υποδομές μέχρι το τι συμβαίνει στα σχολεία μας. Αυτά ήθελα να πω. Είσαστε αποφασισμένοι να το περάσετε, αλλά και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βρισκόμαστε εδώ πέρα με κάθε ευκαιρία και να δηλώνουμε την αντίθεσή μας για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο.
1: Η κυρία Σγοροπούλου, Ελένη.

0: Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί υπάρχουν και άλλοι φορείς και πολίτες που
1: είστε,
0: έχουν
1: μιλήσει. Είστε, μπορείτε να μας πείτε το όνομα, πλήρες όνομα και την ιδιότητά σας.
0: Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλπαινας.
1: Η κυρία Σγουροπούλου Ελένη.
0: Ναι.
1: Για 3 λεπτά παρακαλώ.
0: Ωραία. Άλλα ήθελα να πω, άλλα θα πω τώρα, με αυτά που άκουσα τόση ώρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, νομίζω. Και σαν πολιτιστικό σύλλογο Απόλπαινας, δεν συζητήσαμε τώρα το θέμα, αλλά και πριν από πολλά χρόνια, όταν πρωτοδημιουργήθηκε, και είπαμε ότι είναι θέμα, όλα είναι θέμα βούλησης. Δηλαδή, ή θέλουμε να κάνουμε κάτι, ή δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ή θέλουμε να έχουμε παραλίες ανοιχτές στους πολίτες, που θα χαίρονται, που θα τις απολαμβάνε, που θα περνάνε καλά, ή θα τις δίνουμε στα επιχειρηματικά συμφέροντα να τις εκμεταλλεύονται εκείνα. Η Δημοτική Αρχή Τωρινή προτιμάει να τις δώσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Δήμαρχος είπε προηγουμένως, και το άκουσα με έκπληξη, ότι βρέθηκε πρωτοτελεσμένων γεγονότων και ότι υπήρξαν αποφάσεις δικαστικές που δεν μπορεί να αναιρεθούν. Και μπορεί να υπάρξουν και συνέπειες για τους υπογράφοντες. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καλέσει τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του, τους Δημοτικούς Συμβούλους των άλλων παρατάξεων, την πρωτοβουλία που, είναι για, που θέλει να διασώσει το κάστρο της Λευκάδας, κάποιους άλλους φορείς που επίσης αγωνίζονται, το Εργατικό Κέντρο και, και όλους τους Λευκαδίτες τέλος πάντων που θέλουν να σωθεί η παραλία, και να τους πει υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να πει ο καθένας τις απόψεις του, να βρούμε και ένα ισχυρό και μια ισχυρή νομική υποστήριξη και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό έπρεπε να γίνει. Όχι να κρυβόμαστε.

0: πίσω από τα τελεσμένα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε να δώσουμε σε επιχειρηματίες μία περιοχή που είναι δίπλα στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο της Λευκάδας, στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, που είναι δίπλα στο Φάρο, που είναι στην είσοδο του νησιού μας, που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως υπόθηκε πριν, και στην ναυσιπλοεία και στην ασφαλή διέλευση των πλοίων προς τη Λευκάδα, προς το λιμάνι της Λευκάδας και την υπόλοιπη Λευκάδα, όπου είναι προστατευμένοι από εθνικές και διεθνείς συνθήκες, Natura κλπ. Όπου δεν επιτρέπεται να χτίζονται κατασκευές ογκώδεις, όπου θα λιώνουν το τοπίο και το περιβάλλον της περιοχής. Δηλαδή, αυτά κάνουμε όλο ότι δεν τα βλέπουμε και παίρνουμε αποφάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον, πώς θα διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δεν κάνουμε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γίνεται, όπως υπόθηκε και πριν, και σε εκτεταμένη κατάσταση και σε άλλες περιπτώσεις. Ο καθένας εδώ στη Λευκάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ίδιο μπορεί να γίνεται, δεν ξέρω, χτίζει όπου θέλει, ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Και δεν υπολογίζει τίποτα, ούτε οι υπηρεσίες δίνουν άδειες, αδειοδοτούν χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις.
1: Πρέπει να σας διακόψω, κυρία Σγουροπούλου. Ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας διακόψω. Ελάτε, κύριε Βλάχο. Είπαμε τρία λεπτά σύνολο.
0: Ωραία.
1: Δύο λεπτά προβλέπετε.
0: Σαν πολιτιστικό σύλλογο Απόλπαινα, θα είμαστε δίπλα σε όσου κοινωνικού φορεί και σε όσου πολιτικού φορεί αντιμάχονται αυτή την πολιτική. Δεν θέλουμε να παραδοθεί η
1: μεταφράση. Ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος μπορεί να έρθει.
0: Και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή υπόθηκαν διάφορες ανακρίβειες, δεν θα σταθώ σε αυτές. Δηλαδή, είναι ανακρίβεια το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο κύριος Καρβούνης μετά από μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γίνανε τρία ολόκληρα συλλαλητήρια στην πόλη της Λευκάδας, κατέβηκε ο κόσμος στον δρόμο και φώναζε παραιτήσου. Μην τα ξεχάσετε αυτά. Γιατί το λέω? Γιατί και η σημερινή συνεδρίαση, που ειλικρινά δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Τι σκοπό έχει αυτή η συνεδρίαση σήμερα, όταν υπάρχουν τρεις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι μήπως να πέσουν στα μαλακά αυτοί που ευθύνονται για αυτό που έγινε? Ο σκοπός μήπως είναι, γιατί πρέπει μεταξύ μας να κάνουμε μια ζήμωση, να γίνουμε όλοι μια σούπα και μια οικογένεια και να πούμε ότι όλοι εμείς θα υπερασπίσουμε το κάστρο? Εμείς όμως που το δώσαμε το κάστρο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά σήμερα το πρωί στη μεριά του Ινωπιείου η Νόσιον μέτραγε. Είχε κορδελίτσες και μέτραγε. Δεν μέτραγε κόκκουσά μου, μέτραγε έκταση. Όταν λοιπόν, κύριε Σολδάτο, που πολύ καλά τα είπατε, μας είπατε τι έγινε από το 22 και μετά, θα έπρεπε να μας πείτε και τι έγινε από το 19 μέχρι το 22, όταν ο Χρήστος από την Εγκλουβή, ο Σπύρος από την Εγκλουβή και τα δύο Ξαθητόπουλα, ο Στέφανος, ο Γράψας και ο Στέφανος ο Βλάχος, σηκώσανε τον μπαϊράκι υπεράσπισης της περιουσίας του Ταόλ. Και για 6 μήνες όλα τα χωριά βράζανε για τις διαγραφές και τις εγγραφές τις παράνομες της διοίκησης του Ταόλ, στην οποία διοίκηση του Ταόλ συμμετείχαν 2 στελέχη αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής του κ. Καλού. Αυτά δεν είναι ψέματα. Συμφωνώ, αλλά το κάστρο, ένα λεπτό. Όχι, ας τον να λέει, ας μου πείτε ότι είναι ψέματα, να βρεθεί ένας να το πει. Γιατί αγανακτήσαμε εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα να πάρουμε το λόγο σε όλη την τετραετία την προηγούμενη. Και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, μην τα ξεχνάτε. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα και η δημοκρατία έχει πολλές πτυχές. Μας δίνει το δικαίωμα να λέμε άλλα άμα είμαστε δήμαρχοι και άλλα άμα είμαστε μειοψηφία. Για να ξέρουμε τι γίνεται.
3: Μην εξαιρείς δυνάμεις.
1: Κύριε Βλάχο.
3: Μην εξαιρείς δυνάμεις.
1: Συνεχίστε, κύριε Βλάχο.
2: Εγώ ή ο κύριος? Βλάχος είναι και ο κύριος. Βλάχος είναι.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, παιδιά, τα πράγματα. Εσείς λέτε ότι σήμερα έγινε αυτή η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή επιλέξατε το χρόνο. Ο κύριος Βεργίνης σας είπε ότι η απόφαση πάρθηκε το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα πού ήσασταν? Έπρεπε να γίνει όλη η κινητοποίηση του λευκαδίτικου λαού ξανά για να γίνει η σημερινή συνεδρίαση. Αυτό ακριβώς έγινε. Ήρθε ξανά ο κόσμος της Λευκάδας από μόνος του, από τα κάτω, σήκωσε, αυτοοργανώθηκε και σήκωσε το θέμα για να γίνει η σημερινή συνεδρίαση. Και εγώ σας ρωτάω, πες το ότι παίρνετε μια απόφαση σήμερα. Ποιος σας εγγυάται εσάς ότι αυτή η απόφαση θα υλοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο? Αφού τρεις ομόφωνες αποφάσεις δεν υλοποιήθηκαν. Γίνατε επικίνδυνοι με το σημερινό για να την υλοποιήσει ο Πρόεδρος ή ο Δήμαρχος? Αλλού λοιπόν είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, η πρωτοβουλία διάσωσης της περιοχής του Κάστρου, την οποία, συγγνώμη, αν τη βγάλετε από το κάδρο και αφαιρεθείτε, βγάλετε την πρωτοβουλία αγροτών και την πρωτοβουλία διάσωσης της περιοχής του Κάστρου, ανάθεμα αν θα ξέρε κανένας τι έχει γίνει στο Κάστρο. Κανένας δεν θα ξέρε. Κανένας. Και τώρα για να τελειώνουμε λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν ξέρω τι λες, κυρία μου, αλλά αν μπορείς, άκουσέ το. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι σήμερα είτε την πάρετε την απόφαση αυτή είτε δεν την πάρετε, εάν δεν πιέσετε αποτελεσματικά τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πώς θα πιεστεί αποτελεσματικά η Δημοτική Αρχή? Με τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, οργάνωση της πάλης του λευκαδίτικου λαού. Ήδη η πρωτοβουλία έχει βάλει ζήτημα να κλείσει η γέφυρα αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Με τρία αιτήματα. Να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην δοθεί ούτε κόκκοσά μου σε αυτή την περιοχή εκεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς δόθηκε η περιοχή του Ινοπιείου? Γιατί κανένας δεν μιλάει για το ενιαίο της περιοχής σήμερα? Η περιοχή του Ινοπιείου δόθηκε όχι έτσι. Έγινε συνέλευση του ΤΑΟΛ. Στη συνέλευση του ΤΑΟΛ μπήκε θέμα να πουληθεί όχι το Ινοπιείο. Και εκεί πάρθηκε απόφαση να πουληθεί το Ινοπιείο. Ξέρετε πώς πάρθηκε η απόφαση? Για ψαχτείτε λίγο. Έχουν ευθύνη αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση. Γι' αυτό να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο λευκαδίτικος λαός να του συγχωρήσει την απώλεια του Κάστρου. Επίσης, πώς παραχωρήθηκαν τα 8.400 της περιοχής της ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου, του τουριστικού περιπτέρου? Με κάποιο τρόπο παραχωρήθηκαν. Κάποιοι σήκωσαν το χέρι τους και ψήφισαν να παραχωρηθούν. Αυτές τις δυνάμεις εννοείται ότι θέλουμε να συγκεντρώσουμε? Λάθος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι δυνάμεις. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος της Λευκάδας, ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο, υπεράσπισε την υπόθεση του Κάστρου μέχρι εδώ, την έφερε μέχρι εδώ, χωρίς να βρει βοήθεια από κανέναν. Έδωσε δύο μάχες. Ναι, ένα λεπτό αν με αφήσεις. Λοιπόν, ο κόσμος της Λευκάδας έφερε την υπόθεση μέχρι εδώ, χωρίς να έχει βοήθεια από κανέναν, από καμία παράταξη. 89 αγρότες πήγαν τη διοίκηση του ΤΑΟ στον Άριο Πάγο και σήμερα στη διοίκηση του ΤΑΟ ο πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Καλού είναι στη διοίκηση. Ο κόσμος της Λευκάδας πήγε όλη την ιστορία αυτή στο ΣΤΕ, δεν δέχτηκε από πουθενά βοήθεια, δεν είχε καμία βοήθεια από πουθενά, από κανέναν, από καμία παράταξη. Πού ήταν όλοι αυτοί όλο τον καιρό? Για να τελειώσω λοιπόν. Για να τελειώσω, γιατί φαίνεται πως... Σωστά, σωστά. Για να τελειώσω λοιπόν. Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Αυτά λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με εμάς και με τον κόσμο της Λευκάδας, θα πρέπει να τα πούμε και να τα ξεκαθαρίσουμε. Η πάλη του κόσμου της Λευκάδας δεν μπορεί να κλειστεί στους τέσσερις τείχους του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα γίνει πάλι μάχη στο δρόμο για να υπερασπιστούμε το Κάστρο. Όμως, κύριε Δήμαρχε, σας το είπα και χτες στο κυποθέατρο, εκεί που δίνεται η μάχη, στο δρόμο, στο κυποθέατρο, εκεί που κρίνεται η μάχη και όχι στα δημοτικά συμβούλια, γιατί όσες αποφάσεις να πάρετε δεν θα υλοποιήσετε καμία, γιατί θέλετε να το δώσετε αυτό. Και επειδή θέλετε να το δώσετε λοιπόν, σας λέω το εξής. Ανεξάρτητα τι έκαναν αυτοί όλοι, που θα τους κρίνει ξανά και ξανά ο λευκαδίτικος λαός, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εσείς έχετε τα κλειδιά. Ούτε κόκκοσά μου δεν πρέπει να παραχωρηθεί. Και όσο αφορά το Ινοπιείο του ΤΑΟΛ, Μην ξεχνάτε ότι η απόφαση είναι... Όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, όσο αφορά την υπόθεση του Ινοποιείου, δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε όσα ψέματα θέλουμε. Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Το ΤΑΟΛ και το τουριστικό περίπτερο δεν το έδωσε η δεξιά. Το έδωσε η αριστερά εφαρμόζοντας δεξιά πολιτική. Λέμε λοιπόν τώρα, κύριε Δήμαρχε, εσείς...
3: Κύριε Βλάχο. Κύριε Βλάχο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ο επόμενος ποιος...
1: Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, επικαλού πάντως. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω, μπορώ. Μπορώ. Δεν θέλω, ένα λεπτό θέλω.
3: Έλα από εδώ, ρε παιδί.
1: Εγώ θέλω ξανά...
3: Α, έλα από εδώ, έλα από εδώ.
1: Εγώ θέλω λοιπόν ξανά, εγώ θέλω να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
4: Τελειώνω.
1: Κύριε Πρόεδρε. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιλεκτική αντιμετώπιση του κανονισμού σας, να τα αφήσω. Εδώ είναι πρώην βουλευτής και δεν τον αφήνετε να μιλήσει. Και στο φίλο μου τον Κώστα του λέει σε 7 λεπτά. Μπράβο. Δείχνετε αυτή τη στιγμή τη δημοκρατική σας ευαισθησία. Χαίρο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφτεστε για ποιο ρόλο είσαι στην κυβέρνηση. Θέλω ομιλία. Λοιπόν, για να τελειώσω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω, μπορώ.
3: Κύριος Ζαβιτσάνος.
5: Σας βοηθάει αυτή η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, σας βοηθάει αυτή η κατάσταση. Οι
3: οκλασμοί
5: σας βοηθάει.
3: Θα σταματήσει να πάτε λόγω. Πάρε αυτό εδώ, έλα από εδώ.
1: Εγώ μπορώ να τελειώσω πάντως νομίζω. Όχι.
4: Όλος ο κόσμος ο ίδιος. Όλος ο κόσμος ο ίδιος.
6: Ναι, αλλά αυτοί κρυφτήκανε και είναι σε αυτή την πλευρά. Τώρα κρύβεται ο κύριος.
4: Έλα μέγα δικαστή, πάμε, πάμε, έλα ο επόμενος. Έλα ρε τώρα, έλα ρε τώρα.
6: Θα μας θυμίξεις τι έγινε τότε. Να τι, τι κάνω.
4: Δεν σου θυμίζω τίποτα. Σου λέω ότι αυτά...
6: Δεν θέλω να τα μάθω αυτά, κρυφτήκανε και είναι εκεί.
4: Έχει, να μην τα μάθεις. Θα σου πάρουν εκεί. Αυτά παράγουν αποτέλεσμα.
6: Να είναι εκεί ο κύριος.
5: Θα προχωρήσουμε την διαδικασία, κύριε Πρόεδρε.
6: Θα την προχωρήσουμε.
5: Θα την προχωρήσουμε.
3: Πεπτό να κάνει επανακίνηση, δεν.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο.
3: Δεν μιλάει.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία. Έχει το ολοκληρώσει.
4: Όχι, ολοκληρώνω.
1: Δεν ολοκληρώνω. Μα είστε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Βλάχο.
4: Μισό λεπτό.
1: Όχι, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Επειδή επικρίθηκα και από τον κύριο Σολδάτο ότι έδειξα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Επειδή επικρίθηκα και από τον κύριο Σολδάτο Θεόδωρο
7: με αυστηρό τόνο ότι έδειξα απρέπεια απέναντι στο πρόσωπό σας. Δεν είχα τέτοια πρόθεση, το γνωρίζετε κύριε Σολδάτε. Άλλωστε ο κόσμος σας έχει τιμήσει, έχετε εκλεγεί βουλευτής Λευκάδος. Απλώς το γνωρίζετε ότι είναι δύσκολη η θέση του προεδρεύοντος και θα περίμενα από σας μια κατανόηση μεγαλύτερη. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν είχα πρόθεση να σας μειώσω, σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα που από αυτή την αίθουσα έχετε θητεύσει και με επιτυχία θεωρώ, και θα περίμενα από σας μια κατανόηση στο δύσκολο ρόλο που έχω. Τώρα όσον αφορά τον τελευταίο ομιλούντα, προκλήθηκε τεχνική βλάβη εδώ και γι' αυτό αναζητούσα αναγωνίως τον κύριο Ζαβιτσάνο. Δεν είχα καμιά διάθεση να αφήσω να παραταθεί η ομιλία του κυρίου Βλάχου Κωνσταντίνου. Παρακαλώ, έχετε ολοκληρώσει θεωρώ. Έχετε ολοκληρώσει τώρα.
8: Μισό λεπτό.
7: Δεν υπάρχει μισό λεπτό. Όχι, μα έχετε υπερβεί το χρόνο σας.
8: Ναι, αλλά δεν μ' αφήσατε. Δεν μου δώσατε.
7: Όχι,
8: μισό λεπτό.
7: Κύριε Βλάχο, μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο.
8: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό.
7: Παρακαλώ. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε ησυχία να συνεχιστεί η διαδικασία. Παρακαλώ. Κύριε Βλάχο,
8: δεν θα πω τίποτα γι' αυτό.
7: Κύριε Βλάχο, επιτρέψτε μου. Λόγω του τεχνικού κολλήματος που υπήρχε, δεν μπορούσα να σας διακόψω. Λοιπόν, μιλήσατε πολλαπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο. Παρακαλώ, δείξτε κατανόηση να συνεχίσουμε στον επόμενο μήνα.
8: Ολοκληρώνω με μισό λεπτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Όλα αυτά που λέτε σήμερα ότι πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά πίεση στη Δημοτική Αρχή, μπορεί να γίνουν μόνο με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να δημοσιοποιήσετε παντού το τι. Να δημοσιοποιήσετε παντού λοιπόν το τι θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Το δεύτερο, να παραιτηθείτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και το τρίτο, να οργανώσετε την πάλη του Λευκαδίτικου λαού έξω από αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ.
7: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος. Μισό λεπτό, παρακαλώ ησυχία.
9: Λοιπόν,
7: παρακαλώ ησυχία.
9: Ένα λεπτό, παρακαλώ λίγο.
7: Κύριε Δρακονταϊδή, με συγχωρείτε, πριν ξεκινήσετε, σας διευκρινίζω, λόγω τεχνικής βλάβης δεν μπορούσα να... ήταν εκτός λειτουργίας. Αν υπήρξε κάποια υπέρβαση, δεν υπήρχε κάποια πρόθεσή μου δηλαδή να αφαιθεί... Παρακαλώ, κύριε Δρακονταϊδή, έχετε...
9: Λοιπόν, στη διαδικασία για ένα λεπτό.
7: Έχετε ζητήσει το λόγο.
9: Εδώ, Πρόεδρε, γιατί κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα. Με πολύ μεγάλη υπομονή καθόμαστε και ακούμε τις τοποθετήσεις ο ένας του άλλου και τα λοιπά, και είναι και υποχρέωσή μας. Δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν, όλοι μας δηλαδή. Εδώ κάναμε μια συμφωνία. Με την κατάσταση όπως εξελίσσεται, μερικοί το επιδιώκουν βέβαια κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη, μην της δώσετε σημασία, επιδιώκουν να διαλυθεί η συγκέντρωση.
10: Ακριβώς.
9: Επειδή εμείς θέλουμε η συγκέντρωση να γίνει, και να γίνει και με ήπιο τρόπο η κουβέντα, δημοκρατικό, σκληρό καμιά φορά και σε εκφράσεις και σε απόψεις πολιτικές κτλ. Αλλά θέλουμε να ολοκληρωθεί η κουβέντα, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής, παρότι δεν θα είναι δημοκρατικό. Επειδή κάποιοι έχουν υπερβεί πολύ το χρόνο. Επειδή και εσείς, εγώ ήμουν εισηγητής και μου είπατε 7 λεπτά και μίλησα 8 και διάβασα και την απόφαση. Έτσι. Και δεν είπα κουβέντα και είπα να το τηρήσουμε γιατί έτσι πρέπει. Επειδή και με τον κύριο Δήμαρχο έγιναν πάρα πολλές χρονικές υπερβάσεις, επειδή εμείς επαναλαμβάνω και τελειώνω με αυτό, θέλουμε να τελειώσει η διαδικασία και να κάνουμε και την ψηφοφορία, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τηρήσετε αυστηρά τους χρόνους και να δίνετε το λόγο στον καθέναν. Και παρακαλώ και τον Δήμαρχο με φιδό να ζητάει το λόγο. Και εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη 50 φορές να ζητήσω το λόγο για να απαντήσω σε διάφορες ανακρίβειες. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Σας παρακαλώ, τηρήστε αυστηρότατα τη διαδικασία. Τέλος, δεν θα διαλυθεί η συγκέντρωση. Και θα πρέπει οι πολίτες να φροντίσουν γι' αυτό, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους και εκτός από τον Πρόεδρο.
10: Κύριε Πρόεδρε.
11: Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο, κύριε Καλά.
10: Λοιπόν, εμείς από την παράταξή μας, όταν μας ρωτήσατε, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των 22 πολιτών, για των 22 δημοτών, να τοποθετηθούν, σας είχαμε πει ότι ναι, αρκεί με νυφαλιότητα και κρατώντας το χρόνο όπως και για όλους μας και για τον κύριο Δήμαρχο και για όλους μας, για να μπορέσουμε να δικηθούμε σε κάποια απόφαση η οποία να καταστεί η συζήτηση η σημερινή παραγωγική. Γιατί αντιλαμβάνονται όσοι αντιλαμβάνονται ότι δεν γίνεται να βρισκόμαστε κάθε ένα μήνα και να κουβεντιάζουμε τα ίδια πράγματα. Για τον προηγούμενο μιλητή, κύριε Πρόεδρε, έτσι εγώ ακούω αυτό που λέτε το τεχνικό, το ζήτημα, πλην όμως κατάφερε έναν πολύ σημαντικό στόχο που είχε βάλει ο ίδιος. Να διαλύσει τη συνεδρίαση προκαλούντας εντάσεις. Αυτό έπρεπε εσείς να το διαφυλάξετε για να μπορέσουμε ήρεμα και ωραία, και μάλιστα και όταν κάποιοι συμπολίτες μας βάλλονταν κατά του Δημάρχου, είπα ότι αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται ανεξάρτητα τι, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Εδώ, όπως είπε και ο κ. Δρακονταρίς και προσυπογράφω τα λεγόμενά του, έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες. Πλην όμως δεν γίνεται κάθε φορά να μπαίνουμε και να λέμε και να διακόπτουμε την συνεδρία. Θα πω μόνο το εξής. Ότι στο ΣΤΕ, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό, οι αποφάσεις, η προσφυγή της Νόσιον, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Νοεμβρίου του 24. Ήσασταν 11 μήνες δήμαρχος. Και θα πω ότι οι αποφάσεις που είχαν πάρθει επί ημερών μας, στη δική μου δημοτική περίοδο, που φτάσαμε μέχρι το επίπεδο της αποκεντρωμένης διοίκησης και το άρθρο 152, όλες, μα όλες, και είναι στη διάθεσή σας, τις έχω ξαναεπικαλεστεί, όλες είχαν κερδιθεί για το Δήμο Λευκάδας και για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αυτά είναι τα δεδομένα για το τι παράγουν τα αποτελέσματα τα δικαστήρια. Προφανώστατα και παράγουν αποτελέσματα, αλλά να ξέρουμε πότε πάρθηκαν και το τι, το κυριότερο, δεν είναι πάλι να γυρίζουμε. Δηλαδή έχει κουραστεί ο κόσμος, έχουμε κουραστεί και εμείς να λέμε τι έχει γίνει το 17, θα πρέπει να ξεκινήσω και εγώ ότι δεν είχε το τοπογραφικό που με εγκαλείται, δεν είχε διακήρυξη το 30, να γυρίσουμε πάλι πίσω το 18, το 19 με το Μάπα Σόιλ, Άι και η Νόσιον, Άι το 21 που κήρυξε έκτοτε την Πάπας για να πάμε στη Νόσιον. Δηλαδή πόσες φορές θα έχουμε πει αυτά? Έχει κουραστεί και ο ίδιος ο κόσμος. Το διατάφτα είναι τι πρέπει, όχι το τι θέλουμε, το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Και κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, τηρήστε τη διαδικασία όπως πρέπει για να γίνουμε παραγωγικοί. Γιατί η προηγούμενη τοποθέτηση μόνο αντιπαραγωγική μπορεί να χαρακτηριστεί. Ευχαριστώ.
3: Πρέπει όμως να υπάρχει και ένα σεβασμό στον εαυτό μας, αλλά δεν νομίζω να σεβόμαστε. Εντάξει. Και αυτό που λέτε ότι βολεύει να δημιουργείται φασαρία και να δημιουργούμε προβλήματα. Προχωράμε.
11: Πάντως ευθύνη όλων και υποχρέωση να διαφυλάξουμε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κανένας δεν θέλει να διαλυθεί. Ούτε έχει διαλυθεί ποτέ συνεδρίαση, τουλάχιστον επί προεδρίας μου, κύριε Καλέ. Τουλάχιστον. Σε καμία περίπτωση. Μακριά από μένα τουλάχιστον. Τέτοιες σκέψεις. Ο κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος έχει το λόγο. Και με την συμφωνία και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και του κυρίου Δημάρχου να τηρηθεί ο χρόνος των 3 λεπτών, κύριε Παπαδόπουλε, για να μην αναγκαστώ να σας διακόψω. Να αφήσουμε να εξελιχθεί η συζήτηση. Ήδη όλοι έχουν υπερβεί το χρόνο τους, έτσι. Άλλον μας αρέσει, μας αρέσουν αυτά που ακούγονται και επομένως δεν είναι πάρα πολύ ακόμα να μιλήσουν πίσω, να αφήσετε να εξελιχθεί η διαδικασία. Ο κύριος Δήμαρχος παραμένει συνεχώς και η επικεφαλής των παρατάξεων εδώ και διευθύνει.
8: Μια φορά παραμένει.
11: Καλώς γίνεται, κύριε Καλέ. Λέω όμως, εγώ κύριε Πρόεδρε, αφήστε μια στιγμή. Εγώ κύριε Πρόεδρε του Θεοδωρίου τον χρονομέτρησα. Μίλησε πάνω από 12 λεπτά και καλά έκανε. Να μην είμαστε ακριβοί και φτηνοί. Λοιπόν, να αφήσουμε να εξελιχθεί η διαδικασία, ό,τι έχει να υποθεί, ό,τι έχει να πει ο καθένας να υποθεί. Ο κύριος Δήμαρχος παρεμβαίνει συνεχώς και από εδώ και κάτω καλείστε να εξαντλήσετε τη διαδικασία για να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε.
12: Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε υπηρετήσει ανήμωνα αν ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρέμβει σε κάτι.
11: Δεν
12: και...
11: δεν έχω αντίρρηση κύριε Δημαρχό, είπα αφήστε να εξελιχθεί η διαδικασία. Μην διακτώπετε τους ομιλητές, αφήστε να ολοκληρώσουν. Με μια λογική χρόνου.
12: Τα μέλη λοιπόν της Δημοτικής Αρχής έχουν μιλήσει στο ΕΛΑΙ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Συγγνώμη, υπάρχει βλάβη. Ο κύριος Ζαβιάμος.
14: Καλά, αφού...
11: Μπορώ να ξεκινήσω κύριε Πρόεδρε. Όχι.
14: Μπορεί να μιλήσει.
11: Εγώ πώς να μιλήσω.
14: Ναι, καλά. Να μην κάνουμε χρόνο.
11: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσω κύριε Πρόεδρε.
14: Το δικό σου πύρο δουλεύει. Καλά, εσείς ορκιζόσασταν την προηγούμενη συνεδρία, κύριε Πρόεδρε, για να χαμογελάσουμε και λίγο, ότι όλα είναι τακτοποιημένα πια, τα μητρόφωνα. Τώρα, και εγώ σας έλεγα, θα δούμε. Ήρθε ο κύριος Δουβίτσας εδώ, πριν την αρχή, στην αρχή της συνεδρίας της, και μου είπε, σου έφτιαξα το μικρόφωνο, γιατί εσύ ήσουν η αιτία που χαλάγανε τα μικρόφωνα. Εμένα λοιπόν το μικρόφωνο δουλεύει, όντως έχει δίκιο ο κύριος Δουβίτσας, αλλά έχει άδικο στο άλλο, χαλάζαν όλα τα.
15: Γιατί δεν κατάλαβε μια ανάθεση, μια μικρόφωνα.
14: Προφανώς απευθύνεσαι στον κύριο Δήμα.
15: Δεν το. Α, κάνει μια ανάθεση, σκόστο, κάνει 30
14: και 40. Γιατί κάποια μέρα θα δώσω και τα στοιχεία των αναθέσεων διαχρονικά.
15: Ε, αυτό θα δούμε κι εγώ. 6.000 υπογραφές. Κάποια στιγμή
14: δεν γίνεται.

0: Εντάξει, φτιάχτηκε, φτιάχτηκε.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος, συγγνώμη, πριν αρχίσετε κύριε Παπαδόπουλε, δεν κατάλαβα το αίτημά σας ποιο ήταν.
2: Το αίτημά μου κύριε Πρόεδρε είναι ότι να είστε ελαστικός με όπλα. Αυτό λέω. Λέω όχι σε άλλους να είμαστε ελαστικοί και σε άλλους όπως με την πρόεδρο της Απόλυπη να σε αντικόπτε στα 2,5 λεπτά.
1: Με συγχωρείτε λίγο. Δεν υπήρξε ελαστικός έναντι ουδενός. Υπήρξε τεχνική βλάβη. Επικαλούμε και τον κύριο αντιπρόεδρο. Τι άλλο να πω. Επικαλούμε και τον κύριο αντιπρόεδρο. Ότι είχε βλάβη. Δηλαδή γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μπορείτε κύριε Παπαδόπουλε να μιλήσετε.
1: Παρακαλώ.
2: Να ξεκινήσω.
1: Παρακαλώ. Πώς λέγεστε, πώς λέγεστε. Ο κύριος Ασπρογέρακας Ευστάθιος. Ωραία. Έχετε συνολικό χρόνο ομιλίας 6 λεπτά κύριε Ασπρογέρακα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για το Στάθη. Λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα καταρχήν πάλι μια από τη συμφωνώ με εκεί με το Δημοτικό Σύμβουλο. Γίνεται ένα blame game, ένα παιχνίδι ευθυνών. Όμως, εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω την ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής. Το παιχνίδι των ευθυνών είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, το ξεκίνησε το 17, καταγεγραμμένο και γνωστό σε όλους. Το ζήτημα είναι για τη σημερινή δημοτική αρχή λοιπόν. Και πρέπει να πω, αγαπητοί φίλοι της αντιπολίτευσης, ότι και κύριε Δημαρχής εδώ έφυγε. Είστε καλομαθαίνετε τον Δήμαρχο, αγαπητοί φίλοι. Τον καλομαθαίνετε, γιατί ήδη υπάρχουν αποφάσεις και σήμερα καλείστε να επικαιροποιήσετε πάλι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Και όχι μόνο από το Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά και της κοινότητας Λευκάδας. Ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης το Γενάρη. Για το ίδιο ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι οι αποφάσεις, είναι η εφαρμογή των αποφάσεων. Και με βάση λοιπόν το άρθρο 58β του κώδικα, του Καλλικράτη, διορθώθηκε με τον Λυσένη, ορίζει ότι ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτό συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Αυτό πρέπει να κρίνει κανείς σήμερα. 6-7 μήνες υπάρχουν οι αποφάσεις και δεν υλοποιούνται. Βεβαίως, είναι σαφές ότι ο Δήμαρχος έχει άλλη αντίληψη. Αυτό φαίνεται εκ των πραγμάτων. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εδώ είναι το πώς πάμε παρακάτω. Τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ θα κάνω δύο προτάσεις σήμερα. Η πρώτη απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε μέχρι σήμερα. Αυτό που έχει αλλάξει τα πράγματα και τα άλλαξε στην πορεία ήταν η κινητοποίηση του κόσμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα λοιπόν καταθέτω την πρόταση και αν δεν την κάνει αποδεκτή το Δημοτικό Συμβούλιο, την καταθέτω στην πρόταση στην κοινότητα Λευκάδας, να πάρει απόφαση για πάνδημη κινητοποίηση του λαού της Λευκάδας, για την υλοποίηση των αποφάσεων του, που δεν θα απευθύνεται στον Δήμαρχο, απευθύνεται σε αυτόν που απέφυγε ο Δήμαρχος στο λόγο και υπό την υπεύθυνος, στο Υπουργείο Ινησιωτικής Πολιτικής και στην κυβέρνηση. Εκεί εγκρίνεται το ζήτημα και εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική του Δημάρχου, αν προλάβω θα πω και για αυτή. Το δεύτερο ζήτημα και η δεύτερη πρόταση αφορά ένα πολύ μείζον σοβαρό ζήτημα που η κυβέρνηση το βάλει πρώτο. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και μιλάει για ασφάλεια και η ασφάλεια των πολιτών. Το ζήτημα λοιπόν της ασφάλειας ή του κέρδους στα υπάρχοντα κτίρια στο κράτος, της ασφάλειας ή της ζωής, της εγκυρίνησης της ζωής από ερχόμενους σεισμών των πολιτών έχει φύγει από τη μέση. Έχει αναθέσει η Δημοτική Αρχή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει βγάλει μια μελέτη. Εγώ με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Βαγενά ζήτησαν και μας την έστειλαν προς την από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Όλα τα μέλη και με το πρόγραμμα που κάνει το Πολυτεχνείο, όλα τα μέλη και από τις καμπίνες και από το τουριστικό περίπτερο είναι στο κόκκινο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι στο κόκκινο. Τι είναι καμία. Λόγος γι' αυτό. Οφείλει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο ή η κοινότητα Λευκάδας Έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Να φέρει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να παρουσιάσει τη μελέτη. Και γιατί μένει με άνω τελεία. Λέει στο τέλος λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα κτίρια και δεν λέει το παρακάτω, τι πρέπει, τι μένει γενέσαι. Δύο πράγματα μπορεί να γίνουν. Ή να επισκευαστούν με ένα κόστος όμως που θα είναι πολλαπλάσιο σίγουρα από τη μελέτη που έκανε το λιμενικό ταμείο το 2016-17. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Άρα τι διακήρυξη μιλάμε, μιλάμε για άλλο οικονομικό αντικείμενο ή να γκρεμιστούν αυτά τα κτίρια. Αυτό λοιπόν έμεινε στον αέρα, ούτε το Πολυτεχνείο το έκανε, ούτε κανείς ζήτησε από αυτό, ούτε παρουσιάστηκε ποτέ αυτή η μελέτη. Εξαφανίστηκε από τη μέση. Όμως υπάρχει. Όπως υπάρχουν και τα αφαίρετα κτίρια που έγιναν στη δικτατορία εκεί πέρα, χωρίς οικονομική άδεια. Όπως υπάρχει και η απόφαση για το Μεγιαλό, και εδώ θέλω να υφιστήσω την προσοχή όλων, η οποία λήφθηκε, αν θυμάμαι καλά, το 1971, από τον τότε νομάρχη Λευκάδας επί Χούντας, και η οποία τα κτίρια είχαν ήδη γίνει, πήραν υπόψη τα κτίρια. Και έρχεται η θάλασσα το Φλεβάρι και λέει ότι ο Μεγιαλός είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Και χώνει, και χώνει τις καμπίνες εκεί πέρα της αλλαγής. Και ο νόμος λέει, που ζητάτε και επικαλείστε όλοι, ότι ο Αιγιαλός είναι μέχρι εκεί που χτυπάει το χειμέριο κύμα. Ο Αιγιαλός λοιπόν στο σημείο που είναι οι τουριστικές καμπίνες, δεν λέω για το τουριστικό περίπτερο, μπήκε μετά την κατασκευή των καμπίνων για να τις αφήσει απ' έξω. Ο τείχος που υπάρχει εκεί που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε να προστατεύει ακριβώς το προστινό λιμάνι από την άμμο που πέρναγε μπροστά και που πέρασε για το Φλεβάρι. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματική κατάσταση και η ουσία. Τι μέλη γεννέσαι παρακάτω. Είχα πει και την προηγούμενη φορά και είχα καλέσει τον Δήμαρχο να διευκολύνει ότι ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που, όπως είπε ο κύριος Καλός, θα πάνε στο Λιμενικό Ταμείο σήμερα, το έχετε άλλο θέμα, έχουν την ηθική και πολιτική υποχρέωση να υλοποιούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν θέλετε, δεν μπορείτε να το κάνετε, διευκολύνετε, σας είπα την άλλη φορά, δεν καταλάβατε. Μην βάλετε υποψηφιότητα σήμερα, μην περάσετε το Λιμενικό Ταμείο. Φύγετε, αφήστε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκφραστεί ποικιλοτόπως μέχρι τώρα να υλοποιήσει και να προχωρήσει τις αποφάσεις. Καθίστε στην άκρη και περιμένετε. Μπράβο. Δεν έχετε πια την νομιμοποίηση. Και αυτό που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι πάρα πολύ καλή μαζί σας, είστε καλομαθημένος, είναι τρεις και το λουρί της μάνας για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις. Δημιουργείται ένα προηγούμενο και σε για άλλες αποφάσεις που θα πάρθουν. Πότε πρέπει να τις εκτελεί ο Δήμαρχος. Δεν είναι άμα την λήψη της απόφασης προχωρεί. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Εδώ βάζετε μπροστά σας δικαστικές αποφάσεις που είναι αόριστες και μπορεί να επαναβεβαιωθούν, όπως έχουν πει οι νομικοί σας σύμβουλοι. Σας λέω για το κτίριο του ΤΑΟΛ που είναι ομόφωνη απόφαση και το δικό σας συμβούλιο για την απαλωτρίωση. Τι νομική, τι προβλήματα νομικά υπάρχουν εκεί πέρα και τι δικαστικές αποφάσεις θα προχωρήσει αυτή η απαλωτρίωση. Τι έχετε κάνει γι' αυτό και τι διευκολύνετε. Και δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ιδιοκτήτης, έχει να κάνει με το ότι είναι ζώνη του αρχαιολογικού χώρου και πρέπει να απαλωτριωθεί. Και τι ενέργειες θα κάνετε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ο κύριος Καράμπαλης Περίδων έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
4: Βοχόνα. Πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο κύριος Βλάχος, που είπε προηγουμένως, δεν μιλάει εκ μέρους της πρωτοβουλίας της διάσωσης περιοχής του Κάστρου. Ήταν δικές του απόψεις. Δεύτερον, νομίζω το 14ο θέμα έχει να κάνει με τον ορισμό επικυρίαρχων. Και ονομάζω επικυρίαρχους τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που θα οριστούν απόψε, γιατί ακριβώς θα τους ορίσει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα δεν θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο κανένα δικαίωμα πάνω τους. Με άλλα λόγια, καλείται σήμερα ένα σώμα να αποφασίσει για μέλη ενός οργάνου και από εκεί και πέρα αυτό το όργανο λειτουργεί κατά το δοκούν. Το ζητούμενο βέβαια είναι λειτουργεί. Το είπε ο Χρήστος προηγουμένως. Το επίδικο σήμερα, κύριε, δεν είναι να πάρθει άλλη μία απόφαση. Το επίδικο είναι κάτω από ποιους μηχανισμούς και κάτω από ποια νοοτροπία οι αποφάσεις που υπάρχουν του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιούνται. Και ποιος είναι αυτός που θα τις υλοποιήσει? Ο Δήμαρχος. Αυτός είναι ο άρχοντας. Και εγώ λέω λοιπόν, είστε σίγουροι ότι και αν πάρετε απόψη θα υλοποιηθεί? Όχι. Γιατί δεν θα υλοποιηθεί? Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση επερικλεί μία νοοτροπία. Η νοοτροπία του ενός αρχός, ενός αντός αρχή. Και πώς λειτουργεί αυτή η νοοτροπία? Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στην νοοτροπία της διοίκησης και η άλλη είναι η πολιτική διάσταση του θέματος. Στη λογική της διοίκησης είναι χαρακτηριστικό τα 2,5 από τα χρόνια υπάρχει ένας υπερσυγκεντρωτισμός. Ο υπερσυγκεντρωτισμός αυτός έχει ορισμένες εμφάνσεις. Υποτίμηση της διοίκησης, δεν πάει να είναι μέσα εδώ να έχει 100 άτομα το Δημαρχείο, δεν πάει να έχουν πτυχία του ΕΝΤΑΠ, όχι. Και αυτό αποδεικνύεται από την ανάγκη ύπαρξης 10-12 συμβούλων. Αν λειτουργούσε η διοίκηση λοιπόν, δεν θα χρειαζόταν 10-12 συμβούλοι. Υπερσυγκεντρωτισμός των αποφάσεων, μάλιστα κοίταξα έτσι από πριν το επεξεργαστικό τελείω, τη διάρκεια έχει πάρει 6.500 αποφάσεις του Δημάρχου. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την ουτοπία στη διοίκηση, υποτίμηση του πάγοντος προσωπικού. Αυτό δείχνει ένα πράγμα όμως. Αν οπωσδήποτε διοικητής οργανισμού ή εταιρείας ήταν και λειτουργούσε έτσι, με υπερσυγκεντρωτισμό, η ιδιοκτησία μετά από ένα μήνα τον είχε διώξει. Αντί λοιπόν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα του κόσμου που υπάρχει, θα συγκεντρώνουν μόνο πάνω μας. Αυτό είναι το ζήτημα της διοίκησης. Και θα σας πω το αποτέλεσμα αυτού του αποτέλεσματος. Είναι αυτό που βιώνουμε όλοι οι Λευκαδίες καθημερινά. Αυτή η ζωή μας που έχει γίνει μαρτυρική. Στο ζήτημα λοιπόν το πολιτικό, εκεί υπάρχει το εξής. Εγώ ξέρω, υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις. Να έχει καλά ο Δήμαρχος, είχε 200 τόσα άτομα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Καραμπάλη.
4: Α, ενοχλούν αυτά που λέω.
1: Παρακαλώ,
4: ενοχλούν. Έχω και εγώ το δικαίωμα των 3 λεπτών, κύριε. Λέω λοιπόν ότι στο ζήτημα της διοίκησης, του της παράταξης, τα 260 άτομα, εγώ σας το λέω εδώ πέρα, πότε μαζευτήκατε? 260 που είσαστε εκεί πέρα. Και το λέω, γιατί μπροστά μου, επαληθεύω αυτά που είπε ο κύριος Κοσμάς, μπροστά μου είπε ποια παράταξη, δεν υπάρχει παράταξη. Και μπορείτε να παρεμφόψουν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν στο λιμενικό ταμείο. Βλέπουμε λοιπόν, υπερκεντρωτισμός στη διοίκηση, δηλαδή που στη διοίκηση δεν λειτουργεί εξ ονόματος του ιδίου του Δημάρχου, είναι όλα διαλυμένα. Στην παράταξη δεν λειτουργεί και οδηγούμαστε του ενός αντός αρχή. Βοηθάει το Λευκάδα αυτό το πράγμα? Όχι. Και αυτό έρχομαι να το πω, γιατί αυτό το πράγμα κρύβει μια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η νοοτροπία οδηγεί τα πράγματα στον γκρεμό. Οδηγεί στον γκρεμό και τη Λευκάδα, οδηγεί στον γκρεμό και την ίδια του την παράταξη. Και τους ίδιους ανθρώπους. Κύριοι, επειδή είναι και πολιτικό πρόσωπο, έχει συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ο πολιτικός χώρος αυτός λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι θα πληρώσει τις πράξεις του Δημάρχου. Αν παραχωρηθεί το κάστρο, θα το πάρει μαζί του. Και την παράταξη αυτή. Σας το λέω συμβουλευτικά. Εγώ ανήκω στην άλλη πλευρά. Λέω λοιπόν το εξής.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
4: Η καλύτερη υπηρεσία. Κύριε
1: Καραμπάλη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
4: Ναι, κύριε μου.
1: Με αυτή την πρόβλεψη που κάνατε, ολοκληρώστε.
4: Ναι, θα σας πω λοιπόν και την άλλη την πρόβλεψη. Επειδή αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος είναι ίσως ο μοναδικός Δήμαρχος στη Λευκάδα που έχει τη μειωμένη, έχει τη δημοτικότητα τη χειρότερη στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει μια λύση, την οποία λύση αυτή θα την προσφέρει και στην παράταξή του και στη Λευκάδα. Δεν είναι τίποτα άλλο από το σιγά σιγά να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή, να παραιτηθεί και να μπορέσει και η Λευκάδα και η παραταξή του αν θέλετε να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η κυρία Μεσίνη Ανδρομάχη έχει το λόγο.
3: Δεν θέλω μπάμπης, μωρέ, γιατί δεν θέλω μωρέ. Thank you.
5: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, σαν ενεργή πολίτης της Λευκάδος, εκφράζω την έντονη ανησυχία και τη βαθιά δυσαρέσκειά μου σχετικά με τις σοβαρές παραλήψεις και τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση της χερσαίας ζώνης Λιμένα Λευκάδας υπό την προεδρία του κυρίου Βεργίνη Ξενοφόντα, δεδομένου ότι ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Συγκεκριμένα, ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, ο κ. Βεργίνης, φαίνεται να έχει υποπέσει σε ενέργειες παραλήψεις, οι οποίες ενδεχομένως βλάπτουν άμεσα το δημόσιο συμφέρον και την τοπική μας κοινωνία σε σχέση, πάντα μιλάμε, με το τουριστικό περίπτερο εμπροκειμένο. Και, ναι. Όπως είναι γνωστό, τα δημοτικά ή διαδημοτικά λιμενικά ταμεία λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και διοικούνται από συλλογικό όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να αποκρύπτει επίσημα έγγραφα ή εξώδικα που απευθύνονται στο ταμείο. Ο πρόεδρος ενός λιμενικού ταμείου ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δεν μπορεί γενικά να εκπροσωπεί δικαστικά το φορέα, ούτε να καταθέτει απόψεις ή υπομνήματα επί αιτήσεων συμμόρφωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας εξ ονόματος του Ταμείου, χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο. Ο πρόεδρος ενός λιμενικού ταμείου δεν μπορεί να φέρει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ένα ανυπόγραφο έγγραφο ή σχέδιο στερείται νομικής υπόστασης και δεν αποτελεί νόμιμο στοιχείο για τη λήψη διοικητικής απόφασης. Ερωτώ. Πρώτον, με ποια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου ορίστηκαν οι ομάδες νομικών συμβούλων προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας στις 12 Δεκεμβρίου 2025 σχετικά με το τουριστικό περίπτερο, μετά την 1478 του 2025 απόφασιστε, όπως αναφέρεται στην αρίθμ 258 του 2025 απόφαση λιμενικού ταμείου. Είναι στη διάβγεια δημοσιευμένη. Δεύτερο, γιατί ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου δεν ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου για τα δύο εξώδικα πολιτών μετά την απόφαση ΣΤΕ.

Αιγύπτων. Γιατί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έστειλε μονομερός απόψεις επί της αίτησης συμμόρφωσης ΤΕ που εκδικάστηκε στις 24 Ιουνίου χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Τέταρτο. Γιατί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου προσκόμισε ανυπόγραφο τοπογραφία

έκθεση με κατεπίγουση διαδικασίες από το Διοικητικό Συμβουλίο, όχι προς ενημέρωση, προς έγκριση το έφερε, είμαστε παρόντες. Με κατεπίγουση διαδικασίες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, χωρίς να προκύπτει το κατεπήγον από το έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας που επικαλέστηκε. Πέμπτο, και θα ήθελα λίγο έτσι παραπάνω την προσοχή σας. Προτίθενται τα μέρη που ανήκουν στο σώμα, έτσι, να προσφύγουν στους θεσμικούς φορείς και στις αρχές κατά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου όταν ενεργεί μονομερός. Έκτο, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ διορίζουν

0: συνεχίζονται. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτίθεται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έχει το
1: δημοσίο. Είναι ένας τόπος δημόσιου συμφέροντος. Δεν είναι απλά ένας τόπος δημόσιος με την έννοια της ιδιοκτησίας, αλλά είναι ένας τόπος που έχει να κάνει με τη μνήμη ενός ολόκληρου λαού πολλών γενεών. Με τη μνήμη. Τονίστηκε πολλές φορές η λέξη μνήμη. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έχει να κάνει με βιώματα ανθρώπων, τα οποία δεν αφορούν μόνο το μέλλον, αλλά το παρόν, το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον. Με την έννοια αυτή λοιπόν, αν δεχόμαστε ότι ο τόπος του κάστρου είναι τόπος δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί για το δημόσιο συμφέρον. Η δικιά μου η άποψη, κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Δημάρχος δεν με ακούει, η δικιά μου η άποψη, η πολιτική και η ιδεολογική, είναι ότι τόποι δημόσιου συμφέροντος εξυπηρετούνται. Συντηρούνται και παραδίδονται στον κόσμο μόνο από δημόσιους φορείς. Διότι ο ιδιωτικός φορέας, και νομίζω ότι σε αυτό κανείς δεν έχει να πει να εκφράσει άρνηση, ο φορέας ο ιδιωτικός δεν αποβλέπει σε καμία περίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αλλά μόνο στο κέρδος. Στο κέρδος το προσωπικό. Και γι' αυτό λοιπόν λέγεται και ιδιωτικός φορέας. Το δεύτερο πράγμα που θα πω. Πιστεύω ότι όπως ο κύριος Δήμαρχος καθοδηγεί, θα έλεγα, την εξέλιξη των Δημοτικών Συμβουλίων όσο αφορά το θέμα του κάστρου, δεν οδηγεί πουθενά αυτό σε καμία λύση. Διότι δεν λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα της αντιπολίτευσης που είναι απόλυτα σωστά, η απλήρη ενημέρωση γιατί δεν έχει υλοποιήσει τους νόμους, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκφράσει πραγματικά τη δική του την άποψη για το πώς βλέπει αυτή την αξιοποίηση. Αυτό ποτέ δεν το έχει πει. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί ουσιαστικά ποτέ σε μία λύση αυτού του θέματος. Παράλληλα όμως πιστεύω ότι η λύση αυτή επιτυγχάνεται, θα επιτύχει μέσα από κάποιον άλλο δρόμο. Τον δρόμο που ακολουθεί ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος συνδιαλέγεται ερήμη του Δημοτικού Συμβουλίου με τους φορείς εκείνους, οι οποίοι θα οδηγήσουν την περίπτωση του κάστρου στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη και πραγματικά είναι κάτι το οποίο ο κόσμος της Λευκάδας δεν πρέπει να το ανεχθεί. Και επειδή λοιπόν μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου τελειώνω, δεν βλέπω καμία τέτοια εξέλιξη, εγώ νομίζω ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί, να οργανωθεί καλύτερα ο λαός της Λευκάδας, να πιστέψει πραγματικά στην ανάγκη ότι πρέπει το κάστρο να παραμείνει έτσι όπως είναι, όπως ήταν πριν 100 χρόνια και στο μέλλον, και αν παραστεί ανάγκη, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε τέτοια δυσμενή εξέλιξη. Με ποιον τρόπο? Με την παρουσία μας, με τη δράση μας και με τον αγώνα μας. Ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Γρηγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο. Δικηγόρος.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αυτή την ιδιότητα μιλώ, και όχι ως εκπρόσωπος του δικαιωρικού συλλόγου, για να μην, γιατί κάτι ανέφερε ο κύριος Σέρβος. Ως Παναγιώτης Γρηγόρης. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Σώμα, διότι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα λήφθη μια ομόφωνη απόφαση και υιοθετήθηκε η πρόταση του δικαιωρικού συλλόγου Λευκάδος να κηρυχθεί η παραλία ως απάντητη. Από τη μικρή εμπειρία που είχα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι ήταν ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις που ελήφθη μια ομόφωνη απόφαση και στην βούληση των κατοίκων της Λευκάδας να παραμείνει ο χώρος αυτός και να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο βοηθά όσον αφορά το θέμα της απάτητης παραλίας του κάστρου. Είμαι φυσικά υπέρ της να παραμείνει ως έχει στον δημόσιο χαρακτήρα η παραλία. Πλην όμως θέλω να πω το εξής, ότι δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Πιστεύω το εξής, ότι δεν στις δικαστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν μπαμπούλες, δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιεί κάποιος για να μπορέσει να επιφέρει κάποιο προβληματισμό και να επιφέρει και κάποια διχογνωμία. Είναι ξεκάθαρη για μένα η απόφαση, δεν ομιλεί πουθενά η απόφαση του ΣΤΕ για υποχρεωτικότητα, ομιλεί μόνο για υπόδειξη. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, και επειδή την έχω διαβάσει αρκετές φορές στην απόφαση του ΣΤΕ, εκείνο το οποίο αν θέλει κάποιος να αξιολογήσει πέραν των άλλων είναι και το θέμα της διαφωνίας ενός μέλους της συνθέσεως. Που το μέλος της συνθέσεως που διαφώνησε, να σας πω το εξής, το έχουν ψάξει και άλλοι συνάδελφοι, το ψάξα και εγώ βέβαια, ότι έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτό το θέμα. Άρα και λοιπόν στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουμε του Συμβουλίου Επικρατείας την απόφαση, δεν έχουμε ούτε υποχρεωτικότητα που να λέω ότι υποχρεούται ο Δήμος ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να κάνει κάτι, ούτε αφορά κάτι παραπέρα.

0: φράζει και πιστεύω την πλειοψηφία των κατοίκων της Λευκάδος. Και πιστεύω ότι ο Δήμαρχος αυτό, επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, θα το σεβαστεί και θα το αξιολογήσει. Μίλησε και γιατί, και κλείνω, γιατί μίλησε για το θέμα της υποχρεωτικότητας. Να πω το εξής, ότι η αναφερόμενη απόφαση που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ναι, αφορά λοιπόν μία παρέμβαση που έγινε από κατοίκους της Λευκάδας, που ζήτησαν να κηρυχθούν άκυρες οι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παραχώρησης και του διατάφτα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι άλλη αυτή, έχετε δίκιο, εγώ νόμιζα ότι σχετίζεται με αυτή, είναι άλλη αυτή η απόφαση. Λέει το εξής, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτή την αίτηση ακύρωσης των κατοίκων, διότι δεν έχουν τηρηθεί κάποιες προϋποθέσεις. Και μάλιστα λέει ότι για να γίνει, καταλήγει η απόφαση αυτή στο διατάφτα, ότι έπρεπε να υπάρχει αρχική έγκριση από το Γενικό Γραμματέα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από το Γενικό Διευθυντή ή το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Αυτό αναφέρει η απόφαση και απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση των κατοίκων. Δηλαδή, δεν θεώρησε το Συμβούλιο της Περιοχής ότι δεν είναι εκτελεστές αυτές οι πράξεις. Και σωστά. Πώς όμως ξεκινάει, και κλείνω. Λέει λοιπόν το εξής, ότι αποτελούν, λέει, κοινόχρηστα πράγματα και είναι επιτρεπτή η παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων σε ιδιώτες εφόσον εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. Αυτό λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, αυτή την απόφαση. Λέει δεν αναιρείται η κοινή χρήση, είναι βασικό στοιχείο αυτό.
1: Αυτή δεν είναι η
0: 935. Τη διαβάζω αυτή, ναι. Αυτή που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν... Είναι η 935 του 22.
1: Ήταν η πρώτη.
0: Ναι, που αφορά μία παρέμβαση των κατοίκων. Δεν, βέβαια είναι αυτό που... Ναι, ναι, αυτή που είπατε είναι, αλλά
1: ναι, λέω... προσδιορίσατε τι αφορούσε αυτό.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις.
3: Δεν το διάβασα, πώς δεν προσδιορίσατε.
0: Εν πάση περιπτώσει,
2: ολοκληρώστε.
0: Κλείνω.
2: Ολοκληρώστε, κύριε.
0: Κλείνοντας, λοιπόν, θα διαφωνήσω αυτό.
2: Κύριε Γρηγόρη,
3: θα
2: διαφωνήσουμε. Ολοκληρώστε, θα κατηγορηθώ πάλι ότι με ρολικτό υπέρ σας.
0: Κλείνω. Επειδή το θέμα αυτό. Επειδή το θέμα λοιπόν αυτό, ευχαριστώ Κώστα. Επειδή το θέμα αυτό λοιπόν δειλά-δειλά άρχισε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Κάστρου με επικεφαλής την παράταξη.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, είπε ο κ. Γρηγόρης, ότι.
0: Ο Θοδωρής Σολδάτος
2: έτσι ξεκίνησε.
0: Μετά κάποιο μέλος έδειξε, επέκτηνε αυτό το θέμα της παράταξης κ. Σολδάτος σε Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Κάστρου. Και μετά προς τιμή του, δεν ξέρω αν είναι εδώ, ο Πέτρος Ζαβιτσάνος, άρχισε και έφερνε το θέμα αυτό και έτσι πήρε λοιπόν. Αυτό το θέμα του Κάστρου, για να λέμε και λίγο χρονικά πώς άρχισε, έτσι. Το ξεκίνησε η παράδειξη του Δήμου Σοδάτου με επικεφαλή των ίδιων όσον αφορά το θέμα αυτού του προβληματισμού. Και μετά λοιπόν κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετρημένα στα δάχτυλα το συνέχισαν και έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Για να μην ξεχνάμε λοιπόν και κάποια θέματα τα οποία είναι, πιστεύω, πρέπει να αξιολογούνται και είναι και σοβαρά. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω λοιπόν γιατί η κυρία Κωνσταντινίδη ανέφερε και σωστά κατά την άποψή μου και κλείνω το θέμα της εκτάσεως. Δεν είναι μόνο αυτές οι αποφάσεις που λέμε εδώ πέρα του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούν την περιοχή αυτή. Είναι και η απόφαση του Πολυμελούς του Δικαίου Λευκάδος και το είχα πει και σε μια τοποθέτησή μου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία, και κύριε Πρόεδρε, και όλοι θα καταλάβουμε τι θέλω να πω με αυτό, δεν κάνει λόγο για εμβαδόν το μισθείο. Στη σύμβαση μισθώσεως, που και αυτή η παραχώρηση μια σύμβαση μισθώσεως είναι ο διαγωνισμός αυτός. Λέει λοιπόν το εξής, η απόφαση του Πολυμελούς δεν αναφέρει καθόλου για την έκταση του μισθείου. Ακυρώνει μεν την απόφαση και λέει ότι κάνει δεκτή την αγωγή της νόσιων, η απόφαση του Πολυμελούς, αλλά δεν αναφέρει έκταση. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Πες και για ποιο λόγο δεν αναφέρει την έκταση. Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε τοπογραφικό που να οριοθετεί την έκταση αυτή.
0: Τώρα, κύριε Καλέ, ας τα κρίνει ο κόσμος. Εγώ είπα τον προβληματισμό μου, το είπα και σε άλλο δημοτικό συμβούλιο, ότι δεν είναι η δικαστής αυτή, δεν ήταν τυχαία δικαστής που εξέδωσε την απόφαση. Σήμερα είναι σε άλλο βαθμό, πιο υψηλότερο κλπ. Για να μην αναφέρει λοιπόν έκταση μέσα σε μια απόφαση 10 σελίδων, κάτι θα ήξερε. Αυτά. Ευχαριστώ. Δεν έχει προσδιοριστεί, κύριε Δημαρχέ, δεν έχει προσδιοριστεί το. Δεν υπάρχει έκταση μισθείων.
3: Δεν είναι.
0: Εγώ
3: κύριε Γρηγόρη.
2: Η κυρία Σάντα Βιολέτα έχει το λόγο.
3: Όλο υπονοούμε.
4: Α, δουλεύει.
3: Λέτε κάτι να είσαι, τι ήξερε. Να το ξέρουμε και εμείς. Αλήθεια. Δεν λέω. Δεν σας ξέρω να δείξει. Τι θα ήξερε.
2: Ευχαριστώ.

0: stay for a moment. That is a good thing.
1: Κύριε Δήμαρχε, το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι το κάστρο. Όμως το κάστρο δεν είναι μια μεμονωμένη υπόθεση. Είναι η πιο καθαρή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο διοικείται τη Λευκάδα εδώ και 2,5 χρόνια. Και η αλήθεια είναι σκληρή. Στο θέμα του κάστρου δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να προστατεύσετε το σημαντικό δημόσιο, ιστορικό και περιβαλλοντικό χώρο της πόλης. Τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα και δεν αποδέχονται αμφισβήτηση. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπόθεση δεν είχε κλείσει οριστικά. Το θέμα επέστρεψε στη διοίκηση για νέα κρίση. Ακόμα και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου δήλωσε σε αυτόν εδώ το χώρο ότι υπήρχαν νομικές δυνατότητες επανόδου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε 2 σαφείς αποφάσεις. Τη 245 του 2025 και την 31 του 2026, με την οποία σας καλούσε να προχωρήσετε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάκλησης της παραχώρησης. Κι όμως, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δεν φέρατε ποτέ αυτές τις αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για εφαρμογή. Δεν ζητήσατε να εξεταστούν, δεν ζητήσατε να υλοποιηθούν, δεν αναλάβατε καμιά πρωτοβουλία. Αντίθετα, ενημερώσετε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν προέβη σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Δεν σας κατηγορούμε επειδή δεν πετύχατε, δεν σας κατηγορούμε επειδή δεν επιχειρήσατε, επειδή δεν ενεργήσατε. Σας κατηγορούμε επειδή υπήρχαν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δυνατότητας παρέμβασης επιλέξατε τη μη ενέργεια. Και αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία, ήταν πολιτική επιλογή. Το κάστρο λοιπόν δεν είναι μια χαμένη ευκαιρία, είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση μιας διοίκησης που δεν υπερασπίζεται τον τόπο όταν πρέπει. Υπάρχει ακόμα και ένα ζήτημα εξίσου σοβαρό. Με τη στάση σας αυτή δεν αγνοείτε μόνο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχεστε σε ευθεία αντίθεση και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις σας. Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα αναφέρεται ρητά η δέσμευση για τη μη παραχώρηση του κάστρου. Κι όμως, από την πρώτη μέρα της θητείας σας, όλες οι ενέργειές σας κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να υπερασπιστείτε το δημόσιο χαρακτήρα του κάστρου, αφήσατε ορθά ανοιχτή την πόρτα της παραχώρησης και φτάσατε στο σημείο να παζαρεύετε στρέμματα. Αυτό συνιστά ευθεία θέτηση της εντολής που ζητήσατε και λάβατε από τους πολίτες. Στην κοινή αντίληψη των ανθρώπων αυτό λέγεται εξαπάτηση των πολιτών και η φαρπαγή της ψήφου τους με υποσχέσεις που ουδέποτε είχατε την πρόθεση να τηρήσετε. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια και η Λευκάδα σήμερα βρίσκεται χωρίς πηξίδα. Όταν αναλάβατε όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα τα λύνατε όλα αμέσως. Οι πολίτες όμως περίμεναν να δουν ένα σχέδιο, μια κατεύθυνση, κανόνες και αρχές για το μέλλον. Το αποτέλεσμα είναι πλέον ορατό σε όλους. Και επειδή δεν γνωρίζετε ούτε την πόλη της Λευκάδας, αλλά κυρίως την παραλία του Κάστρου και την ιστορία της, θα πρέπει να ξέρετε πως η παραλία έχει και κοινωνική αποστολή. Εκεί κολυμπούν τα παιδιά από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου. Εκεί κολυμπούν τα παιδιά από τις κατασκηνώσεις της Φανερωμένης, καθώς και όλα τα παιδιά από τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ της πόλης. Το νησί οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Ο δημόσιος χώρος υποβαθμίζεται. Η αισθητική υποχωρεί. Η αρχιτεκτονική ταυτότητα χάνεται. Ο φυσικός πλούτος πιέζεται. Ο τουρισμός εξελίσσεται χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Σάντα.
1: Θα χρησιμοποιήσω και το χρόνο της Ελένας Ματαράγκα. Ποια Λευκάδα θέλετε να παραδώσετε στις επόμενες γενιές? Και γι' αυτό το κάστρο προκαλεί τόση μεγάλη κοινωνική αντίδραση. Γιατί οι πολίτες δεν υπερασπίζονται μόνο ένα χώρο, υπερασπίζονται την ιστορία, το τοπίο, τη μνήμη και την ταυτότητα της Λευκάδας. Και αν το κάστρο παραχωρηθεί, δεν θα πρόκειται απλώς για μια διοικητική πράξη. Θα είναι το πολιτικό σύμβολο της δικής σας θητείας. Θα είναι η στιγμή που μια δημοτική αρχή, ενώ είχε στα χέρια της αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, νομικές δυνατότητες και την απέτηση της τοπικής κοινωνίας να αντιδράσει, επέλεξε να ξεπουλήσει τη μοναδική παραλία της πόλης. Και αυτή η επιλογή θα σας ακολουθεί, όχι μόνο για το κάστρο, αλλά για τη συνολική πορεία της Λευκάδας, όπως όλα δείχνουν. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει ουσιαστική μέρημνα για τον τόπο. Και όταν ένας τόπος μένει χωρίς πηξίδα, δεν μένει στάσιμος, παρασύρεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο κύριος Χόρτης Ιωάννης έχει το λόγο.
3: Δύο πράγματα θα πω που τα έχω ξαναπεί στον κύριο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο. Δεν πειράζει, παιδιά, τα έχω ξαναπεί, θα τα ξαναπώ. Όταν γυρίζουμε στο παρελθόν, σημαίνει ανικανότητα. Το παρόν μας δείχνει ποιοι είμαστε και πού πάμε. Και η τεχνολογία στην κατεύθυνση. Όταν σιωπούμε στο παρόν, όταν σιωπούμε, κρυβόμενοι στο παρελθόν, σημαίνει ανικανότητα ή κάτι άλλο κρύβεται. Καθαρές κουβέντες, καθαρά λόγια. Αυτά λέγανε στα χωριά μας και του Δημάρχου που γνωριζόμαστε και όλων των άλλων. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά ότι είναι πραγματικά το συμφέρον της Λευκάδας, θα πρέπει να πούμε ότι είστε δήμαρχος παρατάξιος που την κοροϊδέψατε ότι δεν θα χαλάσετε το κάστρο, να το οπλίσετε ή το Λευκάδος. Μπάτε μπροστά αν θέλετε να εξυπηρετήσετε το συμφέρον της Λευκάδος και των Λευκαδιτών. Όλα τα υπόλοιπα είναι συνηγορία υπέρ του εργολάβου. Εάν άκουγα το λοιπόν το συνήγορο του εργολάβου στα ΣΤΕ και τα λοιπά, όλα αυτά κοροϊδευόμαστε φυσικά, έτσι, το ΣΤΕ έβγαλε και βάλα αποφάσεις. Λέτε ότι σε πειραμείνεστε, λέτε το λοιπόν το γιώμα της σιωπής, αλλά θέσεις, κρυβόμαστε και για τη συντάξη και τα πάντα. Τώρα πώς γίνομαστε βασιλικό τρίτο βασιλέως. Μπορούμε και το ΣΤΕ και το κάθε ΣΤΕ για το σπίτι μας να γίνει θυσία. Όχι το λοιπόν να το πουλάμε παρέα με την ιστορία μας. Εκεί που φάνηκε, κύριε Δήμαρχε. Όχι στα χαρτιά. Χαρτιά έχουμε για τις τουαλέτες μας. Αρκεί να ξέρουμε τι τα κάνουμε.
4: Ευχαριστώ.
2: Η κυρία Σκληρού Γεωργία έχει το λόγο.
5: Μα, πώς γυρίζω. Ωραία, πήρα Ζάναξ. Καλησπέρα. Τελευταίος Δήμαρχε, όταν συναντιόμαστε, στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, καταρχάς να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου και να πω ότι ο κύριος Βλάχος δεν αντιπροσωπεύει την πρωτοβουλία σήμερα. Εκπροσωπούσε μόνο τον εαυτό του και μόνον αυτόν. Εγώ είμαι μέλος της πρωτοβουλίας και καμία απόφαση δεν πάρθηκε για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω που να ξετάχω λίγο σημειωμένα εντάχει γιατί θα με κόψετε μάλλον. Μ' ακούσαμε κάποια στιγμή ότι είπατε για το δημόσιο χαρακτήρα. Σας ρώτησα ξανά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε εσείς το δημόσιο χαρακτήρα όταν η παραλία είναι ανήκει στην κτηματική και στο Υπουργείο. Όταν για κάθε ΚΑΒ, τα έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα, δικαιούται ο επιχειρηματίας 500 τετραγωνικά μέτρα παραλίας. Άρα 3-4 ΚΑΒ το λιγότερο, πάμε για 2 στρέμματα παραλίας. Αυτά λοιπόν δεν ισχύουν. Επιγραμματικά λοιπόν, σε αυτά λίγο που άκουσα, μας λέτε ότι βρήκατε συνεχώς, ακούμε συνεχόμενα, βρήκατε ένα πρόβλημα και φταίνε οι άλλοι και φταίνε οι προηγούμενοι. Τα γνωρίζουμε όλα. Βρήκατε ένα πρόβλημα, αντί να το λύσετε, υποσχεθήκατε πως θα το λύσετε προεκλογικά, το γνωρίζατε, δεν είσαστε άμυρος ευθυνών, και είπατε πως δεν θα παρακολουθεί. Και προσπαθείτε τώρα να το λύσετε με ένα άλλο πρόβλημα. Το λύνετε ένα πρόβλημα μεγαλώνοντας το πρόβλημα, αντί να το λύσετε. Μιλάτε για τα λάθη των άλλων, και τώρα ως ασυνεπείς, γιατί είστε ασυνεπείς στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, συνεχίζετε να θέλετε την παραχώρηση. Δεν υποσχεθήκατε αυτό, δεν είπατε αυτό. Αυτό το μάλλον το εκμεταλλευτήκατε, τουλάχιστον οι περισσότεροι σύμβουλοι, γιατί αυτό ήταν η κόκκινη γραμμή όλων, ότι προεκλογικά, ότι δεν θα παραχωρηθεί. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Γι' αυτό πήρατε το 50%, γι' αυτό οι υπόλοιποι με τα λάθη που έκαναν βρίσκονται στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Οι μέχρι τώρα ενέργειές σας δείχνουν ξεκάθαρα ότι θέλετε να το παραχωρήσετε, απλά αρέσκεστε να κατηγορείτε τους άλλους. Υποτιμάτε την νοημοσύνη μας φυσικά. Μας λέτε για αποφάσεις του ΣΤΕ, μας λέτε ότι δεν μπορείτε. Εδώ έχουν ακουστεί όλα και για τις καθυστερήσεις. 2,5 χρόνια δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Υποσχεθήκατε πριν τη Γενική Συνέλευση της τοπικής κοινότητας ότι θα καθαρίσετε το χώρο εκεί πέρα. Την άλλη φορά μας είπατε ότι δεν το κάνατε γιατί είμαστε υποδικαστικοί, έχουμε δικαστικά προβλήματα, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκμεταλλευτήκατε, ναι, την για ψηφοθυρία την παραχώρηση του κάστρου. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αφού δεν παίζει ρόλο η απόφαση αυτή, μας είπατε κάποια στιγμή από το Ελληνικό Ταμείο, αλλά αποφασίζει τελικά το Υπουργείο. Εσάς τι σας ενοχλεί λοιπόν να πείτε ένα όχι, να είστε σύμφωνος με όλα αυτά τα οποία ζητούν και λένε οι Λευκαδίτες, άρα να έχετε και τη συνείδησή σας ήσυχη και καθαρή και ας πει το Υπουργείο λοιπόν ότι ναι, το δίνω. Εγώ θέλω να το δώσω. Με βάση τις προεκλογικές σας υποσχέσεις λοιπόν είστε ασυνεπείς, δεν υπερασπίζετε τους Λευκαδίτες, αλλά ξεκάθαρα την εταιρεία. Εσείς θα ξεπλύσετε το κάστρο με όσους δημοτικούς συμβούλους συνενέσουν σήμερα σε αυτό το έγκλημα, όχι οι προηγούμενοι ακύρωσαν τις προηγούμενες αποφάσεις τους και τιμωρήθηκαν γι' αυτό. Αν κολλείεστε για κάποιο λόγο και δεν μπορείτε, καλό είναι να παραιτηθείτε. Αν πάλι δεν υπήρχαν χρήματα, γιατί
2: αυτό είναι αυτό το
5: ολοκληρώνω. Επειδή ακούσαμε ότι γενικά δεν είναι εκεί η κατάντια που είναι τη φάτσα της πόλης και είναι ένα χάλι, αυτά μας έλεγε και ο κύριος βουλευτής, ο οποίος δεν έβγαλε ποτέ ένα ευρώ προκειμένου να φτιάξει την κατάσταση εκεί τουλάχιστον τα κτίρια. Ας κάνουμε ένα νέο μήνυμα, παιδιά. Όλοι οι Λευκαδίτες είμαστε 20.000, πώς είμαστε. Ας δώσουμε 50 ευρώ καθένας μας, να σας βοηθήσουμε και εσάς, να συνδράμουμε, να φτιάξουμε το κάστρο όπως ήταν παλιά λοιπόν ένα εκπαναψυκτήριο. Αυτά είναι υποτίμηση της νοημοσύνης μας, μας κοροϊδεύετε ξεκάθαρα. Θέλετε να το δώσετε, θέλετε να το παραχωρήσετε. Δεν θα σας αφήσουμε όμως, δεν θα περάσει αλόβητο όλο αυτό, είτε πολιτικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Κατοπόδης Ιωάννης. Ο κύριος Κατοπόδης Ιωάννης έχει το λόγο. Ο κύριος Θερμός Γεώργιος.

0: Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο που νομίζω είναι το πιο κρίσιμο για την περίπτωση για την οποία μιλάμε. Έχουμε μία απόφαση ή μάλλον έχουμε τρεις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που και οι τρεις λένε ότι ο διαγωνισμός αυτός που έγινε είναι μη συμφέρον για το δημόσιο συμφέρον για το Δήμο Λευκάδας. Και δεν υπάρχει καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία, από το 2017 μέχρι και σήμερα, που να είναι θετικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα της μίσθωσης αυτής. Και αυτό είναι σημαντικό. Και μιλάω για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο εκάστοτε δήμαρχος, με τον ένα ή άλλο τρόπο, άλλοτε έχει τοποθετηθεί θετικά στην παραχώρηση και άλλοτε αρνητικά. Και έχουμε και, κυρία Δήμαρχε, έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα. Είναι αυτή που αναφέρατε προηγούμενα, η οποία έκρινε το σημαντικότερο, όπως το είπε ο κύριος Γρηγόρης προηγουμένως, ότι η μόνη εκτελεστή απόφαση είναι η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και σας υπενθυμίζω και στον κύριο Καλό ότι με ένα τηλεφώνημα που έκανε σαν δήμαρχος τότε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Αύγουστος ήταν το 22, ένα τηλεφώνημα έκανε και τους είπε μην προχωρήστε, γιατί πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ενάντιο στην παραχώρηση. Αυτό το τηλεφώνημα που έκανε έχει κρατήσει ζωντανή την υπόθεση μέχρι και σήμερα. Ένα τηλεφώνημα. Ο προηγούμενος, ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και γράμματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προσέξτε το αυτό που σας λέω, χωρίς απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, αλλά ο ίδιος με δικιά του πρωτοβουλία, με αλλεπάλληλα γράμματα και παρεμβάσεις, ζητούσε να κλείσει η υπόθεση. Αλλά με αιτιολογικό το δήθεν τοπογραφικό, δεν γινόταν η παραχώρηση, γιατί υπήρχαν και άλλου είδους παρεμβάσεις. Και θα πω συγκεκριμένο. Η πρώτη απόφαση λοιπόν του ΣΤΕ του 2022, για αυτή που αναφέρατε, λέει ότι η μόνη εκτελεστή απόφαση, δηλαδή που παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και η δεύτερη απόφαση του ΣΤΕ πέρυσι τον Αύγουστο στρέφεται ουσιαστικά κατά του Υπουργείου Ναυτιλίας και παρεπιπτόντως κατά του Λιμενικού Ταμείου, κατά του Δήμου Λευκάδας και τα λοιπά, και της αποκεντρωμένης ακόμα και τα υπόλοιπα. Άραγε ο κρίσιμος ρόλος και ο αποφασιστικός είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Και το ερώτημα είναι, με τη σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου τότε, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και στο Υπουργείο Πολιτισμού πήρανε άδειες, πήρανε εγκρίσεις και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν δινόταν αυτή η παραχώρηση μέχρι τότε? Δεν υπήρχε και ούτε ο κόσμος είχε αντιδράσει σημαντικά. Γιατί καθίστε να δείτε για ποιο λόγο δεν γινόταν. Υπάρχει, αν το Υπουργείο Ναυτιλίας πάρει την απόφαση της παραχώρησης, αμέσως θα ανακύψουν όλα τα ζητήματα που αφορούν. Εκτός από τον ΦΑΡ, από τους ΦΑΡΟΥ, που είναι τελευταία γραμμή άμυνας, ήταν αυτή από μερικούς ανθρώπους και συγκεκριμένα από το ΚΚΕ, που έκανε αυτή την επερώτηση και έτσι ξεκίνησε. Αλλιώς δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και το βασικότερο απ' όλα είναι αν επιτρέπεται αυτή η χρήση σε αυτό το χώρο. Η χρήση. Το Συμβούλιο Επικρατείας πέρυσι τι ζήτησε? Ζήτησε από το Υπουργείο Ναυτιλίας βασικά να εξετάσει αν μπορεί να καλυφθεί περιβαλλοντικά αυτή η παραχώρηση. Και εσείς με το γράμμα που στείλατε το Μάρτι προς το Συμβούλιο Επικρατείας, τι τους λέγατε? Ότι είναι σε εξέλιξη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον έτσι ήταν γραμμένο στο έγγραφο. Και σας ρωτάω, έγινε αυτή η μελέτη? Δεν έγινε. Εσείς είπατε ότι έκτεσε εξέλιξη.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Θερμέ.
0: Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό, γιατί το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό. Εσείς ζητήσατε. Αλλά πήγε και πρόλαβε η Νόσιον
1: Δεν έχει νόημα.
0: Ναι, δεν έχει νόημα.
1: Γιατί
0: όχι,
1: πρώτα. Η απόφαση ήταν ότι δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ακριβώς. Πώς έγινε όμως το δεν χρειάζεται, κυρία Δήμαρχε?
1: Εκεί το πρόβλημα.
0: Όχι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Ότι η Νόσιον λοιπόν στέλνει ένα έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τι τους λέει? Υπάρχει ένα λειτουργούν εν λειτουργία τουριστικό περίπτερο και θέλω να κάνω μια ενεργειακή αναβάθμιση. Κατατάσσεται αυτή η δραστηριότητα? Όχι, λένε αυτοί. Έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματι υπάρχει μια κοία που κατατάσσει δραστηριότητες. Πρόκειται όμως για τέτοιο εδώ πέρα. Πρόκειται για νέα χρήση. Πρόκειται για επέκταση. Γιατί δεν παίρνετε τα πρακτικά του Συμβουλίου Αρχιτονικής Λευκάδας που λέει πρόκειται για επέκταση σε όγκο, σε δόμηση, σε εξκαφές, σε κατάληψη χώρων, σε ακόμα και το ΚΑΣ έλεγε ότι δεν επιτρέπονται να καλυφθούν αυτές οι εκτάσεις. Άρα λοιπόν όλη η ιστορία μεθοδεύτηκε από την εταιρεία για να πάρει αυτή την απαλλαγή που δεν έχει και καμία ισχύ, έτσι για να τα λέμε. Η διαδικασία απαλλαγής είναι συγκεκριμένη, γίνεται μέσα του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου, έχει διαδικασία που μπαίνει σε διαβούλευση, να μπορώ εγώ να μπω και να πω δεν γίνεται, και στο κάτω-κάτω έχουμε περιοχή Natura που ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι για τις περιοχές αυτές δεν είναι δυνατή η οριζόντια απαλλαγή αδειοδότησης. Υπάρχει πρόσφατη προχθεσινή απόφαση σε προδικαστικό αίτημα της Ιρλανδίας για περιοχή Natura που γινόταν τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες δεν υπήρχε κατάταξη, δηλαδή δεν μπαίνανε στη διαδικασία, και τους λένε όχι κύριοι, άμα δεν οριστούν όροι διατήρησης του οικοτόπου στη συγκεκριμένη περιοχή από το κράτος, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε τίποτα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Θερμαίου.
0: Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα ακόμα σημείο. Έχουν οριστεί όροι διατήρησης στην περιοχή?
3: Όχι.
0: Όχι. Τι έχει γίνει στην περιοχή? Έχει γίνει ειδική περιβαλλοντική μελέτη που η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στη ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών 6, που στο τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση. Είναι υποέγκριση μελέτη, αλλά είναι το μόνο που υπάρχει. Έχετε λοιπόν όλα τα επιχειρήματα ανά πάσα στιγμή να πείτε ότι κάναμε λάθος στο διαγωνισμό. Κακώς τον προκηρύξαμε. Δεν τον θέλουμε πλέον. Δεν έχει να κάνει ό,τι διακήρυξε το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο η διακήρυξη. Είναι γεγονός. Δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο και το προηγούμενο Λιμενικό Ταμείο δεν αμφισβήτησε τη διακήρυξη. Είπε ότι δεν θέλουμε το διαγωνισμό. Διαπιστώνουμε ότι είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είπανε. Του δημοσίου συμφέροντος. Καθαρά. Συγγνώμη δηλαδή που άνα.
2: Η κυρία Μεσίνη Θεοδώρα έχει το λόγο.
1: Πότε θα απαντήσω?
3: Μπράβο Γιώργο.
2: Θέλετε το λόγο τώρα? Ο κύριος Δήμαρχος ζήτησε το λόγο. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο όποτε θέλετε να παρεμβαίνετε.
1: Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι ότι καλούμε κάθε φορά να απαντήσουμε. Και εκφεύγουν πολλά από τα ερωτήματα. Δεν λειτουργεί. Α, τώρα. Λέω λοιπόν το εξής, κύριε Πρόεδρε. Εγώ τα παρακολουθώ, κρατάω σημειώσεις ως συνήθως, αλλά ξέρετε, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά μετά να τα ανθολογείς και να απαντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο φέρνομαι μετά ότι δεν απαντάω. Και εντάξει, προχωρήστε να τελειώσουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ. Κρατάω σημειώσεις, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσω όλα. Και λόγω του χρόνου. Γιατί όλοι μιλάνε ότι μιλάω, αλλά δεν μιλάω. Διότι πρέπει να απαντήσω. Και καλούν όλοι τον Δήμαρχο να απαντήσει. Και το καταλαβαίνω. Και μετά βρίζομαι γιατί τελικά απαντάω. Τι να κάνω, και παίρνω χρόνο. Απλά το λέω. Προχωρήστε.
2: Η κυρία Μεσίνη Θεοδώρα έχει το λόγο.
4: Να απαντήσω, ο Δήμαρχος. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εδώ. Οι προηγούμενοι, λοιπόν, όπως λέτε, δίνανε 8.400. Λοιπόν, η διακήρυξη περιγράφει τα δύο κτίρια και το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος σύμφωνα με το πόσμα της ομάδας εργασίας είναι περίπου 2.600, αν και αυτό αμφισβητείτε. Εσείς πώς δικαιολογείτε τα 4 με 4,5 στρέμματα που λέτε ότι θα παραχωρήσετε? Εσείς δεν θα παρανομήσετε αφού δεν είστε σύμφωνα με τη διακήρυξη? Ή και αυτή η παρανομία είναι συμφωνημένη να παρακαμφθεί όπως τόσα άλλα? Δεύτερον, πώς εξασφαλίζετε την κοινοχρηστία της παραλίας? Η γραμμή παραλίας που εξασφαλίζει την κοινοχρηστία έχει καθοριστεί?
3: Όχι.
4: Και έχει αποτυπωθεί στο νέο τοπογραφικό? Επειδή λοιπόν... Ακριβώς. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν εσείς μάλλον δεν γνωρίζετε τεχνικά θέματα και κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το κάστρο, ούτε τους τεχνικούς συμβούλους σας έχετε εδώ, ούτε τους νομικούς συμβούλους σας. Και προσπαθείτε μόνο σας να μας πείσετε ότι όλα αυτά που λέτε και πράτετε και λέτε είναι για το συμφέρον της Λευκάδας και ότι δεν μπορεί να κάνετε τίποτα άλλο. Παρόλο που μιλάνε τόσοι άνθρωποι τεκμηριωμένα, νομικοί, μηχανικοί, και σας λένε τα αντίθετα. Λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε την ταφόπλακα σε αυτή την πολύπαθη Λευκάδα, να τη βάλετε κι εσείς και συμβούλοι. Θα ψηφίσετε σήμερα.
2: Ο εισηγητής του θέματος, ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
5: Έχετε.
6: Λοιπόν, πρόεδρε, για να διευκολύνω τη διαδικασία...
2: Παρακαλώ.
6: Για να διευκολύνω τη διαδικασία, παρότι έχω μιλήσει μόνο 7 λεπτά...
2: Ζητήσατε το λόγο πιο πριν, γι' αυτό λέω, ναι. Παρακαλώ.
6: Δεν ζήτησα το λόγο, για διαδικαστικό ζήτημα ζήτησα.
2: Ναι, πείτε.
6: Α, με τρελάνετε. Α, είμαι πολύ καλός αυτά, δεν ξεχνάω εύκολα. Λοιπόν, έχω μιλήσει 7 λεπτά. Δεν θα μιλήσω τώρα.
1: Στοιχείο. Έχω πει τόσες φορές, κύριε Πρόεδρε, ότι ό,τι λέω είναι απόλυτα τεκμηριωμένα. Και δεν τα λέω αυτά για να υποστηρίξω τη θέση μου. Τα λέω ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία για να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου, όπως κάνω μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, στο μυαλό μου, κύριε, να υποστηρίξω περισσότερο από εσάς τον τόπο. Αλλά δεν με αφήνετε.
2: Συνεχίζετε
1: εσείς αυτά που συνεχίζετε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πέστε τα, χαμογελάτε.
2: Παρακαλώ.
1: Άσε σε παρακαλώ τώρα,
2: καλό
1: να παρακαλείς.
2: Οπότε συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία.
1: Βλέπετε ότι πάω να απαντήσω και όλοι ξεσηκώνεται. Ο μόνος εναντίον μου, κύριε Πρόεδρε. Έλεος δηλαδή. Ωραία λοιπόν, αποφασίστε. Εγώ δεν συμμετέχω άλλο. Αποφασίστε, κύριε Πρόεδρε. Δώστε το λόγο, θα ακούσω, θα σημειώσω και δεν θα τα ξεχάσω. Εγώ δεν παίρνω. Δεν παίρνω, γιατί τελικά ούτε βλέπω να υποστηρίζομαι από τις διαδικασίες. Όλοι ζητάνε το λόγο της διαδικασιών, δίνονται το λόγο και παρήνει και παραπονούν. Και τι γίνεται. Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε.
6: Κύριε Πρόεδρε,
2: όχι, δεν μπορώ να διευθύνω από εδώ.
1: Δεν γίνεται με αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν είναι ακόμα. Παρακαλώ,
6: κλείστε.
1: Είναι κατάσταση αυτή. Είναι κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε.
6: Το θα πω τώρα, ας το
1: πω. Εγώ ο Δήμαρχος δεν μπορώ να μιλήσω. Οι άλλοι παίρνουν έτσι, καθόλου και μιλάνε. Και κανένα δεν διαμαρτύρεται.
2: Κύριε...
1: Ούτε οι συνάδελφοί μου από
2: την Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, έχω...
1: Εκτός από εσάς που είπατε...
7: Και τώρα ζήτησα...
1: Το είδα, κύριε Μινέζη.
7: Ζήτησα
1: το λόγο... Το είδα από εσάς, το λέω.
7: Έτσι, όχι, δεν το λέω... Γιατί...
6: Λέω, κύριε Πρόεδρε, μπορώ.
7: Μέχρι να φτιαχτεί η βλάβη,
6: τουλάχιστον φτιάχτηκε το δικό μου το μικρόφωνο, να πω το εξής.
7: Από τη στιγμή...
6: Τώρα ποιο είναι το σωστό?
7: Από τη στιγμή...
2: Πού είναι ο Ζεωτζάνο?
6: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να διευθύνω από εδώ.
6: Δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν είναι δική μας ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα για μισό λεπτό το λόγο.
2: Και έχω εκτεθεί και κατά
7: πανέλθει. Για να βοηθήσω.
8: Πώς θα συνεχίσει. Πού είναι ο Νίκος? Ωραία,
5: Αυτό δεν είναι ακόμα. Αλλά είναι τα λεφτά. Φτιάχτε τα τρία. Δώστε και λίγα να πούμε. Να μιλάτε και να πούμε τι λέτε.
8: Όταν μιλάς, ερχόμαστε τι πάμε.
5: Αν ήταν μια καλιά δεξίωση, θα δίνουμε ή κάπαμε.
8: Ναι, θα πηγαίνουμε σε δεξίωση. Δεν βλέπετε.
5: Ναι. Δεν θα μου πάνε τα λεφτά.
8: Ελάτε που μας δείτε ότι καμία δεκάλα εκεί, γιατί μπορείς να τα μπορέσουμε.
2: Λοιπόν, μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία.
8: Έτσι και μιλάτε.
2: Μπορεί να...
8: Έτσι βέβαια.
2: Μπορεί... Παρακαλώ.
8: Δεν φταίτε εσείς.
2: Παρακαλώ.
8: Ότι λευκάδε και δεν είπε ούτε ένα καφέ.
2: Παρακαλώ.
8: Μιλάτε εσείς για μένα.
2: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, επιφυλακτήκατε να τοποθετείτε σκοτέ. Επιφυλακτήκατε. Παρακαλώ.
8: Δεν μπορώ να σας συνεδεύω σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι για καρδιά. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου τη θεωρώ σοβαρή. Διότι όλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι αδιάφορος. Δεν είμαι αδιάφορος. Είμαι περισσότερο ευαίσθητος από ό,τι νομίζουν. Και καταγράφω και κάνω τις ενέργειές μου. Όμως αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε φορά, να έρθουμε, να λύσουμε ή να ακουστούμε και να δούμε πού προχωρήσαμε και τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε, επαναλαμβάνονται τα ίδια και ο μόνος που φταίει εδώ μέσα είναι ο Δήμαρχος. Μόνο ο Δήμαρχος στην Κυπριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Όμως εγώ θα ανταποκριθώ στα κατοίκοντά μου, δεν θα παραρροπτωθώ. Κύριε Πρόεδρε, και προχωρήστε.
2: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
9: Κύριε Πρόεδρε, εγώ τώρα θα πω αυτό που θέλω να πω, παρότι την τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου, το ορθό, γιατί κάποιοι πρέπει να το λέμε και να το φωνάζουμε λίγο ποιο είναι το ορθό, ανεξάρτητα αν είναι αρεστό ή όχι. Τοποθέτηθηκαν, ας πούμε, 15 δημοτικοί δημότες. Το ορθό πολιτικά είναι τώρα ο κύριος Δημαρχός να πάρει το λόγο και να πει αυτά τα οποία θέλει για τα πολλά, έτσι, θέματα τα οποία αναδείχθησαν από τους δημότες, και εν συνεχεία να κλείσει ο κύκλος με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής και να πάμε για την ψηφοφορία. Προφανώς αυτό είναι δικαίωμά του, έτσι, αν θα θελήσει να κάνει χρήση αυτού, αλλά αυτό είναι το ορθό. Από εκεί πέρα εσείς προεδρεύετε, πείτε μας θέλετε να κάνουμε. Ευχαριστώ.
2: Εσείς έχετε το λόγο.
9: Ωραία.
2: Τι προεδρεύω εγώ?
9: Εγώ
2: προεδρεύω.
9: Έκανα μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
2: Έχετε το λόγο, σας έχω δώσει το λόγο.
9: Ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι η σειρά που πρέπει να πάρει και να πει. Δεν θέλει. Άλλο,
2: εντάξει. Ή επιφυλάχθηκε. Μισό λεπτό.
9: Τέλος.
2: Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Επιφυλάχθηκε για να τοποθετηθεί στο τέλος. Αφού τοποθετείτε κι εσείς.
9: Είπε ότι δεν ξανατοποθετείτε. Δεν είναι σωστό αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Να προχωρήσουμε και να πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, τώρα βέβαια ο κύριος Δήμαρχος λείπει, αλλά δεν πειράζει. Επιγραμματικά, κάποια ζητήματα. Πρώτα απ' όλα στον αγαπητό τον Σπύρο τον Βεργίνη, προφανώς αγνοεί ακόμη και τώρα που μιλάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ολοκληρώσει τη μελέτη, είχε υποβάλει πρόγραμμα, είχε χρηματοδοτηθεί πρώτη στην Ελλάδα με 2.674.000 για την παραγωγική ανασυγκρότηση των ιχθυοτροφείων, αγαπητέ Σπύρο. Έτσι, ναι, αλλά λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα και δεν έχει προβλεφθεί και θα πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια. Έχει γίνει όμως, τι να κάνουμε τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, έχει γίνει. Λοιπόν, η παραγωγικότητα, αφού τώρα υλοποιείται το έργο με 7 παρατάσεις. Άρα λοιπόν, απευθυνθείτε λοιπόν στη Δημοτική Αρχή που τρέχει το έργο και αφήστε μας εμάς. Εμείς βγάλαμε τα λεφτά και δημοπρατήσαμε το έργο και συμβασιοποιήσαμε το έργο. Και επειδή είσαστε έμπειρος πολιτικά, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει να συμβασιοποιήσει ένα έργο. Δεν είναι και το θέμα μας τώρα όμως. Λοιπόν, απλώς να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, να μην και αυτό ακριβώς και εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έκανε επίκληση μιας απόφασης του ΣΤΕ, την οποία πολύ απλά ρώτησα ποιοι την έκαναν και τι αφορούσε. Διάβασα κάποια πράγματα. Λοιπόν, φάνηκε στην πορεία ότι την είχαν κάνει 6 δημότες. Ουδέποτε έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα της, για το πόρισμα της, τέλος πάντων για την απόφαση του ΣΤΕ. Και τι ο κύριος Γλυγόρης, τι μας είπε, ο Παναγιώτης, ότι δεν μπήκε στην ουσία του ζητήματος, γιατί πολύ απλά ήταν μια εκτελεστέ πράξη. Και ο κύριος Δήμαρχος παρουσίασε αυτήν την απόφαση του ΣΤΕ ως κάτι μεγαλειώδες, ως κάτι ανυπέρβλητο. Άρα, εγώ θα πω τώρα, αλλά ήθελα να ήταν εδώ, ότι δεν ήταν, για να μην πω παραπληροφόρηση και παρεξηγηθούμε, θα πω ήταν μη σωστή, μη έγκυρη πληροφόρηση. Και δεν είναι σωστό πράγμα αυτό να γίνεται από τον Δήμαρχο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ο κύριος Γλιγόρης, ο Παναγιώτης, ήταν σαφέστατος. Όπως επίσης σαφέστατος, και χαίρομαι που τοποθετήθηκε τόσο ξεκάθαρα, ήταν ότι και η επίμαχη απόφαση του ΣΤΕ, αυτή για την οποία κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις, τι είπε, ότι δεν υπάρχει ρήτρα υποχρεωτικότητας και ότι ήταν ως υπόδειξη. Αυτά λέμε ένα χρόνο και πλέον εδώ μέσα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι άπαξ και το σώμα εδώ, το Δημοτικό Συμβούλιο, και πολύ περισσότερο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο, έχει μία πολιτική άποψη συγκεκριμένη περί ανακλήσεως, που το Δημοτικό Συμβούλιο την έχει εκφράσει κατά επανάληψη, μπορεί να την υποστηρίξει. Ο κύριος Δήμαρχος έρχεται και δεν μας λέει μονόδρομος. Τη στιγμή που ο δικηγόρος, ο νομικός της ομάδας εργασίας, εδώ μέσα μας έχει πει ότι μπορούμε να πάρουμε απόφαση πιο ενισχυμένη. Αυτό όμως έτσι, αυτό, καταλαβαίνετε γιατί είναι ατέρμονη η συζήτηση. Δεν οδηγεί πουθενά. Ενώ ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα, τα διαστρεβλώνουμε λίγο, τα παρουσιάζουμε με έναν άλλο τρόπο και αντίρροπες δυνάμεις και μένουμε στάσιμοι. Γιατί νομίζω ότι σε εκείνο το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι εδώ και 1,5 χρόνο, δεν θα πω 2,5, εγώ θα πω 1,5 χρόνο, εγώ δεν έχω αντιληφθεί να έχει προχωρήσει το ζήτημα του Κάστρου προς την επίλυσή του με την όποια πολιτική επιλογή. Με την όποια. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι έχει κραστεί. Ο κύριος Δήμαρχος, ακόμη και τώρα που μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, έτσι, ασχέτως οι ενδόμηχες σκέψεις του ποιες είναι, λίγο πολύ το έχουμε αντιληφθεί, αλλά το πώς, έτσι, και το πότε, βλέπουμε ότι όλα είναι στον αέρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θα ήθελα να ήταν εδώ και ο κύριος Δήμαρχος, γιατί θα πω ότι όταν ζητούν εδώ μέσα, στη Μικρή Βουλή, και να υπάρχουν άνθρωποι και να ζητούν την παραίτησή του, αμή τι άλλο, που εγώ δεν τα συμμερίζομαι, αυτά το ξεκαθαρίζω, θα έπρεπε όμως να τον προβληματίζουν πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί το να υποθεί από έναν δημότη, από έναν πολίτη, διάφορα, οτιδήποτε, για όλους τους αιρετούς, ας πούμε ότι είναι μέσα στα εντός εισαγωγικών αναμενόμενα από τη στιγμή που ασκείς διοίκηση, αλλά εδώ μέσα στο σπίτι σου να ζητιέται από δημότες, είτε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να μην ξαναμπεί και να παραιτηθεί, είτε να παραιτηθεί ως δήμαρχος, τότε απευθυνόμενο στον κύριο Δήμαρχο, παρότι δεν είναι εδώ, κύριε Δήμαρχε, κάτι δεν πάει καλά. Σε ό,τι αφορά τώρα την τοποθέτηση του κυρίου Βλάχου του Κώστα, νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι, οι συνδημότες που πήραν τη θέση και ξεκαθαρίσαν μάλλον τη θέση τους, δεν χρειάζεται να επιμείνω για κάτι περαιτέρω. Τώρα, κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις και αναφέρομαι στον κύριο Παπαδόπουλο. Είπε για το χειμέριο κύμα. Πολύ φοβάμαι, γιατί το είχα κοιτάξει αυτό, ότι αν γίνει επανακαθορισμός, δεν υπήρχε παραλία, είναι ξεκάθαρο αυτό, το είχα πει και μάλιστα με είχαν αμφισβητήσει και από την κλιματική υπηρεσία εδώ μέσα, το είχα πει, αλλά ήξερα πολύ καλά τι έλεγα. Αν γίνει επανακαθορισμός τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι θα καλυφθεί, θα μπει μέσα και τα κτίρια. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ρωτάω όμως να αναλογιστείτε, δεν είμαι αντίθετος να γίνει, να προχωρήσουμε, αλλά σας καλώ να αναλογιστείτε ότι άπαξ και περάσει ως παλιό σε γυαλός, περνάει κατευθείαν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και μετά δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αποφάσεις του παλιού αιγιαλού αυτού. Έτσι, ας το κρατήσουμε. Περνάει κατευθείαν στην κτηματική υπηρεσία που είδατε σήμερα πώς άλλαξε την απόφασή της για την προβλήτα στην Νικιάνα. Ενώ είχε δώσει αρνητική απόφαση και δεν προχώραγε, έτης θεραπείας η εταιρεία και η κτηματική άλλαξε την απόφασή της, δεν ξέρω το σκεπτικό της, το ξεκαθαρίζω, και παραχωρήθηκε. Άρα λοιπόν, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτό, καταλαβαίνω το σκεπτικό σας, ότι θα είναι για το σκοπό για τον οποίο υπηρετούμε. Έχω πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά για τις αποφάσεις της, το ότι να εγκαλεστεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, για το ότι δεν εκτελεί τις αποφάσεις. Ειδικά αυτές οι δύο αποφάσεις, οι τρεις, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν είναι εκτελεστές αποφάσεις. Είναι προτροπές. εκείνο το οποίο μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να, ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είναι για μια σειρά αναδειχθήκανε παραλήψεων και εντός εισαγωγικών κακής διοίκησης. Αλλά αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προτροπές, ξέρουμε πολύ καλά, δεν μπήκανε και επιμερώνουν και τώρα δεν μπήκανε τυχαία οι διατυπώσεις, γιατί και εμείς συμβοληθήκαμε δικηγόρους για να ξέρουμε, δεν είναι εκτελεστές. Δεν μπορεί να υπάρξει παράβαση καθήκοντος επειδή δεν τις εκτελεί. Ηθικά και πολιτικά όμως, προφανώς και είναι εκτεθειμένος. Γιατί χαίρομαι τον Γιώργο που μου θύμισε, τον Γιώργο το Θερμό, δεν ξέρω που είναι ο Γιώργος, για ένα τηλεφώνημα. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία με τον κύριο Δήμαρχο. Όταν συνεδριάσαμε εδώ τον Αύγουστο στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου θύμισε το τηλέφωνο το οποίο έκανα, όντως, το είχα ξεχάσει την αλήθεια, στο Υπουργείο και λέω stop. Και βρήκα και το έγγραφο, Γιώργο, 15/9, που τι λέει, θέμα, υλοποίηση που σας λέω ότι έγινε 30 ή 31 Αυγούστου έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Υλοποίηση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για 107/22. Σε υλοποίηση τη τάδε σχετική και στην αναμονή του πορίσματος από την ομάδα εργασίας, παρακαλούμε για την μη έγκριση της β' σχετικής για την παραχώρηση μέχρι την νεότερη επικοινωνία μας. Εκεί δηλαδή μέσα σε 10 μέρες, 14 ημέρες, έτσι, η διοίκηση, όπως εκφραζόταν τότε από μένα, σε ό,τι αφορά το θέμα τη θέση του Δημάρχου, έδρασε υιοθετώντας, όπως είπα, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ, αν καταλογίζω κάτι στον κύριο Δήμαρχο, είναι αυτό. Προφανώς δεν το κάνει. Ενώ κάποιες μέρες πριν υπήρχε μία μονομερής ενέργεια, έτσι, από το Λιμενικό Ταμείο, η οποία αποδοκιμάστηκε. Εγώ, αν καταλογίζω κάτι στον κύριο Δήμαρχο, είναι ότι δεν συμβαδίζει με η άποψή του, η οποία είναι σεβαστή καθόλου, με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και είναι ολοφάνερο το πρόβλημα. Τώρα, αν το καταλαβαίνει, έτσι, όλα αυτά θα ήθελα να ήταν σε πρώτο ελληνικό πρόσωπο, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, συγγνώμη, ευγενίας. Λοιπόν, αν τα καταλαβαίνει ο κύριος Δήμαρχος ή δεν τα καταλαβαίνει ή θεωρεί ότι μπορεί να τα ξεπεράσει, δεν μπορώ να δώσω εγώ την απάντηση. Ας τη δώσει, την οφείλει ο ίδιος. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και σήμερα και ειδικά μετά και τις τοποθετήσεις πολλών συμπολιτών μας, νομίζω ότι η σημερινή απόφαση έχει μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και από τις προηγούμενες δύο αποφάσεις. Όχι γιατί θα σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που ενδεχομένως και κάποιοι, δεν καταλογίζω ευθύνη σε κανέναν, να θεωρούσαν ότι η όλη αυτή η ιστορία σβήνει και ότι νομοτελειακά θα προχωρήσει παραχώρηση, αντιθέτως έρχεται να επιβεβαιώσει και να επιβεβαιώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και θεωρώ ότι αυτό μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 22 μέχρι και το 26, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, έχει την αξία της, και γι' αυτό καλώ και εγώ τα μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού στο σύνολό του, για να μην ξεχωρίσω την παράταξη του κ. Δημάρχου, να την υιοθετήσουν. Είναι, όπως είπε και ο Θοδωρής ο Σολδάτος, είναι ένα light κείμενο. Έτσι, εγώ είχα πολύ μεγάλες διαφωνίες, τις οποίες όμως δεν επέμεινα σε αυτές, ακριβώς για να, το μόνο το οποίο μήνυμα να έχει να περάσει είναι ότι επικαιροποιεί για μία ακόμη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις. Έτσι, εδώ δεν γίνεται καν αναφορά, και νομίζω ότι νοήμονες άνθρωποι είμαστε όλοι, δεν γίνεται αναφορά ούτε στο όνομα του κ. Δημάρχου. Ούτε στο όνομα. Δεν υπάρχει λέξη Βεργίνης μέσα. Δεν υπάρχει στο κείμενο που καλούμαστε. Μιλάμε για την ιδιότητα του Προέδρου, μιλάμε για την ιδιότητα του Δημάρχου. Κάτι έπρεπε να γραφτεί, ούτε καν το όνομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πρόθεση δεν είναι να χτυπηθεί ο κύριος Δήμαρχος. Η πρόθεση είναι να επικαιροποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση αυτή για να πετύχουμε το τελικό στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος, μέσα στα όρια. Λοιπόν, είχαμε πει εξ αρχής, από το 2020 που πρωτοκάναμε την συζήτηση με τα νέα δεδομένα, δηλαδή την οριστική ανάδειξη από το δικαστήριο της Νόσιον, ότι το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του χώρου είναι η σταθερή πολιτική εναντίωση σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, τη δημιουργία αντανακλαστικών και αντισωμάτων στην τοπική κοινωνία, στον κόσμο της Λευκάδας, μέσα από την συλλογική δραστηριότητα των σωματείων και των συλλόγων, ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι κρατάμε σταθερά άμυνα και διεκδικούμε επιθετικά να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας και σε αυτό το ζήτημα. Αυτό κάναμε και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, έχοντας σταματήσει σε ένα σημείο αυτή την πορεία της παραχώρησης. Πάλι θα υπενθυμίσουμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι καταστροφή για τη δημόσια περιουσία. Γιατί με τους νόμους που υπηρετούν το καπιταλιστικό κέρδος, τα πάντα είναι για αλλαγές χρήσης γης. Αυτά έχουν ψηφίσει. Όπου βάλει λοιπόν ποδάρι ο ιδιώτης, θα κάνει και ό,τι θέλει. Έχει τα νομοθετικά εργαλεία στα χέρια του, έχει τους νόμους να κάνει ό,τι θέλει. Άρα ζητούμενο είναι και εμείς από τη μεριά μας να βάλουμε εμπόδια. Γι' αυτό και όσοι μιλάνε για συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή φαντάζονται παραχωρήσεις με μέτρα, κοροϊδεύουν ή δεν ξέρουν που βρίσκονται. Το ίδιο θα λέγαμε και για όσους νομίζουν ή νόμιζαν ότι μία παραχώρηση σήμερα θα γίνει με τους όρους του 1990. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει αυτό. Μεγάλα κεφάλια, πολλά λεφτά, business εκατομμυρίων δεν έχουν σχέση με αυτό που είχαμε στο νου μας, η παραχώρηση που την είχε το περίπτερο Μητρούκαλης. Το ζήτημα της παραλίας ως υψηλής προστασίας, θέλω να πω ότι δεν μας εξασφαλίζει. Είναι μία μικρή δικλίδα ασφαλείας, αλλά όπως βλέπετε οι αποφάσεις παίρνονται και οι αποφάσεις αναιρούνται. Είδαμε, και το είπα και στην αρχική τοποθέτηση, τι έγινε με την αλλαγή στάσης της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Είδαμε, κάποιοι το έχουμε παρακολουθήσει πολύ πιο καλά, τι έγινε με την υπάλληλο που πήγε να κάνει τη δουλειά της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αντιμετώπισε τη λογική, πρόσεξε με ποιους πας να τα βάλεις, γιατί θα το φας το κεφάλι σου. Αυτό αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και έχει πολλά επεισόδια τέτοια αυτή η ιστορία. Και με την υπηρεσία Φάρων, πως άλλαξε γνώμη τελικά και πως βρέθηκε το παραθυράκι. Γιατί, ως γνωστόν, θα το πω ακόμα μία φορά, είμαστε με τη μαρξιστική άποψη, πολλά λεφτά, μεγάλα κέρδη, μεγάλα εγκλήματα που το κεφάλαιο δεν θα διστάσει να κάνει. Αυτή είναι και η βασική μας, ο πυρήνας της δράσης μας το προηγούμενο διάστημα, πρωτοστατώντας έτσι ώστε να πάρει πλατιά χαρακτηριστικά μέσα από την οργανωμένη δράση του κινήματος η λαϊκή αγανάκτηση και η λαϊκή δυσαρέσκεια, να φτάσει μέσα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να αλλαχθούν κάτω από αυτή την πίεση οι αποφάσεις και να φτάσουμε σήμερα να συζητάμε για μια ακόμα φορά και με ευθύνη του Δημάρχου που δεν τις έχει υλοποιήσει να συζητάμε πάλι την ανάγκη υλοποίησής τους. Λοιπόν, εγώ θα πω για ορισμένα πράγματα που ακουστήκανε. Λοιπόν, γιατί νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, πήρε το λόγο εδώ πέρα ένας τον οποίον έχουμε χαρακτηρίσει επαγγελματία προβοκάτορα, τυχοδιώκτη και αντικομμουνιστή, ο οποίος νομίζει ότι εκφράζει κάτι πέρα από τον εαυτό του, κοροϊδεύοντας ότι δήθεν τον ενδιαφέρει η περιοχή του κάστρου, αλλά τελικά το μόνο που τον νοιάζει είναι να πιάσει στασίδι εδώ μέσα. Να εξασφαλίσει και αυτός μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την άλλη, ήταν διατεθειμένος παλιότερα και με δημόσιες ανακοινώσεις να βγάλει στο σφυρί όλη την περιουσία του ΤΑΟΛ που δήθεν νοιάστηκε για να πουλήσει προστασία στο παλιό εινοποιείο. Αυτός λοιπόν ο επαναστάτης του γλυκού νερού ήρθε να μας πει πώς υπερασπίζονται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πώς θα τις υπερασπιστεί, όπως ήθελε να υπερασπιστεί και τις άλλες, παρακαλώντας τα δικαστήρια. Γιατί τα δικαστήρια τα είπε πιο πολλές φορές από όσες επικαλέστηκε τις κινητοποιήσεις του λαού. Ευτυχώς όμως ο κόσμος καταλαβαίνει και αυτά τα πολιτικά υποκείμενα, τους ψεύτες και τους τυχοδιώκτες, τους έχει ξεράσει ήδη. Και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο όφελος για τον κόσμο που βρίσκεται στο δρόμο. Και ένα τελευταίο και να τελειώσω. Είμαι στο χρόνο μου. Όταν μιλάει αυτός για το ΚΚΕ, πρώτα πρέπει να πλένει καλά το στόμα του με αυτά που πουλάει στο μαγαζί του.
10: Διακόπτεται η συνεδρίαση για 5 λεπτά.
11: Γιατί, πρόεδρε, διακόπτεται η αντιπλαδιολογία.

0: Εγώ γιατί κλείνομαι και μετά πάμε σε ψηφοφορία. Αυτό λέω. Αν δεν θέλει να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εγώ θα κλείσω. Όχι, δεν θέλει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όπως πάντα υπόθηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά. Δεν είναι δυνατόν όλα να απαντηθούν. Ακούστηκαν και ενδιαφέρουσες απόψεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά από αυτά, να πω μια γνώμη και από τη δική μας τη μεριά. Καταρχήν κάνω δύο διαδικαστικά που τέθηκαν στην αρχή και δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω στον κύριο Δήμαρχο. Εμείς στείλαμε ως παράταξη για να συζητηθεί το θέμα το email στις 9:30 το πρωί. Μακάρι όλες οι εισηγήσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής να έρχονται πριν από τις 9:30 της ίδιας μέρας. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω να μην χάσω χρόνο. Δεύτερον, επειδή υπόθηκε ότι εμείς δεχτήκαμε το θέμα κτλ. Το θέμα, το είπε ο κύριος Δήμαρχος, όχι εσύ Πρόεδρε. Το θέμα, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζεις ότι ήσασταν υποχρεωμένοι να το βάλετε με βάση διατάξεις του νόμου.
1: Το γράφω και στην πρόσκληση.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι εσύ το ξέρεις, γιατί ακριβώς το γράφεις και στην πρόσκληση. Και μάλιστα εμείς ως παράταξη εξαντλήσαμε και το μοναδικό θέμα σε όλο το έτος που μπορούμε να βάλουμε και να το θέσετε υποχρεωτικά. Αιτήματα μπορεί να κάνουμε, αλλά θα είναι δυνητικά να τα βάλετε. Τώρα, εγώ έθεσα 2-3 ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, το γεγονός της μη υλοποίησης των αποφάσεων και ορισμένα άλλα, για τα οποία με σαφήνεια, παρότι άκουσα πολύ προσεκτικά τις τοποθετήσεις του κυρίου Δημάρχου, δεν δόθηκε καμία απάντηση. Δηλαδή να ακούσω, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, με έναν πιστικό τρόπο, τρεις απαντήσεις που να λένε, παιδί μου, γι' αυτό εγώ το λόγο δεν υλοποιώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν άκουσα κάποιο μπιστικό λόγο. Μία ακόμη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Εντάξει, εγώ ήμουν το κακό παιδί, έτσι. Ωραία. Εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτό. Έχω πει τη γνώμη μου με απόλυτη σαφήνεια. Και εδώ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως θέλω να ρωτήσω. Ενώ τα παραχωρούμενα, όπως και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος είπε, με βάση τη διακήρυξη, είναι και με βάση την εκτίμηση της Επιτροπής που είχε βγει το 22, 2600, παρουσιάστηκε ένα τοπογραφικό, το οποίο το έχω μπροστά μου και το οποίο αφορά παραχώρηση 4 στρωμάτων, 4 πλάς, βάζοντας μάλιστα και το κομμάτι του τριγώνου βαφτίζοντάς το που πάει εκεί που τελειώνουν τα κτίσματα προς το φανάρι βαφτίζοντάς τα παρτέρια για να μπουν και αυτά μέσα.
2: Κι άλλο κακό παιδί.
0: Άρα το κακό παιδί δεν είμαι μόνο εγώ, μην ξεχάσουμε και τον κύριο Καλόη, γιατί και αυτός είναι κακό παιδί. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, με βάση αυτή την κίνηση που κάνατε, έτσι, είστε κι εσείς το κακό παιδί τώρα. Και δεν το λέω τώρα έτσι για να κάνω αντιπαράθεση, αλλά λέω πραγματικά στοιχεία. Θέλω να πω όμως 3-4 πράγματα πέρα από αυτές τις παρατηρήσεις που κανένας πολλά μπορούσε να πει. Η εταιρεία μας διώκει άπαντες και ποινικά, αφού με σαφήνεια λέει στο αίτημα προς Συμβούλιο της Επικρατείας να διαβιβαστεί το πρακτικό στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος και ζητάει και άλλα πολλά. Εγώ ειλικρινά, κύριε Δήμαρχε, σας το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά οφείλω να το ξαναπώ, δεν έχω ακούσει από το στόμα σας, ενώ πλήττεται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς και εσείς ως Δήμαρχος, δεν έχετε πει μία κουβέντα για αυτό το θέμα. Μία κουβέντα ενώ αντιπαραθετική σε αυτά που λέει η εταιρεία. Και ειλικρινά στεναχωριέμαι.
2: Ενέργεια.
0: Δεν θέλω να πω για ενέργεια. Εγώ λέω ούτε κουβέντα δεν άκουσα. Λέει ο κύριος Καλός ούτε ενέργεια έχει γίνει. Προφανώς δεν έχει γίνει ενέργεια, αλλά εγώ αφήνω την ενέργεια. Λέω μια κουβέντα. Καταδίκης αυτού που μας άσκησε εναντίον όλων μας η εταιρεία. Θέτω το εξής ζήτημα και ας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, αυτό ακούστε το, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Όταν ετήθηκε εσκεμμένα η εταιρεία να πάρει περιβαλλοντική απαλλαγή και την πήρε από το Υπουργείο, ο Δήμος δεν άσκησε κανένα μέσο εναντίον αυτής της απόφασης, που όπως από άλλον ομιλητή υπόθηκε πριν λίγο, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτοί που απαντούσαν και έλεγαν, το Υπουργείο δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη και υπάρχει απαλλαγή, θεωρούσαν την επιχείρηση ενεργή. Υπόθηκε από προηγούμενο, τον κύριο Θερμό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, τη νομική, και σημειώστε το παρακαλώ, ακόμα και τώρα συλλογικά ως λιμενικό ταμείο να προσφύγουμε εναντίον αυτής της απόφασης που έδωσε περιβαλλοντική απαλλαγή στην εταιρεία. Και μάλιστα αυτή δόθηκε τις μέρες που έβγαινε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δείτε και το όχι τυχαίο, θα πω, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί της υπόθεσης. Πριν 5 μέρες, επίσης και αυτό σας παρακαλώ σημειώστε το, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά θα το αναλύσω λίγο περισσότερο από ό,τι αναλύθηκε από τον κύριο Θερμό. Είχαμε 2 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 2 αποφάσεις, εύκολα μπορώ και εγώ να σας τις πω, αλλά τις βρίσκετε και εύκολα στο διαδίκτυο, στις οποίες με σαφήνεια η απόφαση λέει ότι οι αρχές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να εγκρίνουν είτε σχέδια είτε έργα, καλή ώρα σαν και εμάς, σε περιοχές Natura σαν και εμάς, και προϋπόθεση για να εγκριθούν τι είναι, μια γραμμή είναι όλοι και όλοι, αυτό είναι και η ουσία της απόφασης, ότι απαιτούνται ειδικοί στόχοι διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους που για μας είναι δίπλα μας. Αυτές οι 2 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορούν να θεμελιώσουν καινούρια δυνατότητα, δηλαδή βγήκαν, να το πω, την πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί ενώ από τις περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν γίνει για τις περιοχές Natura οι στόχοι διατήρησης θεωρητικά υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως αναλυτικά για τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους. Άρα με τους νομικούς σας κρατήστε και αυτό το στοιχείο που εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και μπορεί επιπλέον να βοηθήσει. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο το οποίο επίσης υπόθηκε, αλλά δεν ξέρω πόση βαρύτητα δόθηκε. Σε αυτό το τοπογραφικό που έχω στα χέρια μου, εδώ είναι, που είπε και ο κύριος Σολδάτος προηγουμένως ότι περιέχει και ένα διάδρομο για να περνάνε οι πολίτες στον κοινόχρηστο χώρο, δεν υπάρχει γραμμή παραλίας. Δεν έχει εδώ από το συντάξαντα υπάρχει γραμμή παραλίας. Αυτό συνιστά πρόβλημα και λογικά, δεν χρησιμοποιώ τη φράση τυχαία, αν αποσταλεί αυτό, το Υπουργείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να το εγκρίνει.
3: Μπορώ να ρωτήσω, επειδή είναι σημαντικό αυτό, κύριε Δήμαρχε. Είναι επίσημο αυτό.
0: Εγώ σας δίνω ένα στοιχείο, κύριε Δήμαρχε. Σας λέω Σας λέω το... Κύριε Δήμαρχε, εγώ σας έδωσα.
3: Συγγνώμη σας, κύριε.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ σας έδωσα τρία στοιχεία. Τις δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Και το ζήτημα της περιβαλλοντικής απαλλαγής που μπορούμε να παρέμβουμε. Γιατί όχι... Πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις κατάλληλες φράσεις. Μην βρεθούμε και σε κανένα δικαστήριο. Με τον καλύτερο τρόπο πάρθηκε η απαλλαγή από τη μεριά της εταιρείας. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι παραπλανήθηκε το Υπουργείο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι παραπλανήθηκε. Εσείς, επομένως, αυτά τα τρία στοιχεία που σας δίνω, επειδή δεν έχω και χρόνο και ήδη ετοιμάζεται να μου πει ο πρόεδρος να τελειώνω και θα τελειώσω, δείτε τα και αξιοποιήστε τα, γιατί μπορεί να βοηθήσουν έστω και τόσο σε αυτό που επιδιώκομαι όλοι. Κλείνω με το εξής. Κοιτάξτε, Δήμαρχε, δεν... τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά. Αλλά νομίζω στο ίδιο κλίμα είμαστε όλοι όσοι αυτή την εισήγηση την καταθέσαμε. Δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε διαγωνισμό αποφάσεων, πώς το λένε, πόσες θα πάρουμε περισσότερες κτλ. Είχαμε μία στόχευση ότι πρέπει και μετά τα όλα όσα έγιναν, γιατί περιμένουμε και μία απόφαση επίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην προσφυγή που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία εναντίον του Δήμου, εναντίον του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου φυσικά. Έτσι, εμείς τι θέλαμε, να επιβεβαιώσουμε για μία ακόμα φορά αυτή μας την απόφαση. Μία απόφαση που ξεκινάει από το 22, οι αποφάσεις μάλλον αυτές οι αρνητικές για την παραχώρηση ξεκινάνε από το 22. Εμείς θεωρούμε, και σας το λέω για τελευταία φορά, σήμερα τουλάχιστον, γιατί στο μέλλον δεν ξέρω, μπορώ να σας το ξαναπώ, νομίζω ότι έχετε ηθική και πολιτική υποχρέωση, δεν είπα νομική, γι' αυτό και στον τίτλο του θέματος που έστειλα αναφέρομαι σε ηθική και πολιτική υποχρέωση, γιατί νομική δεν έχετε, να ακούσετε τι λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι στο χέρι σας να το υλοποιήσετε. Και από τη μεριά μας, και νομίζω από τη μεριά όλων, τους εκφράζω νομίζω όλους αυτή τη στιγμή, όλοι θα βοηθήσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, το πετραδάκι του, πώς μπορούμε αυτή η απόφαση που θα παλέψετε κι εσείς και θα παλέψουμε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να την κάνουμε πράξη και να λύξει αυτό το ζήτημα για τη Λευκάδα που μας ταλανίζει τόσα χρόνια, ενώ έχουμε παρόμοια, να μην πω και χειρότερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά. Εγώ λοιπόν καλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ακριβώς επειδή και το είπαν και το είπε και ο κύριος Καλός πιο έντονα, φτιάχτηκε ένα κείμενο απολύτως ήπιο που να μην έχει εχμές σε ό,τι αφορά ούτε τη δημοτική αρχή ούτε το δήμαρχο προσωπικά, που λέει γεγονότα, μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά γεγονότα λέει, και καταλήγει και σε ένα διατάφτα ποιο να μην γίνει και να μην προχωρήσει αυτή η παραχώρηση. Ζητάω λοιπόν από τους δημοτικούς συμβούλους και εγώ από τη μεριά μου ως επικεφαλής παράταξης να στηρίξουν αυτή την απόφαση, γιατί όσο περισσότεροι είμαστε τόσο πιο δύσκολο θα είναι για όσους έχουν άλλα στο μυαλό τους, και εννοώ έξω από εμάς, να τα περάσουν.
1: Τίθεται σε ψηφοφορία το θέμα. Καραγιάννης Αθανάσιος. Συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη, νομίζω. Μας ακούει ο κύριος Καραγιάννης. Απόν. Σκληρός Φίλιππος.
4: Απέχω από την ψηφοφορία.
1: Κάτσε μου Θεοδώρα. Απούσα. Σκλαβενίτης Ευστάθιος. Απέχω από την ψηφοφορία. Γίνης Σπυρίδων.
4: Υπέρ.
1: Μαργέλη Μαρία.
5: Υπέρ.
1: Μπακογιώργος Χρήστος.
5: Υπέρ.
1: Κονιδάρης Κωνσταντίνος.
5: Υπέρ.
1: Με τηλεδιάσκεψη νομίζω συμμετέχει. Με μας ακούει ο κύριος Κονιδάρης.
6: Μα ακούτε κύριε πρόεδρε, μα ακούτε. Μα ακούτε.
1: Μάλιστα.
6: Είτε, είτε. Μα ακούσατε κύριε πρόεδρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος, κύριος Καραγιάννης.
6: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Απέχει. Εντάξει, ο κύριος Καραγιάννης δήλωσε ότι απέχει. Αρματάς Γεράσιμος.
7: Απέχω της ψηφοφορίας.
1: Λάζαρης Αρίγιάννης δήλωσε ότι απέχει. Λάζαρης Αρίστος.
8: Απέχω.
1: Γατζίας Ιωάννης νομίζω με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει ο κύριος Γατζίας. Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
9: Υπέρ.
1: Σολδάτος Γεώργιος.
8: Απέχω.
1: Λάζαρης Νικόλαος.
10: Απέχω τις ψηφοφορίες.
1: Αραβανή Χριστίνα με τηλεδιάσκεψη.
11: Απέχω.
1: Γιαννιώτης Παναγιώτης.
12: Υπέρ.
1: Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απών. Καλός Χαράλαμπος.
13: Υπέρ κύριε πρόεδρε.
1: Λίγδα Σπυρίδων.
14: Υπέρ κύριε πρόεδρε.
1: Μπελεγρίνο Σπυρίδων.
15: Ομοίως.
1: Τσιρογιάννης Γεώργιος.
16: Υπέρ.
1: Πεντεσπίτης Νικόλαος.
17: Υπέρ.
1: Γαζής Γεώργιος. Με τηλεδιάσκεψη.
6: Υπέρ κύριε πρόεδρε, υπέρ.
1: Μάλιστα. Αργυρός Νικόλαος με τηλεδιάσκεψη.
6: Υπέρ κύριε πρόεδρε, υπέρ.
1: Μάλιστα. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
18: Υπέρ.
1: Σέρβος Κωνσταντίνος.
19: Υπέρ.
1: Θερμός Ευάγγελος.
20: Υπέρ.
1: Βεριώτης Ευάγγελος.
21: Υπέρ.
1: Βεριώτης Αλέξανδρος.
22: Υπέρ.
1: Μπορείτε να μας πείτε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κύριε Ζαβιτζάνε.
23: 16 είναι τα υπέρ.
24: 17 είναι νικό.
25: Νικό. 17 νικό.
26: Τελειώσαμε τα παρακά. 17 είναι τα υπέρ. Και 9 είναι οι εποχές.
1: Υπέρ 17 είπατε και απέχουν. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση.
27: Ξαναφωνάξτε.
1: Ναι.
27: Κυρία Μεσσηνή, ξαναφωνάξτε τους. Κυρία Μεσσηνή, ξαναφωνάξτε και θα μας ξαναδρίζουν πάλι. Έτσι, yeah. Μας ξαναδρίζουν πάλι. Πώς κρατήθηκα και δεν έφερα για τον οπτήσω. Δεν θα μπαρνιάζω πολύ από γάτσι.
1: Το τρίτο θα αναβληθεί. Να το πεις εσύ, ε. Το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση της κήρυξης αναγκαστικής απαλωτρίωσης για λόγους δημόσιας ασφάλειας τμήματων 39,62 τετραγωνικών μέτρων και 6,85 τετραγωνικών μέτρων όπως ειδικότερα περιγράφονται στο απομεινό Σεπτεμβρίου 2022 θεωρημένο κτηματολογικό διάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο που αφορά διάνοιξη διαμόρφωση οδού εντός οικισμού Φρυνίου Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κύριος Γεράσιμος Αρματάς.
7: Αναβάλλεται κύριε πρόεδρε.
1: Αναβάλλεται το τρίτο θέμα κύριε Ζαβιτζάνε. Yeah. Σημείωστε το.
7: Κύριε πρόεδρε, αν επιτρέπετε επί της διαδικασίας.
1: Ορίστε.
7: Μια και κουβεντιάσαμε το θέμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν κουβεντιάζουμε για το 15 θέμα που είναι η ψήφιση των μελών
8: της νέας σύνθεσης να το λήξουμε γι' αυτό, αν δεν υπάρχει αντίρρηση.
10: Να...
11: Πρόεδρε, διαδικασία
8: να λεπτό. Ναι. Εντάξει.
11: Πρόεδρε, θα είναι απολόγω στη διαδικασία λίγο.
8: Ναι.
0: Είναι το 15, το 16 και το 16 να προταθούν.
8: Το 16.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει, το ίδιο λέμε. Είναι και το 15 για το λιμενικό ταμείο, γιατί κάποιοι θέλουν να φύγουν, να τελειώνουμε και με αυτό. Και...
8: να προταχθεί το 16 που είναι η υπάλληλο.
0: Το 16 και το 15.
8: Και το 15 μέσα, ναι.
0: Απλά εγώ θέλω μια διευκρίνηση να μου δώσει γιατί αναβλήθηκε το τρίτο. Γιατί δεν ήμουν εδώ και δεν άκουσα.
8: Για το εισηγητής. Δεν απαντείται.
0: Το απέσυρε.
8: Δεν αιτιολογία. Όχι. Αναβολή.
0: Όχι άλλο.
8: Αναβολή του
0: θέματος. Το απέσυρε.
8: Το ανέβαλε.
0: Ναι, το απέσυρε από τη σημερινή.
8: Το ανέβαλε. Ναι, ναι,
0: το ανέβαλε.
8: Ναι, ναι. Το, να προτάξουμε λοιπόν, εφόσον συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο, το 16ο θέμα που αφορά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της περιβαλλοντικής οργάνωσης Γαλάζιο Βέντος Άμκε, οι συγητές, ο Δήμαρχος κύριος Ξενοφών Βεργίνης, η Αντιδήμαρχος κυρία Μαριέλη Μαρία και η κυρία Πούλου Δήμητρα, ειδική συνεργάτηδα περιβαλλοντολόγος, για να την αποδεσμεύσουμε την κυρία Πούλου. Ο κύριος Δήμαρχος έχει αρχικά το λόγο.
12: Για το 16ο.
8: Είναι η κυρία Μαριέλη, ναι. Αρχικά η κυρία Μαριέλη. Ως εισηγήτρια έχει το λόγο.
14: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα μας είναι η σύνταξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της περιβαλλοντολογικής οργάνωσης Γαλάζιο Βένθνος. Δεν ακούγουμε. Τώρα ακούγουμε. Ωραία. Το θέμα μας είναι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της περιβαλλοντολογικής οργάνωσης Γαλάζιο Βέντος Άμκε, το οποίο στόχος του είναι η εκπαίδευση των παιδιών να γνωρίσουν τη θαλάσσια ζωή του Ιωνίου και αφορά το Summer Camp της Βασιλικής. Περισσότερα θα σας πει η κυρία Πούλου σαν ειδική περιβαλλοντολόγος και εξειδικευμένη στο θέμα. Ευχαριστώ.
8: Η κυρία Πούλου έχει το λόγο, συζητήτρια του θέματος.
15: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ευχαριστώ πολύ. Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά την ένταξη ενός οργανωμένου προγράμματος θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Summer Camp του Δήμου στη Βασιλική. Το επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον του προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός ότι συνδέει τα παιδιά με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της Λευκάδας και του Ιωνίου μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Τα παιδιά δεν θα περιοριστούν απλώς σε μια θεωρητική ενημέρωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο γράφεται στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Γαλάζιο Βένθος. Μέσα από αυτό θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να γνωρίσουν τα παράκτια οικοσυστήματα, τα προστατευόμενα είδη, τα λιβάδια Ποσειδονίας και χαρακτηριστικά είδη του Ιωνίου. Θα ενημερωθούν για τις πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες παρατήρησης και προστασίας. Η σημασία του έγκειται στην καλλιέργεια του θαλάσσιου γραμματισμού, δηλαδή όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, την παρατήρηση, παιχνίδια, δράσεις πεδίου, τα παιδιά θα γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους και τις βασικές απειλές που αυτό αντιμετωπίζει. Από την πλευρά μας θεωρούμε απαραίτητο τη συνεργασία, αυτή η συνεργασία να υλοποιηθεί με απολύτως σαφείς όρους, όπου έχουμε συζητήσει τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και από την πλευρά της οργάνωσης, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στη θερινή απασχόληση των παιδιών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ουσιαστικής σύνδεσης με τη θάλασσα και τον τόπο μας. Τέλος, είναι σημαντικό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να υποβληθεί και στο Δήμο μια έκθεση αξιολόγησης ώστε να αποτυπωθούν η συμμετοχή, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και οι δυνατότητες συνέχισης ή βελτίωσής του. Και με αυτή την προϋπόθεση θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία για τα παιδιά και την ενίσχυση της σχέσης τους με τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον της Λευκάδας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η κυρία Μαργέλη Μαρία έχει συμπληρωματικά να προσθέσει κάτι.
10: Να συμπληρώσω ότι εκτός από την εισήγηση που ήρθε και το μεσημέρι αργά, στείλαμε και την πολιτική προστασία, όλα αυτά που διέπουν τη συνεργασία, δηλαδή την πολιτική προστασία του παιδιού, τη συγκατάθεση του γονέα και το πρόγραμμα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης που μπορείτε να το δείτε και πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
12: Ναι, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στην κυρία Μαργέλη, δεν είμαι σίγουρος αν έχει σταλεί καν εισήγηση, θα πω εγώ. Προσπαθεί και ο κύριος Λίδας να το βρει, προσπαθώ και εγώ να το βρω, άσχετα αν εγώ ζήτησα hard copy και το έχω, το οποίο φανούν να μην έχει σταλεί ακόμα ηλεκτρονικά για το έγκαιρα που λέτε. Αλλά...
10: όχι, ήρθε κατά τις 3 τα συμπληρωματικά.
12: Α, 3:15.
10: Ναι, συμπληρωματικά στείλαμε την πολιτική προστασία παιδιού. Δεν ξέρω αν το...
12: Ναι, το μνημόνιο στερά ζημάζε, 3:15. Οκ, εντάξει, έχετε δίκιο,
10: είστε 3:15.
12: Λοιπόν, προς τον κύριο Δήμαρχο αυτό, κύριε Δήμαρχε, εμείς θα το στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Θετικό είναι. Απλώς για το ζήτημα της, αυτό που είχατε θίξει εσείς προηγούμενα, αναφορικά με τις εισηγήσεις, είχε ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και την εισήγηση δεν την είχαμε. Έτσι, για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε και το τι λέμε. Τώρα, αυτό δεν είσαστε εσείς υπεύθυνοι να το στείλετε, το καταλαβαίνω, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε όμως κι εσείς τώρα. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν σταματάω εκεί.
16: Το κατάλαβα και καταλάβατε τι θα κάνω.
12: Σταματάω εκεί. Λοιπόν, τώρα, για διευκρίνηση θέλω την κυρία Πούλου.
16: Λέει... Δεν έχετε θέματα εδώ πέρα με το μικρό. Εγώ ξέρετε ότι είμαι κάθετος αρνητικά.
12: Η ερώτηση. Λέτε στο τέλος του μνημονίου για τη διάρκεια τροποποίησης ότι το παρόν μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια 2 μήνων. Καταλάβαμε ότι έχει να κάνει με την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, το summer camp, να βοηθήσουμε τα παιδάκια να περιβαλλοντολογικά να εκπαιδευτούν κλπ. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εκείνο το οποίο όμως θέλω λίγο μια διευκρίνηση. Στο άρθρο 5 λέτε το παρόν μνημόνιο συνεργασίας δεν επιφέρει οικονομικές υποχρεώσεις για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ωραία. Θα πω εγώ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Σωστά. Να υποθέσω ότι αυτό αφορά για τους 2 μήνες. στο άρθρο 5, δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει, στο άρθρο 5, λέει στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5.
10: Ναι, όντως.
12: Δεν επιφέρει οικονομικές υποχρεώσεις σε κανένα από τα σημαλούμενα μέρη. Μάλιστα. Και στο τελευταίο, στο άρθρο 8, λέει ότι αυτό έχει διάρκεια 2 μηνών. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να. Μέχρι εδώ είναι σαφές. Εκείνο που θέλω να μου πείτε, γιατί σας λέω ότι και εγώ τώρα το κοίταξα, στο άρθρο 3 λέει την υποστήριξη της αναζήτησης χρηματοδότησης για την επέκταση του προγράμματος. Θα ήθελα μία εξήγηση εδώ.
10: Την υποστήριξη αναζήτηση χρηματοδότηση για την επέκταση του προγράμματο ήταν η ίδια η εταιρεία, η ΑΜΚΕ, δεν έχουν βρει καμία σχέση.
12: Μισό λεπτάκι. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί τώρα για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Αυτό που σα διάβασα εγώ είναι μέσα στι αρμοδιότητε του Δήμου Λευκάδα. Το άρθρο 3, η επικεφαλίδα του, λέει άρθρο 3, ρόλο του Δήμου Λευκάδα. Και μέσα σε αυτό γίνεται αναφορά την υποστήριξη τη αναζήτηση χρηματοδότηση για την επέκταση προγράμματο. Καταλαβαίνω ότι ο Δήμο θα κάνει ενέργεια για να βρει χρηματοδότηση. Είναι έτσι, τα καταλάβαμε μέσα και στο αστερό, τα διαβάσαμε, είναι έτσι ή δεν είναι.
10: Όχι.
12: Δεν είναι έτσι. Για να δούμε πώς είναι.
10: Δεν είναι έτσι.
15: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πανεπιστημιακό, το οποίο τίθεται σε πλαίσιο έρευνας.
12: Ωραία.
15: Η χρηματοδότηση μπορεί να προήλθει από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Μόλις θα έχουμε όμως περαιτέρω πληροφόρηση, θα μπορούμε να σας πληροφορήσουμε και εσάς.
12: Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο.
1: Ο κύριος Σέργος Κωνσταντίνος.
2: Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει, λέει, κάποιο πανεπιστημιακό ίσως πρόγραμμα και ίσως σε επίπεδο έρευνας. Αυτά δεν είναι, κατά την άποψή μου, πώς το λένε, σοβαρά ζητήματα για να μας δίνουν και ηχέγγυα ότι θα πετύχει το πρόγραμμα. Αφού δεν το γνωρίζουμε. Ύστερα, η εταιρεία με την επωνυμία Γαλάζιο Βένθος, η ΑΜΚΕ, πού δραστηριοποιείται. Γνωρίζουμε. Πού θα δραστηριοποιηθεί, αν ξέρουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, που αφορά εμάς και μόνο. Στην πόλη δεν κάναμε summer camp, ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Τα παιδιά της πόλης δεν έχουν ανάγκη την εκπαίδευση για το βένθος και τους βενθικούς οργανισμούς. Δεν πρέπει να μάθουν πώς θα γίνει αυτό. Και αν φέτος και πέρυσι δεν κάναμε, δεσμεύεστε για τις επόμενες χρονιές. Γιατί και πέρυσι δεσμευθήκατε για φέτος, αλλά δεν κάναμε, κυρία Μαργκελή.
10: Ναι, κύριε Σέργο, έχετε δίκιο. Φέτος δεν κάναμε. Όμως του χρόνου είναι πια αποφασισμένο να κάνουμε και στην πόλη. Όσο αφορά τη συνεργασία μας με την εταιρεία, με την ΑΜΚΕ αυτή, αυτό το μήνα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα είναι μόνο για το μήνα Αύγουστο, διότι τα παιδιά έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα το μήνα Ιούλιο. Δεν προλάβαμε όμως, λόγω του ότι δεν είχε ψηφιστεί, να ενεργοποιηθεί. Οπότε, αν δούμε ότι πάει καλά αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, θα το επεκτείνουμε όχι μόνο στο Summer Camp αλλά και στα σχολεία.
2: Ναι, να συνεχίσω λοιπόν.
10: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, αφού μπορεί να επεκταθεί, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και στην πόλη και στον Ιτρή, θα έλεγα. Αν είναι για να επεκταθεί στα σχολεία. Όμως, επειδή για μας ακόμα είναι αδιευκρίνιστη η κατάσταση της εταιρείας Γαλάζιο Βένθος, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε. Απλά, για να μην σας το χαλάσουμε κιόλας, δηλώνουμε παρόν.
1: Παρόν είπατε, προτείνετε, ναι. Ο κύριος Βελιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
3: Εγώ από την πλευρά μου θα... καταρχήν το θέμα ήρθε μετά τις 3. Όχι πολύ μετά τις 3, αλλά μετά τις 3.
1: πέρα από αυτό, με μια γρήγορη ματιά, τα ερωτήματα νομίζω είναι πιο πολλά από τις απαντήσεις που θα έπρεπε να έχουμε προκειμένου να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε στο θέμα. Δηλαδή είναι μία ΑΜΚΕ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, δηλαδή η οποία πιθανά, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι θα χρησιμοποιήσει τη δραστηριότητα του Δήμου που θα γίνει με τα παιδιά για να εξασφαλίσει από κάπου χρηματοδότηση. Γιατί για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση πρέπει να παρουσιάσει κάτι σε αυτόν που θα χρηματοδοτήσει. Θα πει λοιπόν ότι εγώ στη Λευκάδα έχω συνεργασία για ένα summer camp. Θα έχω και στην Πρέβεζα, θα έχω και, και στο Αίγιο και ξέρω εγώ που αλλού. Έτσι είναι. Γιατί θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση, άρα μέχρι τότε αυτοί που θα συμμετέχουν για να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν το βυθό και τα λοιπά, πώς θα πληρωθούν, που δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Και αν δεν βρεθεί, νομίζω αυτά, αν υπάρχει απάντηση και δεν ουσιαστικά μιλάμε στον αέρα, πρέπει να απαντηθούν. Τουλάχιστον από την εισήγηση δεν φαίνεται κάτι.
4: Κύριε Βεριώτη, ναι. Ο Δήμος, όπως λέμε πολύ, δεν επιβαρύνει.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Βεριώτη.
4: Δεν επιβαρύνει.
1: Ολοκληρώστε, παρακαλώ, για να απαντάω, να απαντηθούν συνολικά. Είμαι σαφής, δεν συζητάω αυτό.
4: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα αν το πώς θα πληρώσει και αν θα είναι ευχαριστημένη η ΑΜΚΕ από τα χρήματα που θα πάρει από το Πανεπιστήμιο και σε ποιες άλλες πόλεις. Ξέρω ότι έχει μια ευρεία δραστηριότητα, διότι τυχαίνει μια συμμετέχουσα στην ΑΜΚΕ, κυρία, να κατάγεται και από τη Βασιλική και τα θεώρησε λόγω της εντοπιότητας να προσφέρει κάτι και στο νησί μας και ειδικά στη Βασιλική. Αυτό ξέρω. Συνεργάζεται με μια κυρία που είναι από τη Βασιλική. Ναι, είναι μέλος της εταιρείας.
5: Ναι, δεν είναι μια της εταιρείας.
4: Όχι, όχι βέβαια. Όχι, είναι στην Αττίνη.
1: Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος, έχει το λόγο. Θέλετε, κύριε Πεντεσπίτη. Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος.
9: Καλησπέρα και από μένα. Αυτή η εταιρεία, η ΑΜΚΕ, επειδή γνωρίζω από το θεσμό του μελητηρίου, έχει παραχωρήσει δωρεάν το σκάφος για την πότηση για το καταδυτικό πάρκο στη Βασιλική. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν σχετίζονται με το καταδυτικό πάρκο? Γιατί είναι η ίδια εταιρεία ακριβώς, η ΑΜΚΕ αυτή.
4: Είναι κάτι διαφορετικό, κύριε Πεντεσπίτη. Η εκπαίδευση που θα κάνουν στα παιδιά δεν έχει σχέση με το καταδυτικό. Δεν θα κάνουν καταδύσεις τα παιδιά. Είναι άλλα τα θέματα. Θα γνωρίσουν τη θάλασσα, θα εξερευνήσουν, θα κάνουν παρατήρηση στη θάλασσα, θα ανακαλύψουν μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια την εξερεύνηση της παραλίας, τα θαλάσσια είδη. Να
1: κάνετε καταδύσεις
4: τα παιδιά.
1: Έχετε άλλη ερώτηση? Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος, έχει το λόγο.
17: Αυτή η εταιρεία που λέω από το σπίτι είναι πραγματικά, είναι αυτή η εταιρεία που έχει το σκάφος. Και αυτό που θα δουλειάξει η ίδια εταιρεία καταδυτικό εξοπλισμό και θα πηγαίνει και στους πελάτες. Επειδή είμαι λίγο πλακός με τις ΑΜΚΕ και με τις ΜΚΟ, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταρχήν θα σταθώ λιγάκι στο ρόλο του Δήμου Λευκάδος επί της ουσίας. Λέει εδώ πέρα, ο ρόλος του Δήμου Λευκάδος απάνω σε αυτή τη σύμβαση που είναι να γίνει, τη διάθεση λέει δημοτικών δεκαταστάσεων και εκπαιδευτικών χώρων. Δεν κατανοώ ακριβώς τι είναι αυτό. Δηλαδή τι παραδίδουμε και τι κτίρια, δεν ξέρω. Ένα ερώτημα που με απασχολεί. Τα ίδια παιδιά είναι, το ίδιο πρόγραμμα είναι. Ωραία. Λέει παρακάτω, 26 δράσεων πεδίου για το Summer Cup των αρμοδίων υπηρεσιών. Δηλαδή οι υπηρεσίες του Δήμου να υποστηρίζουν και αυτό. Λέει λοιπόν, προβολή προγράμματος μέσω καναλιών επικοινωνίας του Δήμου. Άρα λοιπόν τα αμήμια του Δήμου να ασχολούνται και με την ΑΜΚΕ. Λέει παρακάτω, διασύνδεση με τοπικούς φορείς, συλλόγους και κοινότητες. Είναι δηλαδή μέσα στις συμβάσεις του Δήμου πρέπει να γίνουν αυτά. Στο σύμφωνο αυτό που πρόκειται να γίνει. Την υποστήριξη αναζήτηση χρηματοδότησης και την επέκταση του προγράμματος. Ο Δήμος και αυτό, να προχωρήσει προς τα εκεί. Μάλιστα. Τη συνεργασία λέει με τους εθελοντές και την επιστημονική ομάδα του Γαλάζιο Βένθος, ΑΜΚΕ, στις δράσεις και στους χώρους υλοποίησης. Πρέπει να βρούμε και χώρους λοιπόν. Και τέλος λέει από αυτά που σημαίνω εγώ, την κάλυψη προβολής και υλοποίησης της εκδήλωσης απονομής πιστοποιητικών συμμετοχής στα παιδιά του Summer Camp. Κατά τα άλλα δεν... Αυτές είναι παρατηρήσεις που κάνω, κυρία Μαργέλη. Το ερώτημα είναι, θα δημιουργήσουν και αυτοί οι μικρό τώρα που ξεφυτρώνει από μπροστά γαλάζιες και γκρίζες ζώνες που θα βρουν το τουρισμό και την αγία ενδεχόμενα με υποσυρωγίες και με τέτοια, μήπως μακροπρόθεσμα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, με φύλαξε όλα αυτά. Κάποιες παρατηρήσεις κάνω, θα θέλω απαντήσεις, απλά τα επισημαίνω.
1: Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπελεγνός Σπυρίδωνος, έχει το λόγο.
6: Ναι, εγώ ήθελα να πω, γνωρίζω ότι αυτή η λειτουργία το Summer Cup έχει ξεκινήσει. Άδεια από πού υπάρχει, σε περίπτωση ατυχήματος και σε όλες τις διαδικασίες και τα εργαστήρια από πού προβλέπονται. Πώς εμείς θα είμαστε κατοχυρωμένοι μετά την ψήφιση όλου αυτού του προγράμματος, το οποίο μεταξύ της ΑΜΚΕΣ και της συνεργασίας που... γίνεται με το Δήμο. Αν γνωρίζετε κάτι μπορείτε να μου πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει ο Ιούλιος που δουλεύουν και κάνουν αυτό το πρόγραμμα και τελειώνει τον Αύγουστο. Για ένα δίμηνο δηλαδή, εγώ γνωρίζω κάποια άτομα τα οποία πηγαίνουν εκεί. Αλλά από πού προκύπτουν όλες οι αδειοδοτήσεις και όλα αυτά προκειμένου να προχωρήσει αυτή η λειτουργία, τα εργαστήρια και το οτιδήποτε. Ευχαριστώ.
1: Έχετε το λόγο, οι συγκεντρίες.
13: Εννοείται από που έχει η άδεια το πένθος...
6: Επειδή είναι μια διαδικασία καινούργια και επειδή είναι ένα πρόγραμμα καινούργιο και επειδή σχετίζεται με ΑΜΚΕ και επειδή γνωρίζω και από την επιτελική υπηρεσία που ήμουν, λέω, σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση που γίνονται κάποιες δραστηριότητες αυτή τη στιγμή και έχει συνεχιστεί το πρόγραμμα. Γιατί το ξεκινήσαμε τώρα, ας πούμε, αν ξεκινούσε τώρα μέσα στον Αύγουστο, να το έχουμε συζητήσει και να υπήρχε μια.
13: Μα τον Αύγουστο θα ξεκινήσει, δεν
6: έχω... Μα ήδη έχει ξεκινήσει.
13: Εγώ δεν είμαι γνώστης αν έχει ξεκινήσει.
6: Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει το Summer.
13: Το Summer Cup έχει ξεκινήσει. Το γαλάζιο Βένθος δεν έχει ξεκινήσει.
6: Για το Summer Cup.
13: Το Summer Cup ξεκίνησε. Όμως δεν ξεκίνησε 6 Ιουλίου το Summer Cup. Εμείς το μνημείο να το εγκρίνουμε. Γι' αυτό καθυστέρησε, κύριε Πελεγρίνο. Και θα συνεχίσει και θα... Θα έχει τις δραστηριότητες μέσα στον Αύγουστο. Συμπληρώστε, κυρία Φαλάνου, αν θέλετε κάτι.
6: Λοιπόν, συγγνώμη, κυρία Φαλάνου, να δούμε μια κόλληνα. Μήπω ήταν μια περιστατωμένη σύγχυση για το παιδί του υγεία. Προκειμένου να μην φέρουν ερχόμαστε προαρθυνών και να υπάρχουν εκλογικές
13: διαδικασίες. Συνοδεύονται τα παιδιά. Μα κύριε Πελεγρίνο, τα παιδιά συνοδεύονται από την αποσώστρια, από το γυμναστή που έχουν και τους εκπαιδευτικούς που έχουν εκεί. Κάθε μέρα που πηγαίνουν για μπάνιο, οι ίδιοι άνθρωποι τα επικοινωνούν τα παιδιά. Οι υπάλληλοι του άμε κάνουν.
18: Μπορώ να προσθέσω κάτι? Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε πιλωτική φάση για να δούμε αν μπορεί να τρέξει και στις επόμενες χρονιές και αν το δεχτούν και προχωρήσει θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα σχολεία ή και τις επόμενες χρονιές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει εγκεκριμένους εκπαιδευτές πιστοποιημένους, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί πάνω στην θαλάσσια οικολογία και έχουν πιστοποιηθεί και στις, θαλάσσιες καταδύσεις. Πάντα με γνώμονα την προστασία των παιδιών και την εκμάθηση των παιδιών στις γνώσεις, στις τάσεις, στις αξίες και στην ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Εάν δουν ότι υπάρχουν προποθέσεις όπου θα τους φέρει σε κίνδυνο, φυσικά δεν θα υλοποιηθεί. Πάντα με γνώμονα την προστασία των παιδιών. Ευχαριστώ.
1: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Οπότε τίθεται σε ψηφοφορία προφανώς το θέμα. Καραγέννης Αθανάσιος. Μας ακούει ο κύριος Καραγέννης με τηλεδιάσκεψη. Σκληρός Φίλιππος.
19: Υπέρ της ΣΥΚ.
1: Κάτσενου Θεοδώρα.
20: Υπέρ.
1: Σκλαβενίτης Ευστάθιος. Υπέρ. Βεργίνη Σπυρίδων. Απών. Μαργέλη Μαρία.
20: Υπέρ.
1: Μπακογιώργος Χρήστος. Κονιδάρης Κωνσταντίνος. Με τηλεδιάσκεψη μας ακούει ο κύριος Κονιδάρης. Απών. Αρματάς Γεράσιμος.
19: Υπέρ.
1: Λάζαρης Αρίστος.
19: Υπέρ.
1: Γατζίας Ιωάννης. Με τηλεδιάσκεψη μας ακούει. Κωνσταντινίδη Σεβαστή. Απούσα. Σολδάτος Γεώργιος.
19: Κατά.
1: Λάζαρης Νικόλαος.
19: Υπέρ.
1: Αραβανή Χριστίνα. Με τηλεδιάσκεψη.
20: Υπέρ.
1: Γιαννιώτης Παναγιώτης. Υπέρ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απών. Καλός Χαράλαμπος.
27: Τώρα μας μπερδέψατε, ξέρω τι να πούμε. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τώρα για το σχετικό. Λοιπόν, παρών.
1: Λίγνα Σπυρίδων. Πελεγρίνο Σπυρίδων.
6: Υπέρ για κάθε νέα κοινωνία με κάθε επιτύχηση.
1: Υπέρ λοιπόν. Τσιρογέννης Γεώργιος.
19: Παρών.
1: Πεντεσπίτης Νικόλαος.
19: Παρών.
1: Γαζής Γεώργιος με τηλεδιάσκεψη.
19: Παρών.
1: Διαζώσεις λοιπόν, παρών ο κύριος Γαζής.
27: Γεωργό, 2 η ώρα έχει τηλεμενικό ταμείο.
1: Αργυρός Νικόλαος με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει ο κύριος Αργυρός. Απών. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
19: Παρών.
1: Σέρβος Κωνσταντίνος.
27: Παρών.
1: Θερμός Ευάγγελος.
27: Παρών.
1: Βεργιώτης Ευάγγελος.
19: Καταψηφίζουμε όχι.
1: Κατά,
19: για το
1: λοιπόν.
19: Για
1: κατά,
19: να μην αρχή. Μάθω. Όχι. Βεργιώτη, γιατί δεν είπα. Δεν είπα. Συγγνώμη. Δεν είχαμε τοποθέτηση. Λοιπόν, λέω κατά. Και όχι για να μην μάθουν τα παιδιά για το βένθος, αλλά για τον τρόπο που επιχειρείται να εισαχθεί μέσω αυτής της μυστήριας υπόθεσης με την ΑΜΚΙ.
1: Βεργιώτης Αλέξανδρος. Κατά.
27: Κατά.
1: Το συνολικό αποτέλεσμα, κύριε Ζαβιτζάνη. Κατά πλειοψηφία λοιπόν δεκτή η εισήγηση και μπορούμε να προχωρήσουμε στο 15ο θέμα. Που αφορά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού μελών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 192 του νόμου 5314 του 2026. Παρακαλώ να σημειωθεί, θα είμαι εγώ εισηγητής στο θέμα για να το αναπτύξω, κύριε Ζαβιτζάνε. Στο 15ο. Αφορά λοιπόν την εκλογή ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. Καταρχάς απεστάλλει προς τον Δήμο Λευκάδας το υπαριθμόν πρωτοκόλλου 1545-1470-2026 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας προς το Δήμο Λευκάδας Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Κλαβενίτη και Δήμο Μεγανησίου Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

0: Στην περίπτωση λοιπόν του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, η κατανομή έχει ως ακολούθως 4 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λευκάδας. 3 από την πλειοψηφία και 1 από τη μειοψηφία και 1 δημοτικός σύμβουλος ή δημότης με σχετική γνώση και εμπειρία. 3, όπως είπαμε, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μεγανησίου και εκ του νόμου ο προϊστάμενος λιμενικής αρχής. Άρα λοιπόν, να καταχωρηθεί κύριε Ζαβιτσάνε ότι για τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσαν υποψηφιότητα από την Δημοτική Παράταξη Λευκάδα Μπορείς ή Κάτωθη. Πρώτον, τα έχετε σημειώσει κύριε Ζαβιτσάνε? Μέχρι τώρα λέω.
1: Ναι.
0: Πρώτον, Ξενοφών Βεργίνης, δήμαρχος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Αρίστο Λάζαρη. Δεύτερον, Σολδάτος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κυρία Μαρία Μαργέλη, Δημοτική Σύμβουλο. Τρίτον, Αραβανή Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο. Τέταρτον, Σκληρό Γεράσιμο του Ευσταθίου. Δημότη, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζαβιτσάνο Σπυρίδωνα του Ζώη. Δημότη, οι οποίοι έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση. Καλούνται λοιπόν οι παρατάξεις της μειοψηφίας να υποδείξουν έναν σύμβουλο με αναπληρωτή.
2: Κύριε Πρόεδρε, αν θα υποδείξουν ένα τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή ή αν θα υποδείξουν δύο τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους, επιτρέψτε μου να διατυπώσω την άποψή μου. Καταλαβαίνω τώρα ότι φιλιαζόμαστε όλοι. Σε τι αναφέρομαι? Κάνετε επίκληση, κύριε Πρόεδρε, και αναφέρομαι σε εσάς γιατί είσαστε και ο εισήγητής, στο άρθρο 192 του νέου κώδικα, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι η θητεία των μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του ΔΣ, ακολουθά τη δημοτική περίοδο. Αυτό ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Και έτσι ξεκίνησε και για το 24. Επικαλείστε το άρθρο 192, στην παράγραφο 4, που λέει ότι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων, μέσα σε αυτούς και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, διεξάγεται ανά 30 μήνες και λύγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών και μέσα σε ένα μήνα οφείλετε να κάνετε αυτό που κάνετε σήμερα. Επικαλείστε λοιπόν το άρθρο 192. Δεν ξέρω αν έχετε τον κώδικα μαζί σας ή αν έχετε μία σελίδα πριν, στο άρθρο 191, στην παράγραφο 4, που λέει το εξής. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καλή ώρα, οι παρατάξεις ορίζουν τους εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούστε κάτι το οποίο πολύ φοβάμαι ότι σας έχει ξεφύγει, το οποίο περιγράφεται για πρώτη φορά στον νέο κώδικα. Τα 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπαραλαμβανομένου του Προέδρου του και αφαιρουμένων τυχών μελών που ορίζονται εκ της θέσης τους ή υποδεικνύονται από φορείς και αναπληρωτές τους, ορίζονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Τα 3/5. Του τέστην τα 3 μέλη από τα 5. Τα υπόλοιπα μέλη με τους αναπληρωτές τους εκλέγονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν έχετε πρόχειρο το άρθρο 191 παράγραφος 4, ευχαρίστως να το δείτε.

0: Που σημαίνει, να σας το δώσω ένα. Που σημαίνει ότι σας καλώ για να ακυρηθεί η διαδικασία σωστή, πριν πούμε εμείς τα δύο μέλη τα τακτικά με τους αναπληρωτές τους, να αναπροσαρμόσετε την εισήγησή σας. Ευχαριστώ.
1: Το 191 είπατε,
0: άρθρο 191 παράγραφος 4.
1: Παράγραφος 4, μάλιστα. Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ως τίτλο, αυτό λέτε.
0: Βεβαίως, αυτό λέμε. Την παράγραφο 4, ναι. Που ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι η πλειοψηφία για πρώτη φορά στον νόμο, κάτι το οποίο δεν ίσχυε το 24 και τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη φορά στον νόμο γίνεται ρητή η αναφορά ότι τα 3/5 προέρχονται από την πλειοψηφία. Ακόμη και να δεχθούμε, προφανώς το ψάξαμε νομικά πάρα πολύ το ζήτημα και με το Υπουργείο και όχι μόνο, ακόμη και επιμεριστική ιδιότητα να γίνει από τη μεριά και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου, δεν αλλάζει καμία συσχέτιση, είτε αν το δούμε ως 9 μέλη αφαιρουμένου τον λιμενάρχη, είτε ως δούμε τα 3 μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου και τα 5 μέλη του Δήμου Λευκάδας, όπως ήθιστε. 3/5, 2/5.
1: Είναι. Να το δούμε, κύριε Καλέ.
0: Να το δούμε, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό και σας το λέω τώρα.
2: Όταν τελειώσει ο κύριος.
1: Έχει τελειώσει. Ναι, αν νομίζω.
2: Αφού μιλάει ο άνθρωπος, πώς έχει τελειώσει, αφού ακόμα λέει. Έλα, μπέμπει, ολοκλήρωση.
0: Εκείνο το οποίο λέω λοιπόν, για να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση, ότι ζητάω από τον κύριο Πρόεδρο να, αφού προφανώς πιστεί για τα λεγόμενά μου, τα οποία είναι απλή ανάγνωση του άρθρου 4, του παράγραφος 4 του άρθρου 191, να αναπροσαρμόσει για να μπορέσω να κάνω και εγώ τοποθέτησή μου. Κύριε Πρόεδρε, και προφανώς και ο κύριος Δήμαρχος, γιατί έχει πει και το όνομά του, δηλαδή θα υπάρχει ενεργή συμμετοχή του, όπως υπάρχει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε τώρα ή αν θέλετε να το σκεφτείτε, αν θέλετε να διακόψετε, αν θέλετε να το αναβάλετε, αν θέλετε να υιοθετήσετε, αν θέλετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Εγώ όφυλα να διαβάσω τον νόμο στο σύνολό του και να πω αυτά τα οποία λέω. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
3: Νομίζω ότι προφανώς θα το διαβάσετε, αφού δεν το είχατε υπόψη σας. Απλά να πω ότι είναι τόσο σαφής ο νόμος, ο οποίος. Όχι, θέλω να μ' ακούτε. Περιμένω, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, λέω, δεν είμαι παραπονιάρης, γιατί αυτό που θα πω, ξέρετε ότι όταν λέω κάτι, τουλάχιστον εγώ, κατά 99% είναι ελεγμένο. Δεν θέλω να πω 100%, μόνο ο Θεός είναι απόλυτος. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν, α, μπράβο ρε Γιώργο, να σταματήσουμε 5 λεπτά, γιατί τώρα πραγματικά υπάρχει ανάγκη διακοπής. Ο νόμος είναι απολύτως σαφής, εγώ νομίζω θα το καταλάβετε και οι δύο, και ο κύριος Δήμαρχος. Όχι, θα το. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι πρέπει να το δείτε κι εσείς. Μα αυτό σας λέω, να κάνουμε 5 λεπτά διακοπή, είπα. Ναι, να το δείτε.
1: Διακόπτουμε για 10 λεπτά, να το δούμε.
3: Είναι σίγουρο.
1: Διακόπτουμε.
3: Γιατί πως είναι σαφής.

0: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Μονόγραμμα, ένα μικρό απόσπασμα με τίτλο «Το τι και το ε», το πήρε η Ματούλα Ζαμάνη και το μετέφερε ως εξής.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Γιακοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Στην σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου εάν συλληφθεί ο άντρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος του 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 αγοπρόβατα, ωστόσο όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δεν κατήχε καθόλου αγοπρόβατα. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχεδίο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχειρήσεων κρίσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, η φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Κέρν Γκόρμς έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. Η Τουρκία υπήρξε καλό σύμμαχο. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν τη Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει καταγράψει η ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Απολογείται ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του χθες ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Η Ρουμανία θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον ένα από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστηριστές στον Δούναβη από σήμερα, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, καθώς η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανοιχτά σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίας ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόητου ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έλα με το παλιό ψεύτικο τρένο, γυρνάει σε κύκλους.

0: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
1: Είμαι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν